Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Τι τραγούδι ήταν αυτό ρε Νίκο?
0: Ταξιδιάρικο, sailing, δηλαδή, για να πάρουμε
1: σκεφτόμουν εμένα και σένα να είμαστε εκεί μπροστά στην πλώρη του,
0: του σκάφους, κάτω από το φλόκο.
1: Με την κονσέρβα, ναι, να τρώμε τις σαρδέλες.
0: Κάτω από το φλόκο, βρε.
1: Και να αρμενίζουμε στα ανοιχτά με το σκάφος, το ιστιοπλοϊκό.
0: Μ' αρέσει που λέει για την κονσέρβα. Ενώ ξέρει, ναι, είναι ιστιοπλός. Ξέρει για το φλόκο. Ξέρει.
1: Δίπλωμα ιστιοπλά ανοιχτή θάλασσα. Έτσι, μην το βγάλω και... τώρα από το πορτοφόλι και γίνει εδώ χαμός.
0: Εγώ ήξερα ότι σου στείλανε μπλούζα Aegean Regatta και γι' αυτό λέω να σε προκαλέσω. Sailing, Christopher Cross. Με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι είναι.
0: Και με διάφορα άλλα.
1: Στις σχολές ιστιοπλοείας, στα σκάφη, στις κρουαζιέρες. Αυτά παίζανε.
0: Στα νομίζετε? Γήπεδα του γκολφ.
1: Τι παίζανε?
0: Στα γήπεδα του τένις και του μπάντμιντον.
1: Του μπιθικότσι, εμείς θα ζήσουμε και εσείς είμαστε φτωχοί.
0: Άμπραβο, ναι.
1: Και φτωχο. Όπου φτωχός και η μοίρα του και όπου πλούσιος, όχι, όχι, και τέτοια τραγούδια.
0: Παίζαμε και τη φτωχολογιά. Ξέρεις, αυτό έχω να το λέω. Αυτό έχω να το λέω. Τα χρόνια ειδικά που μεγαλώσαμε εκεί, 70, 80, 90 και ακόμη και τώρα το κάνουν κάποιοι. Είναι κάποιοι, άτε θα το πω έτσι λίγο, μπαρμπάδες. Με τις, ναι, με τις κυράδες τους,
1: ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι κολυμπάνε στο χρήμα,
1: ναι.
0: Και όταν βρίσκονται έτσι σε κάτι, ξέρεις τώρα, ελληναράδες, σε κάτι παρέες εκεί στα, σε κάτι ταβέρνες, αφού έχουν πάρει τις κοπές και τα φιλέτα και τα λαβράκια
1: το
0: και παίζουν τα λοιπά,
1: και μετά, του Σαλονιού και του...
0: Μετά στο κέφι, στο τσακίρ κέφι, θα πιάσουν έτσι και μια φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Ναι, ναι, και το πιάνουν έτσι και λίγο κακόφωνα και λίγο κακόφωνα κιόλας και νομίζω ότι κάνουν και κάτι. Υπάρχει μια υποκρισία στην ελληνική κοινωνία εν γέννη.
1: Κύριε Λοχαγέ, την καλημέρα του Πέτρου. Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε και μαζί και εμείς παρέα στην πιο κεφάτη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Έτσι να τα λέμε.
1: Αναμένομεν τις μουσικές επιλογές του κυρίου Λοχαγού για να μας βοηθήσει να βγάλουμε ακόμα μία ημέρα δύσκολης καθημερινότητας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Αμήν, λέω.
0: Μπράβο.
1: Ημήν.
0: Καλά το πας, παιδί μου, με τις κολακίες και το γλύψιμο. Καλά το πας, εντάξει. θα προκόψεις τη ζωή σου, Πέτρο. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Θα πάρεις τώρα ο Σονούπο, θα πάρεις και προαγωγή. Μπράβο, Πέτρο. Μπράβο. Καλημέρα σας από τον Κουβά. Κάτσε να κάνουμε λίγο έτσι. Θα ακούγεται σαν χωνή. Μπορείς να το κάνεις, Σοφία. Κάτσε, πώς να το κάνω εδώ. Καλημέρα σας από τον Κουβά. Από τον Κουβά που μας έριξε εδώ ο συνοδοιπόρος μας. Ούτε over, ούτε Γαλλία. Η Γαλλία χθες έβαψε μαύρη την εθνική της, ναι, επέτειο. Και το σκεφτόμουν αυτό. Ρε εσύ, θα φας γκράντε αποκλεισμό από τον τελικό την ημέρα της εθνικής επετείου. Αλλά πού να το καταλάβουν οι σημερινοί νέοι Γάλλοι?
1: Έχουνε. Γιατί μήπως έχουν γαλλική συνείδηση φορώντας τη φανέλα των τρικολόρ.
0: Έχουν συν με τον Κοκοράκο εκεί. Και ο Κοκοράκος θες δεν έκανε εκεί κυρική.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο. Ο Πετινός πέταξε. Ένας άνθρωπος μιλούσε και έλεγε Ισπανία. Και λέγαμε, έλα μωρέ, αφού δεν ξέρεις.
0: Ναι, εδώ.
1: Όχι, όχι, λέει θα κλάψετε, έλεγε Ισπανία, τι θα κάνει. Η Σοφία, είσαι καλή, εδώ στην τεχνική επιμέλεια,
0: ναι,
1: του ήχου. Έλεγε από χθες τι θα πάθει η Γαλλία από την Ισπανία.
0: Τη το έχουν εδώ παρατσούκλι.
1: Το έβλεπες.
0: Οι άλλοι συνάδελφοι.
1: Δεν το έπαιξες.
0: Την φωνάζουν Σοφία Ισπανιόλα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Σοφία ήταν και βασίλισσα των Ισπανών. Έτσι,
1: η
0: Σοφία, η δικιά μας.
1: Λοιπόν, το είδες το μάτς, Νίκο?
0: Ήτανε κλάμα.
1: Το είδες?
0: Όσο είδα, γιατί στο τέλος με πήρε ύπνος.
1: Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εγκατέλειψα. Λέω, έχω και πρωινό ξύπνημα και τα λοιπά.
0: Τραγωδία ήταν.
1: Το είδα μέχρι και το 2-0. Βάλανε και τρίτο, νομίζω, και το ακύρωσε μέχρι εκεί του Γιαμάν.
0: Ίσως νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν από τουλάχιστον από αυτά που είδα το χειρότερο μάτς του Μουντιάλ. Δεν ξέρω, ναι, πολύ βαρετό.
1: Μπράβο. Να σου πω κάτι, ρε Νίκο, εκεί θα καταλήξουμε. Εγώ έλεγα, ήμουν πεπισμένος ότι θα περάσει η Γαλλία αέρα. Γιατί οι Ισπανοί δεν έδειξαν τίποτα στη διοργάνωση. Ναι. Ένα μάτς δεν κάνανε να δούμε παιχνίδι, ποιότητα, φάσεις,
0: πόσες
1: τίποτα.
0: Πόσες φορές τέτοιες μίζερες ομάδες δεν πήγανε τελικό.
1: Τσουκου.
0: Και θα σου πω και κάτι. Και η Ελλάδα που δεν την περίμεναν στο Euro του 2004.
1: Σοφία, τι σου είπα?
0: Όχι.
1: Σαν την Ελλάδα.
0: Όχι, θα σου πω και κάτι. Η Ελλάδα είχε και πιο εντυπωσιακές φάσεις. Θέλω να πω ότι σημάδεψε περισσότερο εκείνο το Euro από ότι η φετινή Ισπανία το
1: Μουντιάλ. Η Ισπανία φτάνει τώρα τελικό χωρίς να θυμόμαστε μία φάση ή έναν παίχτη της που κάτι έκανε στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Και θα είναι άδικο να το πάρει, γιατί δεν έχει παίξει μπάλα, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε. Περιμένω από το Αργεντινή, Αγγλία.
0: Άρα είμαστε όλοι με τους Αργεντίνους.
1: Αν περάσουν, κάτσε, οι Εγγλέζοι θα περάσουν. Στο είπα, οι Εγγλέζοι θα το πάρουν. Το ίδιο έλεγε Μπάμπη
0: και ίδιο με τους Γάλλους. Γάλλους.
1: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να αναλαμβάνω το ρίσκο των προβλέψεων, φίλε Νίκο.
0: Εμείς εδώ
1: δεν είμαστε εδώ. Για να μιλάμε εκ του ασφαλούς και να τα αφήνουμε όλα ισορροπιστές για να είμαστε αρεστοί.
0: Οι κάμερες εδώ σε μένα. Οι κάμερες σε μένα, παρακαλώ. Ό,τι λέει εδώ πέρα. Ό,τι λέει ο Μπάμπη, ξέρετε, θα παίξετε το αντίθετο, έτσι.
1: Να σου πω όμως, φίλε, εγώ φταίω που δεν σε στο λαιμό μου, γιατί μου έλεγε Μπάμπη, δες τα προγνωστικά και αν έχεις κανένα στοιχηματάκι πες μου τι να παίξω, στείλε μου. Και λέω όχι Νίκο, γιατί μπορεί να σε πάρω στο λαιμό μου, ρε παιδάκι, με αυτά τα μάτς δεν είναι. Ό,τι σκεφτείς εσύ παίξε.
0: Χθες...
1: Και σκέφτηκε και έπαιξε και από μόνος του.
0: Χθες μπήκα στο προποτζήλι.
1: Δεν χρειαζόταν η βοήθειά μου για να πάει στο κουβά. Μπήκα από μόνος.
0: Έτσι που τα έλεγε χθες, μπήκα με μία σιγουριά στο προποτζήλικο, ανοίγω την πόρτα και λέω του Μπάμπη, καρφί άσος Γαλλία. Καρφί άσος Γαλλία, πόσο δίνει? Και μάλιστα έδινε και περισσότερο από όσο μου είχες πει.
1: Ναι, μα στοιχηματικά, φίλε, ο άσος αυτός παίζονταν για πλάκα. Φούλε, τα κορόιδα δίνουν 2,50 τη Γαλλία. Και να σας πω τώρα και κάτι, στοιχηματικά μιλώντας, έτσι. Εάν δεν το παίζε άσο, δεν υπήρχε πιθανότητα να το παίξει η Ισπανία, εκτός κι αν ήσουν εσωφέη σε καλή. Το άλλο που θα έπαιζε θα ήταν ένα γκολ-γκολ στη χειρότερη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα δύο στοιχήματα. Και αυτό δεν βγήκε.
0: Κουβάς, βαράνει κουβάδες.
1: Εγώ
0: σε
1: σκέφτηκα και λέω, α, ο Νίκος τουλάχιστον σκεφτόταν να το παίξει γκολ-γκολ. Πάλι λέω θα έχει βρεθεί εκτός. Η φίλη μας η Όλγα λέει καλημέρα, με πολλά κέφια ξεκινήσατε. Την είχαν και για φαβορή, λέει, τη Γαλλία. Εγώ λέει ψηφίζω Άγγλους. Γεια σου,
0: ναι.
1: Όλγα, ναι.
0: Α, Όλγα, μας βγαίνεις από
1: μπράβο,
0: εκεί.
1: Και εγώ μαζί της, με τους Βρετανούς.
0: Ποιους Βρετανούς, σάμπους έτσι όπως έχει γίνει. Άντε και οι Βρετανοί έχουν κάποιους. Θα στείλεις ελίτσες. Α, ελίτσες από αυτές τις κηδείες.
1: Όλγα θα στείλει ελίτσες, λέει η Σοφία Σακαλή. Έχει πάρει τα πάνω της. Γιατί
0: η Σοφία είναι αναφανδόν με Αργεντινή.
1: Η μόνη που έλεγε χθες Ισπανία, νομίζω στο όλο τον κόσμο, πέρα από την Ιβηρική Χερσόνησο, ήταν η μοναδική στον τον κόσμο που έλεγε Ισπανία.
0: Θέλει ισπανόφωνο τελικό, θέλει η Σοφία. Αργεντινή, Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, περίμενε. Αργύρης Δούλαντζης, στα καλύτερά του, στην καλύτερη του στιγμή.
0: Εσύ θες να κόβουμε τα μικρόφωνα όταν βήχεις? Εμένα με ρίχνεις στα σκυλιά.
1: Πότε να προλάβω,
0: στα σκυλιά με ρίχνεις εκεί, να ακούει ο κόσμος ότι είμαι φηματικός και ψωριάρης. Ναι. Φυσικός.
1: Φύση, αφού δεν θα ήθελα να σας το πω, αλλά και στο μαντίλι που κάνει.
0: Ναι,
1: τα λοιπά, ναι. Κοκκινίζει συνέχεια.
0: Εμόπτηση.
1: Ναι, καφετζόπουλος.
0: Λέγει.
1: Στα μεγαλύτερα
0: χώρα, Πασπάτης.
1: Εγώ, φίλε, τώρα θα πάρεις μια κρυά, θα φάτινα. Μαμούθ, λέει ο φίλος ο Αργύρης.
0: Μη φωνάεις έτσι το αυτί μου.
1: Καλημέρα, κύριε. Χάλια η αρχή σε σχέση με το κομμάτι. Είδες τώρα σκύβεις. Ξυπνήστε μας όχι μόνο με τις αγριοφωνάρες σας.
0: Τώρα.
1: Αλλά και με γρήγορα ρυθμικά τραγούδια.
0: Καλά, ρε.
1: Άντε από την άλλη εβδομάδα θα φέρω κανένα μελεκούνι.
0: Από τη Ρόδο εννοεί. Έχουν και μια ωραία, ρακή στη Ρόδο. Φέρε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε σε ένα κεφάτο τραγούδι. Τώρα δεις θα το κάνω.
1: Όχι, αρχίζει πόλεμος.
0: Τώρα δεις θα το κάνω.
1: Ετοιμάσου.
0: Πόλεμος νεύρων.
1: Βάλε ένα μαξιλάρι δίπλα.
0: Πόλεμος νεύρων.
1: Ακούμπησε το κεφαλάκι σου και περίμενε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δώστε ένα μυρολόι.
0: Πάρε και το γαλατάκι σου. Πάρε και το γαλατάκι σου. Μάικλ Τζάκσον, One Day in Your Life. Πρόσεξε. Πιες και το γαλατάκι σου να το πιεις. Έλα, πάμε.

0: μόλις τον πήρε ο ύπνος, μόλις τον πήρε τον ύπνο, ο Αργυράκος να τον πιπερό με το γαλατάκι το έχει ακόμα στο στοματάκι του. Κατάφερε ο Νίκος να τον βάλει να κοιμηθεί.
1: Τον ηρέμησα.
0: Ήσυχα και γαλήνια.
1: Τον ηρέμησα.
0: Μη φωνάζετε, παιδιά, μην τον ξαναξυπνήσουμε.
1: Εσάς σας ηρεμήσαμε ή σας ξυπνήσαμε? Διότι η πόλη ξύπνησε. Εδώ.
0: Μένα μου λες.
1: Το φωνάζει.
0: Ξανακοιμήθηκε.
1: Μπάμπι,
0: ξανακοιμήσαμε μόλις ξύπνησε. Την ξαναβάλαμε να κοιμηθεί.
1: Πάπης Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Σοφία Σακαλή.
0: Βαράει κουδουνάκια, γιατί σου λέμε τα τραγούδια δεν είναι. Έχουν, λέει, γίνει δύο τράκες στην περιφερειακή. Κοιμήθηκε κάποιος στο τιμόνι. Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε, πάμε να δούμε.
0: Τι να δεις την τράκα?
1: Άντε πάλι. Πού είναι Θεσσαλονίκη, είναι
0: κάτω,
1: Πειραιά.
0: Κάτω, Πειραιάς είναι.
1: Πειραιά. Να ακούσουμε, για να ακούσουμε λίγο δύο κοριτσάκια που φεύγουν για ταξίδι.
0: Άντε πάλι, πάλι το Παπαχλιμίτζο
1: στο Αιγαίο. Σόφη, για δώσε λίγο, για δώσε λίγο.
0: Έτσι να ότι φεύγει κόσμος
2: με καλή διάθεση.
3: Για να κάτσω και 16 αν μπορέσουν ναι. Μέρες και μόνο 6.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας πάμε για Πάρο.
4: Α, θα κάτσετε μέρες εκεί.
2: Πάμε να περάσουμε όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
1: Είπα εγώ να συνδεθούμε λίγο να ακούσουμε τα κοριτσάκια τα νεαρά εκεί, τα από τα αγόρια τα νεαρά. Έπεσε στην κυρία που θα πάει στην Πάρο μια εβδομάδα. Καλά να περάσει.
0: Σε ενόχλησε ότι
1: δεν
0: ήταν
1: έχουμε
0: κυρία.
1: Ηλικιακό ρατσισμό.
0: Εγώ όχι, άλλα όχι. Σκέφτομαι την ώρα που εσύ σκέφτεσαι τι ηλικία θα είναι αυτός που θα μιλήσει στον συνάδελφο εκεί της Earth News. Λέω, ρε παιδάκι μου, πόσο εύκολο είναι για τον Αθηναίο να πάρει το
1: να
0: καράβι
1: όπου,
0: και να πει
1: όπου
0: σε δύο ώρες θα είμαι εκεί, σε τρεις ώρες θα είμαι εκεί.
1: Πώς λέμε μπορεί εμείς... να πάει και σε παραπάνω. Αν είναι για Κρήτη, για Ρόδο.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω για τα πιο κοντινά, για τα πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Ότι μπαίνω και είμαι στην Πάρο.
1: Καλά, κοίταξε, από τον Πειραιά έχει ένα σωρό νησιά. Δηλαδή είναι αμέτρητα τα νησιά που μπορείς να πας. Ναι. Αμέτρητα.
0: Αυτό λέμε. Το και
1: εμείς, αμέτρητα είναι.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς ακόμα και τότε και οι πιτσιρίκια που ήμασταν, αφού το κάναμε κανένα δύο φορές με τον άνεμο, βγήκαμε
1: τα
0: και ταξιδέψαμε 100 ώρες για να φτάσουμε
1: όταν
0: κάπου.
1: Όταν ήθελα ένα 24 ώρα για να πας Κρήτη.
0: Μπράβο. Μετά κατεβαίναμε στον Πειραιά και παίρναμε από εκεί το καραβάκι και πηγαίναμε και εμείς με τους Αθηναίους.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω και τις φορές που πριν πάρουμε το καράβι, καθόμασταν εκεί πέρα σε κάτι καφέ. Εντάξει, τώρα δεκαετία 80 τύπου Στάθη Ψάλτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Γύρω από το Πασαλιμάνι, κάτι καφετέριες. Και περιμέναμε, ξέρεις, αφού είχαμε κατέβει με το τρένο μέχρι τον Πειραιά κάτω, περιμέναμε την ώρα που θα φύγει το καράβι, γιατί συνήθως φεύγανε βράδυ, ας πούμε, και καθόμασταν εκεί στις καφετέρες πάνω από τον Πειραιά, πριν ακόμη ξεκινήσει το ταξίδι για το νησί κλπ. Ωραία, ωραία, χαλαρά έτσι.
0: Ποια είναι η εκκλησία εκεί, απέναντι ακριβώς από το λιμάνι του Πειραιά? Είσαι λίγο Αθηναίος, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί είσαι ακριβώς μπροστά από
1: την... Κοίταξε, επειδή έχει πάρα πολλές προβλήτες, πάρα πολλές εισόδους.
0: Όχι, όχι, μιλάμε για μια εκκλησία απέναντι ακριβώς από το λιμάνι. Εκκλησία.
1: Άγιος Κωνσταντίνος, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, απέναντι από λιμάνι Πειραιά. Έχω πάει σε έναν γάμο εκεί μιας ξαδέρφης και έπαιζε την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ. Και με το κυριελέησο που άρχισαν και τα λοιπά, έχω πάει μαζί με έναν δικό μου άνθρωπο μέσα στα στενά πίσω από το λιμάνι και ψάχναμε κάπου ένα καφέ που να παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, θα το βρεις. Στο μεταξύ, μέχρι να το βρεις, να σου πω, Μπάμπη, δες το κι εσύ σαν εικόνα, γιατί δεν θα το ξαναδείς. Δεν θα το ξαναδείς. Αυτή τη στιγμή, από την διασταύρωση Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Δανειών μέχρι απέναντι τη Σύνδο, δεν υπάρχει ούτε ένα κοκκινάκι. Δες εικόνα. Καταπράσινο το πολυδομικό συγκρότημα.
0: Είναι τέτοια ώρα.
1: Ναι. Δες το έτσι, να το τραβήξουμε μια φωτογραφία, να το έχουμε, να το θυμόμαστε. Τι ωραία που είναι. Αντίθετα, για να δούμε στον Πειραιά που λες τώρα εσύ, που ετοιμάζονται να φορτωθούν τα αυτοκίνητα στα ferry boat, να δούμε εκεί τι γίνεται. Δες τι γίνεται στον Πειραιά, παιδιά, έτσι. 15 Ιουλίου το ξημέρωμα, 6:24 είναι τώρα, δες τι γίνεται.
0: Στο λιμάνι, φυσικά, αφού φεύγουν καράβια.
1: Πώς κάνει μπαμ, δες τι γίνεται, ρε.
0: Κίνηση,
1: καμία σχέση Θεσσαλονίκης με έξω από το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή περνάνε, ξέρω εγώ, δύο γάτες και τρεις γλάρι.
0: Ναι, ναι, στο λιμάνι μας.
1: Στον Πειραιά γίνεται. Το έλα να δεις.
0: Φίλε, την ακτή κονδύλη, την ακτή τζελέπη, δεν τις έχω δει ξανά τόσο κόκκινες.
1: Δες εδώ, πύλη 9, πύλη 7, δες τι γίνεται, δες εδώ.
0: Σε λίγο θα μας πεις και θύρα 7, μωρέ, δηλαδή σε
1: θύρα 7,
0: ξαναγίνα Θεσσαλονίκη, φτάνει.
1: Καραϊσκάκι, φτάνει. Μαρίνα Αθηνών, Αθήνα και πάλι Αθήνα.
0: Και όταν θα έρθουμε Πειραιά, πάω κολέ όλε.
1: Άντε, άντε, άντε. Λοιπόν, Μα αυτή την ώρα στον Πειραιά, δεν σας πούμε στον περίφημο τον Κηφισό, δεν έχει κίνηση, ακόμη και εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά όμως γίνεται της κακομήρας.
0: Στον Πειραιά, στον Πειραιά.
1: Για να δούμε, για να δούμε λεωφόρο Χιστού.
0: Oh.
1: Για να δούμε εκεί.
0: Φίλε, νομίζω ότι είσαι γεννημένος Αθηναίος. Έχεις, νομίζω ότι βρίσκεσαι εξ ανάγκης.
1: Δηλαδή,
0: έχεις ξεπέσει, ενώ ονειρευόσου να είσαι τώρα στην Αθήνα. Να είσαι ένας γνήσιος Αθηναίος εκεί, να πηγαίνεις μέχρι το Πασαλιμάνι, τον Πειραιά, στο Κουκάκι και σε κάτι τέτοιες ιστορίες.
1: Κουκάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Κουκάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Γάλα κουκάκι.
0: Στο κουκάκι.
1: Στο κουκάκι τη συνοικία.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, κατά πράσινα όλα και στη Λάρισα. Όχι, κάνουμε τώρα μία απορία στο ελληνικό,
0: στο
1: έτσι διάστημα. Ανάγλυφο εδώ.
0: Βόλος. Στο Βόλο.
1: Στο
0: να
1: Βόλο.
0: Έχει κίνηση στο λιμάνι.
1: Μια
0: του
1: χαρά
0: Βόλου.
1: Στο Βόλο. Στο... Κοίταξε, το λιμάνι του Βόλου στάνταρ έχει πιο πολύ κίνηση από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα αυτό έχει αυτή την ώρα, αυτό λέμε.
1: Όχι, ο δικός δεν έχει. Απ' έξω όλα κατά πράσινα είναι. Ίσως φεύγουν άλλες ώρες τα καράβια. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Πειραιά.
0: Κουβέντα να πούμε.
1: Για να δούμε και στη Ραφίνα τι γίνεται. Ραφίνα, και από εκεί φεύγουν τα καράβια. Και στη Ραφίνα.
0: Χαμός.
1: Και στη Ραφίνα.
0: Α, και στο τέτοιο, στο Σουβλατζίδικο που πηγαίνει πρώην.
1: Λες για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Όχι, ρε, για τον πρώην, το φίλο που ήσασταν μαζί στο στρατό, λέω.
1: Α, γιατί και ο Κώστας Καραμαλής πρώην είναι.
0: Α, δεν το σκέφτηκα.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, να επανέλθουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρω εγώ, εσύ πας μέχρι στην Αθήνα μας πήγες, μέχρι τη Λάρισα μας πήγες.
1: Πού θες να σε πας, πάω μέχρι στο Ραφίνα. Να σε πάω στο Κιλκής.
0: Στο Κιλκής, γιατί να μην πας, ρε φίλε, τι είναι το Κιλκής?
1: Πάμε
0: δηλαδή.
1: Νομό Κιλκής. Πάμε νομό,
0: νομό
1: Κιλκής. Δες τι γίνεται που γκρινιάζουν ο κόσμος για τα τελωνία μας, ότι έχουμε πρόβλημα. Δες τι γίνεται στους Ευζώνους. Αυτή την ώρα και στο μπες και στο βγες.
0: Α, περίμενε.
1: Αυτά σύνορα.
0: Δες, η κοκκινίλα που υπάρχει στο καζίνο.
1: Καλά, Φλαμίγκο, ναι.
0: Στο Φλαμίγκο έξω. Χαμός τέτοια ώρα,
1: κοίταξε,
0: παιδιά.
1: Όχι, είναι εδώ πέρα, από εδώ ξεκινάει. Γιατί μετά μπαίνουν στον πρώτο έλεγχο, ας πούμε. Ελληνικό κατάστημα φορολογήτων. Έχουν γίνει, κοίταξε, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες ότι αργούν να περάσουν, ειδικά εκεί στους Ευζώνους. Ναι, γιατί στον Προμαχώνα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, στον
0: ναι,
1: Προμαχώνα, ελληνοβουλγαρικά, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Πολύ καλύτερη. Στους Ευζώνους όμως γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο ναός ακριβώς εκεί μπροστά από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πήρες βοήθεια.
0: Πήρα βοήθεια κοινού και μάλιστα κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από
1: τη
0: Νότια Καρολίνα. Ο θείος, ο Τάσος, μας ξεστραβώνει και λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Κοίταξε, σου έχω πει ότι τα τελευταία χρόνια όταν έρχεται,
0: ναι,
1: δεν είναι μία έκφραση, τόσο πάνω, δεν μπορώ να την πω τώρα, δεν βάζει κάπα κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι ταξιδιάρης είναι. Δεν κάθε σταυγά του.
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος βρέθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Την προηγούμενη φορά πήγε Αθήνα, πήγε Καλαμάτα, πήγε Κρήτη, πήγε Ξάνθη, πέρασε και από Θεσσαλονίκη λίγο.
0: Αυτή τη φορά το ετοιμάζουμε υποδοχή, είπαμε, με την Σοφία.
1: Και δεν θυμάμαι που είχε πάει.
0: Στείλε
1: και
0: μήνυμα.
1: Στα Γιάννενα.
0: Γιατί ο Νίκος, επειδή είναι ανταγωνιστικός,
1: ναι,
0: ξάδερφος,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να μας πετάξει απ' έξω, να μην πάρουμε χαμπάρι ότι ήρθε ο θείος από την Αμερική.
1: Άλλη δουλειά δεν είχα, ξέρεις, ναι, τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Αφού
1: ένα...
0: στείλουμε την καλημέρα,
1: ναι,
0: και τα χαιρετίσματά μου σε έναν πολύ καλό και αγαπημένο φίλο.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Με τον οποίο όταν βρισκόμαστε περνάμε τέλεια, δεν βρισκόμαστε συχνά. Αλλά όταν βρισκόμαστε, νομίζω ότι διασκεδάζουμε και πέφτει και πολύ γέλιο.
1: Πού
0: καλημέρα,
1: είσαι?
0: Φίλε Γιώργο.
1: Καραβά.
0: Φίλος Γιώργος, όχι, είναι άλλος Γιώργος.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πολλούς Γιώργους αγαπημένους φίλους.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργιε, που η σημαία σου χθες πέρασε και από την αψίδα του θριάμβου.
0: Μετά από πόσα χρόνια, Νίκο?
1: Μετά από 107 χρόνια. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: 1919 είχαμε παρελάσει.
1: 1919, πριν τη συνθήκη των Σευρών εκεί, μετά την ανακοχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικήτριες δυνάμεις παρήλασαν στο Παρίσι.
0: Και δες εδώ τι ωραία φωτογραφία.
1: Μαζί,
0: στο πρώτο θέμα είναι.
1: Μαζί και ένας λόχος Ευζώνων τότε.
0: Η φωτογραφία, η εικόνα, η ζωγραφιά της παρέλασης του 19 και δίπλα η χθεσινή εικόνα της ελληνικής σημαίας να περνά μπροστά από την αψίδα του θριάμβου.
1: Αντιπαραβάλλεται εκεί το μικρό μας άγημα που πέρασε μαζί φυσικά και με τα
0: αεροσκάφη
1: Ραφάλ.
0: Και τι κοινό έχει το 19 εικόνα με τη χθεσινή, Νίκο?
1: Την ίδια σημαία.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Την ίδια σημαία.
0: Την ίδια σημαία με τον Αηγιώργη. Τον Αηγιώργη τον Τροπεοφόρο.
1: Η σημαία του στρατού Ξηράς πέρασε χθες, του τιμημένου ελληνικού στρατού πέρασε χθες κάτω από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Το Παρίσι βέβαια το οποίο ήταν σε μια δύσκολη κλιματική κατάσταση, γιατί υπήρξαν και οι φωτιές στα Πέριξ, στα δάση τα Πέριξ τις προηγούμενες μέρες, και έλεγαν πολλοί ότι ήταν δύσκολη χθες η κατάσταση. Ωστόσο, εντάξει, μία λιακάδα, μία φωτεινή μέρα.
0: Σούπερ, σούπερ. Πέρασαν και οι καταδρομές οι Κύπροι, Νίκο.
1: Ακριβώς. Πριν από το ελληνικό άγημα ακριβώς ήταν η σημαία της Κύπρου με την παραλλαγή της ερήμου, έτσι, με την ανοιχτή την παραλλαγή, την οποία χρησιμοποιούν οι καταδρομείς της Κύπρου, και πέρασε επίσης ένα μικρό άγημα πάρα πολύ σημαντικό, και έβλεπα και σχόλια φίλων Κυπρίων στο Facebook πόσο περήφανοι ένιωσαν για αυτό το πέρασμα.
0: Γιατί στέλνει το μήνυμα, είπαμε ότι οι Γάλλοι έρχονται πολύ κοντά με τους αδελφούς Κυπρίους, με μας έτσι κι αλλιώς πάλι θα διαφωνήσουμε, είναι κοντά σχετικά με άλλους συμμάχους.
1: Λοιπόν, οι Κύπροι, οι οποίοι έχουν κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία μεγάλα ανοίγματα και στον αμυντικό τομέα, και μάλιστα γίνεται και μία έντονη συζήτηση μήπως υπάρξει και περαιτέρω σύγκληση με το ΝΑΤΟ της Κύπρου. Έχουν κάνει λοιπόν μεγάλες συμφωνίες και με την γαλλική πλευρά και με τους Αμερικανούς, που αυτά τα πράγματα κάποτε θεωρούνταν πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, βρες ένα τραγούδι που να ξεσηκώσει όχι μόνο τον
1: Θα
0: Αργύρι,
1: γίνει η αγάπη λιμέρη.
0: Να ξεσηκώσει τους φίλους αγροτές που μας ακούνε αυτή
1: λοιπόν,
0: την ώρα.
1: Είναι ξεσηκωμένοι τους ή άλλους. Θα γίνει η αγάπη και μόνο
0: είναι
1: που μας ακούνε.
0: Είναι γιατί είναι καθοδόν για τις
1: είναι
0: δουλειές.
1: Είναι σηκωμένοι και ξεσηκωμένοι.
0: Πάμε να τους ξεσηκώσουμε.
1: Θα γίνει η αγάπη λιμέρη. Λοιπόν, ακούμε αμέσως
0: τώρα. Το ορκίζεσαι, ρε φίλε.
1: Ναι, θα γίνει. Θα γίνει.

0: Έλα, ρε. Κάτσε κάτω, δηλαδή σταμάτα να χορεύει. Παιδιά, δεν σταμάτησε να χορεύει όλη την ώρα εδώ στο στούντιο, στο κομμάτι.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
1: Πρέπει να σου πω ότι μετά θα πάμε σε Bon Jovi, έτσι, γιατί με φτιάξατε τώρα. Τι να σας πω, δηλαδή. Ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή δεν έχει μουσικές
0: αγγυλώσεις.
1: Άμπραβο, σωστά το έθεσες. Λοιπόν.
0: Είναι out of the box οι μουσικές επιλογές.
1: Εντελώς. Απρόβλεπτες. Χωρίς ρεύμα σήμερα στην περιοχή της Ευκαρπίας για 4 ώρες από τις 8 μέχρι τις 12. Καταναλωτές στην οδό Αγίου Νικολάου, αλλά και σε παρακείμενες οδούς εκεί της Αγίου Νικολάου στην Ευκαρπία από τις 8 μέχρι τις 12. Επίσης στο Πανόραμα από τις 8 μέχρι τη 1. Στην περιοχή μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών. Άρα το Πανόραμα και η Ευκαρπία σήμερα θα δοκιμαστούν από μια διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Τώρα, όσον αφορά τον υπόλοιπο νομό και την πόλη, θα δοκιμαστεί και σήμερα σε επίπεδο ετοιμότητας. Γιατί στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τετάρτη, είμαστε και σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, στο κίτρινο, όχι στο πορτοκαλί που ήμασταν προχθές, αλλά και πάλι, όπως έχουμε ξαναπεί, και το κίτρινο σημαίνει υψηλός κίνδυνος. Και μαζί με εμάς, όπως πάμε παρέα τις τελευταίες ημέρες, και το Κιλκής και ο νομός Πέλλας.
1: Τα ανατολικά του νομού Πέλλας. Ναι, είναι εκεί, η περιοχή του Αξίου, κοντά στην Παιωνία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν, είναι στη μέση τιμή κινδύνου. Ο Εύρος όμως παραμένει και αυτός, είμαστε παρέτσα με το, όπως
1: Εύρος,
0: το βλέπεις.
1: Ο Εύρος ουσιαστικά η στερεά Ελλάδα, η Βόρεια Πελοπόννησος και κομμάτι της Λακωνίας.
0: Αλλά αυτοί που σήμερα θα είναι σε πραγματικό κίνδυνο, στο πορτοκαλί, θα είναι η αγαπημένη σου Κρήτη σε όλο της το Εύρος, δηλαδή και στους 4 νομούς. Βλέπω την Λέσβο. Βλέπω...
1: Όχι, η Λέσβος είναι στα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Στο πορτοκαλί έχουμε Χίο, έχουμε Ικαρία, Σάμο, μέρος των Δωδεκανήσων, τα πιο βόρεια Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τα νοτιότερα Δωδεκάνησα μαζί με τη Ρόδο είναι στο κίτρινο. Στο κίτρινο είναι οι Κυκλάδες, η Λέσβος και κομμάτι της Ηπειρωτικής χώρας.
0: Γιατί σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογίας θα είχε σημαντικά μποφόρ και σήμερα στο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουν ακόμα περισσότερο το νου τους.
1: Μια που αναφέρεις φωτιές και χθες δεν ξέρω αν έλαβες το μήνυμα
0: το 112. Για τα βασιλικά το έλαβα.
1: Και για τα βασιλικά το έλαβαν άλλοι. Εγώ έλαβα για την Οσία Ξένη στην Περαία. Όπου και εκεί είχε φωτιά πιο αργά το απόγευμα. Η
0: βλέπεις
1: οποία τέθηκε ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Εγώ αυτό που διαπιστώνω μέχρι τώρα φτου-φτου στα μέσα του καλοκαιριού είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη επαγρύπνηση όταν η πρόβλεψη λέει ότι στην τάδε περιοχή υπάρχει υψηλός κίνδυνος και βλέπεις ότι κινούνται ταχύτατα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και με ενέργεια μέσα και μέχρι τώρα δεν έχει κατορθώσει η φωτιά να μας ξεφύγει σε σημείο τέτοιο που να κινδυνεύσουν άνθρωποι και περιουσίες.
1: Τώρα, βέβαια,
0: πέρα από τις φωτιές που είχαμε στο Ρόκαστρο.
1: Τώρα επειδή το διαβάζω ενημερωτικά στις 18 και 22, δηλαδή 6 και 22 όπως το έλαβα κι εγώ, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112, όπως λέει, για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Οσίας Ξένης Θεσσαλονίκης. Και άντε εγώ κατοικώ ανατολικά. Μου ήρθε λοιπόν, δεν ήμουνα στην περιοχή εκείνη, μου ήρθε όμως το μήνυμα ενώ ήμουνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ πρέπει λίγο να γίνει η διαχείριση λίγο καλύτερα, γιατί παιδιά έρχεται, είσαι ας πούμε τέρμα ανατολικά Θεσσαλονίκης, έχει φωτιά στα δυτικά εντελώς και σου έρχεται μήνυμα ή το αντίστροφο.
0: Για μένα, Νίκο, δεν έχει να κάνει με το που είμαι και που έρχεται. Το θέμα είναι ότι εγώ αναρωτιέμαι γιατί μου ήρθε εμένα το ένα μήνυμα για τα βασιλικά, ενώ και εγώ ήμουνα, μπράβο, ενώ εγώ βρισκόμουν στα δυτικά ας πούμε της πόλης, έτσι, και γιατί δεν μου ήρθε το δεύτερο για την Οσία Ξένη ενώ μου ήρθε το πρώτο.
1: Στην Οσία Ξένη, μήπως επειδή ήσουν προς περιοχή Βρασνών ήδη εκείνη την ώρα το απόγευμα και...
0: Κι άλλη όμως φορά έχουμε τσεκάρει ότι βγήκε ένα τέτοιο μήνυμα της πολιτικής προστασίας που δεν το έχει πάρει ο ένας και το έχει πάρει ο άλλος. Και την
1: αυτό
0: επόμενη
1: ναι,
0: φορά το
1: ναι.
0: είχες πάρει εσύ, δεν το πήρα εγώ, μετά πήρα εγώ, δεν πήρες εσύ.
1: Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Αυτό συμβαίνει συνέχεια.
0: Η Σοφία δεν έχει πάρει κανένα.
1: Η Σοφία
0: που ήταν
1: δεν πήρε κανένα.
0: Στην πόλη. Καλά, μπορεί να μην έχει ενεργοποιήσει τα μηνύματα αυτά στο κινητό σου. Ενεργοποιημένα.
1: Όχι, το 112 το έχει κάνει σαφές ότι όσοι υποστήριζαν την Ισπανία χθες δεν θα έλαβαν κανένα μηνύμα.
0: Και όμως η αλήθεια είναι οι υπόλοιποι πρέπει να λάβουμε μήνυμα. Γιατί η Σοφία ήταν με την Ισπανία που κέρδισε.
1: Γιατί αυτός που έστειλε χθες τα μηνύματα ήταν υπέρ της Γαλλίας και τους έλεγε τους Ισπανόφωνους, άιντε από εκεί που θα σας στείλω και μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους ειδήσεων.
0: Και
1: γιατί
0: πάμε...
1: νομίζω ότι αρκετά χαριτολογήσαμε μέχρι τώρα, έτσι. Έτσι,
0: ναι.
1: Πάμε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλτ
1: τα ξανακάνει. Ντόναλτ ετοιμάζεται πάλι, τα κάνει κοιμά.
0: Έχει ξεκινήσει τον αποκλεισμό το ναυτικό και σε δεύτερη φάση.
1: Και έχει ξεκινήσει. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος ο κύριος αυτός.
0: Βομβαρδίζει.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λοιπόν, αλλά και σε γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Ποια συμφωνία, ρε Τραμπ, ποια συμφωνία. Έχουμε μπερδευτεί, έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αλλά τέλος πάντων, αυτή την προειδοποίηση έστειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάση. Έτσι, όχι κανένα σύμβουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ο ίδιος.
0: Δηλαδή θα με ξυπνήσει, έχω βάλει τον υπασπιστή μου στις και τέταρτο και μπορεί να αποφασίσω την παύση ή όχι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στεναδορμούς αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν.
1: Και άκουσε τώρα, μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από τρία βλήματα. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο βέβαια του Ιράν, ως αντίπεινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέν και το Κουβέιτ για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία.
0: Φίλε, αυτή η είδηση εμένα με ανησυχεί ιδιαιτέρως, αγχώνομαι, μην τυχόν ανέβει και η τιμή και στο εμφιαλωμένο νερό στη χώρα μας εξαιτίας του πλήγματος στη μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στο Ιράν. Πώς ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη, μην τυχόν και ανέβουν οι τιμές και στα εμφιαλωμένα νερά.
1: Το θέμα είναι ότι ενώ με το πετρέλαιο εμείς εισάγουμε, με το νερό θα έλεγες ότι εμείς είμαστε και εξαγωγείς.
0: Είμαστε.
1: Έχουμε μπόλικα νερά.
0: Λοιπόν, κάτι πρέπει να έχουμε και εμείς για να εξάγουμε, πέρα από την χαζομάρα μας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ώστε τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούς, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδος, ο ναυτικός αποκλεισμός για τον οποίο κάναμε αναφορά των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών.
1: Από χθες τις 11 το βράδυ, έτσι, γιατί χθες το λέγαμε, για να μην μπερδευτούμε, όχι σήμερα, είναι ήδη σε ισχύ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ.
0: Πού να βγάλεις συνεννόηση, ρε φίλε, καταρχήν για να δεσμεύεσαι και από το μνημόνιο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει προχθές, 24 ώρες πριν, για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από το στενό του Ορμούς, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Προχθές είπε, παιδιά, 20% θα βάζω να μου πληρώνετε τέλος, και λίγες ώρες μετά είπε, παιδιά, τελικά το παίρνω πίσω. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου.
1: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις του Χούτι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία Κίνα κατηγόρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Και λέω, καλώς που είμαστε εδώ μπροστά σε αυτή την πρωτοβουλία. Γενικά να φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε πρωτοβουλίες έχοντας συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, που αυτό είναι πολύ τιμητικό.
0: Φυσικά.
1: Διότι έχουμε και ένα παραπάνω ενδιαφέρον για την εμπορική ναυτιλία και την αυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Πάμε τώρα στις ειδήσεις πιο εσωτερικού τύπου, τις δικές μας. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στο μεταξύ οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους.
1: Μάλιστα. Το δικαίωμα της σιωπής, το θυμάσαι αυτό, έχουμε ξανακούσει.
0: Το θυμάμαι, ναι, έχει γίνει πολύ της μοδός τον τελευταίο καιρό.
1: Προφυλακιστέοι, στο μεταξύ, και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010, ήδη αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας.
0: Ένας ακόμη διανομέας, δυστυχώς, νεκρός, αυτή τη φορά στην Αθήνα, τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων, μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ.
1: Μάλιστα, εκεί κοντά στο κτίριο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή.
0: Φίλε, σαν την τέτοια τα ξέρεις.
1: Τρέχουν σαν παλαβή εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας. Η Εύβοια, η οποία πάλι δοκιμάστηκε τις προηγούμενες μέρες από μια φωτιά. Αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου.
0: Όχι, η Εύβοια είναι.
1: Η Εύβοια το χειμώνα, πλημμύρες και χιονοπτώσεις.
0: Κατολισθήσεις, αποκλεισμούς, πυρκαγιές, σεισμούς.
1: Τι θα γίνει αυτό.
0: Σεισμούς.
1: Στη Βόρεια Εύβοια, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
0: Μισή ώρα νωρίτερα από αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, στην 1 το μεσημέρι θα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται πλέον τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.
1: Ναι, συνεχίζεται ένας χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω θα τα δούμε αναλυτικά.
0: Από τι έχει προκληθεί όλος αυτός ο χαμός, Νίκο?
1: Από τότε που βγήκε το νέο κίνημα, το νέος κομματικός σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα.
0: Παλιά λέγανε ότι σημαντικοί ηγέτες έχουν προχωρήσει σε πατροκτονία, τρώγοντας ουσιαστικά τον πνευματικό τους πατέρα που τους ανέδειξε. Ναι. Σε αυτή τη φορά έχουμε την πρωτοτυπία να τρώει το κόμμα που τον ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να προχωρήσει εκείνος στο επόμενο πολιτικό του εγχείρημα.
1: Πάμε να έρθουμε εδώ Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Επανομής. Έτσι, μετά από ανατροπή σκάφους, η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη.
0: Και όπως λέγαμε νωρίτερα, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο Σάμο και Ικάρια.
1: Όπως ακριβώς τα λέγαμε, εκεί τα περιοχή των Βόρων Δωδεκανήσων, η Χίος, η Σάμος, η Ικάρια, η Κρήτη ολόκληρη, κατηγορία 4. Έτσι, να τα υπενθυμίσουμε κιόλας πάλι, μέχρι το Γαλάζιο είμαστε καλά. Κίτρινο το νούμερο 3, υψηλός κίνδυνος.
0: Στη μέση δηλαδή.
1: Το 4 ακριβώς, το 4 πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος. Και το 5 βέβαια, κατάσταση συναγερμού, το κόκκινο.
0: Εμείς η Θεσσαλονίκη, θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι είμαστε στην κατηγορία.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του νομού είμαστε στο κίτρινο.
0: Στο κίτρινο. Και εμείς και το Κιλκής.
1: Να προσέχετε.
0: Και η Πέλα.
1: Και μέρος του νομού της Πέλας. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι. Άντε, κυρία Σοφία. Βάλε εκεί πέρα, αφού μιλούσαμε για τον Τραμπ. I'm a cowboy on a steel horse I ride.
0: Φίλο, δεν το ξαναπεί.
1: I'm wanted.
0: Ποτέ δεν το ξαναπεί με αυτή την προφορά.
1: Πάμε. Dead or alive, λέμε. John Bon Jovi. Πάμε, ένα από τα δυνατά τους κομμάτια. Ακούμε ήδη. Πάμε.

0: αγάπη σε εμάς αλλά και στον θείο Τάσο.
1: Μπράβο.
0: Και ο Μάκης ο Μουδιώτης, mm-hmm. την καλημέρα μας. Νομίζω ότι στο δικό μου ήταν το καλύτερο κομμάτι.
1: Το δικό λίγο
0: κομμάτι.
1: Πιο επιτυχημένο. Γεια σου Μάκη, γεια σου Μάκη.
0: Λέει ο φίλος ο Μάκης, για να γελάσουμε. Πέφτω, λέει, με το iPhone στην τσέπη και ακούω ένα κρακ. Ελπίζω να είναι κόκαλο.
1: Προτιμάει να σπάσει λέει, τα κόκαλά του παρά το iPhone.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει άδικο. Πού να βρίσκεις τώρα χρήματα για νέο κινητό? Ενώ το άλλο θα πάει στο γιατρό, θα στο δέσει το
1: κόκαλο. Μπάμπη, ξοδεύεις χρήματα για κινητό?
0: Κοίταξε, θα σου πω Νίκο. Το κινητό για μας είναι εργαλείο και το ξέρεις. Έτσι, χρειαζόμαστε ναι, ένα καλό κινητό. Θα σου πω λοιπόν ότι η απόδοση των χρημάτων για την αγορά κινητού σε μένα κάνει απόσβεση, γιατί τα κρατάω τα κινητά πάρα πολλά έτη.
1: Και εγώ τα κρατάω.
0: Δηλαδή
1: μάλιστα...
0: μπορεί να πάρω ένα καλό κινητό, αλλά δεν το αλλάζω κάθε χρόνο. Μπορεί να το αλλάξω μετά από 4 χρόνια.
1: Πρέπει να σου πω ότι έχω καινούριο κινητό κλειστό στη συσκευασία του.
0: Ναι.
1: Για πάνω από ένα χρόνο.
0: Γιατί, φοβάσαι μην το χαλάσεις.
1: Γιατί συνεχίζει και μου κρατάει το τέτοιο. Βέβαια έχει πέσει η απόδοση μπαταρίας. Συνεχίζει και μου κρατάει το προηγούμενο. Άσε που βέβαια και κάτι άλλο. Είναι μια διαδικασία. Όχι, το είχα πάρει με την επιδότηση. Είναι μια διαδικασία όταν αλλάζεις. Πρέπει να περάσεις μετά όλα τα δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνεις όλα τα στοιχεία να περάσεις από το ένα στο άλλο. Και επίσης
0: και οι κωδικοί
1: επίσης ένας μπελάς. Ειδικά τώρα έτσι όπως είναι πολύ πολύ εργαλείο το κινητό. Απλά θα επανέλθω στην αρχική μας στην αρχική ερώτηση και θα σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει, εντάξει μαζί και με την επιδότηση, πάνω από 200 ίσως 200 και κάτι ευρώ ποτέ για κινητό. Δηλαδή ακούω για τις αγορές που γίνονται, επειδή όπως και να το κάνεις είναι για κάτι αναλώσιμο, χώρια που είναι κάτι που μπορεί να στο κλέψουν ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, αλλά,
1: ακούω για αγορές αλλά, που περιμένουν
0: και σε... ταυτόχρονα είναι, το ξαναλέω, εργαλείο
1: φυσικά,
0: για εμάς.
1: Απλά ακούω για αγορές άνω των 1000 ευρώ και μάλιστα πολλές φορές βλέπω ότι περιμένουν και σε αναμονή και περιμένουν και άνθρωποι, είτε ενήλικες,
0: είτε
1: θα έλεγα σχετικού χαμηλού εισοδήματος,
0: και νεαρά παιδιά,
1: είτε νεαρά
0: 17,
1: παιδιά
0: 18.
1: Τα οποία μπορεί να μην έχουν καν εισόδημα, τα οποία έχουν αυτά τα διάφορα, τα iPhone ξέρω εγώ, 35 και το ένα και το άλλο, και τα οποία κοστίζουν πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και ισχύ. Βέβαια και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για τις οποίες ειδικά η νεολαία ξοδεύει μεγάλα χρηματικά ποσά.
0: Αλλά στα κινητά, ναι, άμα είναι κάποιες πολύ γνωστής μάρκας και τελευταίο μοντέλο, το πληρώνεις χρυσό, ναι. Χρυσό το πληρώνεις.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό άμα κάνει κράκ, λες μακάρι να έχω σπάσει κανένα κόκαλο.
1: Άντε Μάκη, δες τι συζήτηση μας άνοιξες, έτσι, για τα χρήματα που δίνουμε για τα κινητά. Λοιπόν, θα πρότεινα λίγο νωρίτερα πριν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα να κάνουμε μια αναδρομή στο σαν σήμερα, γιατί σήμερα είναι και 15 Ιουλίου. Είναι ημερομηνία συνυφασμένη με αρκετά πράγματα, αλλά δεν έχουμε
0: μπράβο.
1: Χρόνο. Δεν
0: θα
1: έχουμε
0: προτιμούσα
1: χρόνο.
0: Να ακούσουμε.
1: Στο μεταξύ, δες εδώ μια φωτογραφία ναι. παλιά των Βασιβουζούκων, των μισθοφόρων Οθωμανών στρατιωτών, έτσι, γνωστοί για τη βαρβαρότητά τους.
0: Κοίταξε, οτιδήποτε έχει αναδρομή στην ιστορία σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους Νεότουρκους και τους Τούρκους, σίγουρα κρύβει και μια σφαγή, φίλε Νίκο. Και αυτό ο ελληνικός λαός το έχει γνωρίσει, το έχει γνωρίσει πολύ με άσχημο τρόπο και οδυνηρό στην ιστορία του.
1: Μας ακούν και Τούρκοι διπλωμάτες αυτή.
0: Ας μας ακούνε, την καλημέρα μας.
1: Και Τούρκοι
0: διπλωμάτες. Καλώς ήρθανε, ναι. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, σε ποιο τραγουδάκι θα πάμε? Βλέπω εκείνο το τραγουδάκι που λέει Kiss Me, Kiss Me.
0: Ναι, ναι, αλλά μην έχεις. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Πήγαινε λίγο πιο εκεί.
1: Δεν είναι η Kiss, δεν είναι η Kiss, είναι το Kiss Me. Πάμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Και...
0: το πρώτο της ημέρας από τον 102.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, πλήγησαν μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν από 3 βλήματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ενώ ως αντίπινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό της Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο πριν και μετά την επίθεση. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες του Ωρεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλιας. Στη 1:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στη 1 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται πιθανώς την προσεχή εβδομάδα. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Όπως φέρεται να δήλωσε ενώπιον του ανακριτή, άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής ΣΑΙ των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει οδηγίες να αναστείλουν σε μεγάλο βαθμό τους ελέγχους οχημάτων μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται πηγή ενήμερη για τις οδηγίες. Σηματοδοτεί η συγκεκριμένη απόφαση μια σημαντική ανατροπή στις πρόσφατες τακτικές μετά από δύο περιστατικά θανατηφόρων πυροβολισμών στα οποία εμπλέκεται η ΆΙΣ. Τα δύο θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και αφορούσαν ελέγχους οχημάτων, στους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία πολλές φορές βασίζεται προκειμένου να εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης τα κατάφερε να νικήσει με 2-0 τη Γαλλία. Η Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2006 έκλεισε θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι, όπου θα επιχειρήσει να ανέβει για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου 16 χρόνια μετά το θρίαμβο που κατάφερε να πετύχει στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και την ίδια ώρα οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με χαμηλή όμως ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Τι διαβολεμένο κέφι σήμερα. Χάθηκε, ρε φίλε, ένας Γιάννης Πάριος, ένας Γιάννης Καλατζής.

αφιερωμένο στο πρώτο καπί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου. Μας ακούτε παντού, 100,7, 101,2. Μας ακούτε από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Αν πατήσετε ΕΡΑ Βόλου live, θα μας βρείτε και από άλλες πηγές να μας ακούσετε. Με το βλέμμα στην πόλη, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τις μουσικές, ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Ξινόπουλος μαζί σας μέχρι και τις 9. Ποιότητα αέρα καλή, έως πάρα πολύ καλή. Μια χαρά και εδώ και στη βιομηχανική περιοχή. Έχει νόημα τώρα να σου πω μικρογραμμάρια. 11,50. Α, να το έχετε υπόψη σας. Ο μέσος όρος ήταν 6,54. Είχαμε αεράκι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Καλός ο καιρός σήμερα, μέχρι 29 βαθμούς. 23 νομίζω έχει αυτή τη στιγμή.

56% υγρασία στο Βόλο. Πολύ καλός. Μέχρι 33 θα φτάσει σήμερα. 34 θα φτάσει αύριο, 22-34. Παρασκευή πάλι τα ίδια, 23-34. Και το Σάββατο η πρόβλεψη είναι για 25-36.

Σήμερα, για να ξέρετε, θα είναι ζωδιακά η καλύτερη μέρα του καλοκαιριού. Έχει πολλές ευκαιρίες, γέλω τα ζώδια. Τώρα μην μπω σε διαδικασία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η μέρα σήμερα είναι γενικά καλή.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, Βλαδιμηρία, η Ουλίτα και ο Κύρικος. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και η μέρα για παγκόσμια νεανική δεξιότητα.

Το αστείο της ημέρας, αν μου επιτρέπετε να το κάνω, είναι ότι σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας στην Τουρκία. Αυτή είναι η πιο νέα εθνική εορτή των Τούρκων και καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν στις 15 Ιουλίου του 2016.

Σαν σήμερα το 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΞ από το 1864. Επιόθωνα άρχισε. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση του Γιώργου Αθανασιά Δινόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών με τα Ιουλιανά. Σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Πιο κοντά μας το 2006, όσοι το θυμούνται, αρχίζει η λειτουργία του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης X νυν Twitter ή ανάποδα. Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης.

Ακριβώς 17-16 λεπτά μετά τις 7, να διαβάσουμε και τις εφημερίδες μας. Η Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και αντιδράσεις, προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες για την Μαρφίν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή, κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος ανακαινίζω, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φόρο διαφυγή, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Απίστευτο νούμερο.

Πάμε και στα νέα. Γαλλία, Ισπανία 0-2. Ωραίος αγώνας χθες. Δυνατός. Δεν ξέρω, όσοι τυχηματίσατε και χάσατε, κρίμα. Ναι ρε παιδί μου, γιατί αρκετοί παίζαν Γαλλία, αυτό λέω. Ήταν κλαμμένοι χθες. Έπεσαν οι μάσκες στη Super League. Τα νέα συνεχίζουν με κεντρικό θέμα. Όρια ηλικίας, ποιοι δεν φύγονται από μία νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτίεται ότι θα πληγούν, συγγνώμη, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Παρέλαση της Βαστίλης, το μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη αλλά, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης. Αυτά είναι τα θέματα των νέων. Πάμε και στην απογευματινή. 700 ευρώ η μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως, γράφει η απογευματινή στο πρώτο φύλλο. Δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαγής εργασίας ή ανεργίας. Οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση της Μαρφίν. Συστάσεις Πιερακάκη για χαμηλές προμήθειες και καλύτερα επιτόκια. Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Για την αγωνία καταρρεύσεων, όπως τα Πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο, που ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Στην ίδια εφημερίδα, αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός, χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται όγκος πωλήσεων στα τρόφιμα, αλλά το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά, γράφει η εφημερίδα. Χαρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία. ΣΥΡΙΖΑ, αιμορραγία βουλευτών. ΕΣΥ, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να αλλάξουμε και εφημερίδα, να πάμε στον ριζοσπάστη. Σωματεία του Δημοσίου, φοιτητικοί σύλλογοι στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Αύριο η απεργία στο Θριάσιο, όχι άλλοι νεκροί και σακατεμένοι για τα κέρδη, γράφει η εφημερίδα. Η δολοφονία του 20χρονου δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστεί, λέει η ΚΝΕ. Συγκρούστηκαν Πανθεσσαλική Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή. Νέες απασχολήσεις και παραδοχές οργανώνουν την αγωνιστική απάντηση στον εμπεγμό από την κυβέρνηση, γράφει ο ριζοσπάστης στο πρώτο του φύλλο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Από το Πλημμυροδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb. Τα μυστικά για εισφορές και συντάξεις στα επαγγελματικά ταμεία. Ελληνικό άγημα στα Ελλήσια παιδεία. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στην Μαρφίν.
Περνάμε στο μανιφέστο. Το καρτέλ της κεντροαριστεράς βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ενέλχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη. Νομίζω ότι ο κύριος Δημητριάδης έχει δώσει πρόσφατα, πριν τρεις μέρες νομίζω, συνέντευξη στον Θανάση Λάλα. Θα το βρείτε στο YouTube, είναι σε 4 κομμάτια. Νομίζω ότι έχει σχετικό ενδιαφέρον. Παίζουν τα ρέστα τους οι μαύρες χείρες της διαπλοκής. Στο στόχαστρο η κακή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της κεντροδεξιάς που παρεμπιπτόντως ψήφισε ο κυρίαρχος λαός. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, τροφή στη συγκατοίκηση για τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Γονείς και φοιτητές αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Παρεμβάσεις για στεγαστικό, 4 πρωτοβουλίες για περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα. Προφυλακίστηκαν οι 2 για την φωνική επίθεση με γκαζάκια. Τι ζητούν οι Δήμοι, κίνδυνος να μείνουν δίχως μεταφορά 16.500 μαθητές, γράφει ο τύπος της Θεσσαλονίκης.

0: 24 λεπτά μετά τις 7 και πάμε στα τοπικά φύλλα, στον ταχυδρόμο. Μεταξύ 53 ομάδων από χώρες με παράδοση στην αεροδιαστημική κατέκτησαν με τον ντρόν τους την παγκόσμια κορυφή, γράφει μια είδηση που την διαβάσαμε και χθες εδώ από την εκπομπή. Ρώσικη ρουλέτα, οι ζωές μας, κραυγή των κατοίκων, στέλνουν σως από την Σκόπελο. Ως εδώ λένε για τις κλειστές πόρτες στο περιφερειακό ιατρείο Γλώσσας. Με ίδια μέσα μεταφέρουν ασθενείς σε γιατρούς τα δύο περιστατικά που ξεχύλισαν το ποτήρι μετά τον χαμό 48χρονου που απεβίωσε αβοήθητος. Ζωή μεταξύ Αχιλοπούλιου και Αβεβαιότητος για 5 ηλικιωμένους ανθρώπους. Το έγγραφο καμπανάκι που αγνοήθηκε, οι εκκρεμότητες που κόστησαν στο έργο της πυροσβεστικής είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ταχυδρόμος που κυκλοφορεί σήμερα. Σώθηκε η περιουσία επαγγελματία, άλλη είδηση. Έρχεται τσουνάμι παρετήσεων από ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, γραμμή για Τσίπρα. Αυτά είναι τα νέα του Ταχυδρόμου. Πάμε να βρούμε και τις υπόλοιπες τοπικές εφημερίδες. Η Θεσσαλία, αναζητούν ανάσες, αναφέρεται στις εκπτώσεις. Με ένα δύσκολο εξάμηνο σε τοπικό σφιχτό, το στοίχημα του καλοκαιριού και τους εμπόρους που προβαίνουν αρχικά σε εκπτώσεις έως 30% και ελπίζουν σε ανάκαμψη, αυξημένες προσδοκίες με το βλέμμα στον τουρισμό, κινητοποίηση δημοσίων υπαλλήλων κατά της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος. Αντίστροφη μέτρηση για βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ, πρόταση με περιορισμούς για παράταση, συγγνώμη, με περιορισμούς για τις παλιές ταυτότητες, έκκληση από γλώσσα Σκοπέλου για άμεση στελέχωση δομών υγείας, για τρίτη φορά στο Ιδόλιο για οπλοκατοχή, αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα πρότυπα σχολεία Βόλου για το σχολικό έτος 2006-2027 και έφυγε από τη ζωή η συνταξιούχος νηπιαγωγός κυρία Αγγελοπούλου. Στέλλα είναι Αγγελοπούλου. Αγριογούρνο συγκρούστηκε με γιο ταχύ έξω από το Βελεστίνο. Απίστευτη η είδηση, τα έχουμε και εμείς να τα πούμε αργότερα. Πάμε και στην Μαγνησία. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και τη βρήκαν νεκρή. Αδειάζουν οι σχολικές αίθουσες της Μαγνησίας. Χάθηκαν σχεδόν 300 μαθητές σε ένα χρόνο. Στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας, Λουκέτα Κουρέτα στην ΑΓΕΤ. Παράνομη καύση. SRF από την Τσίμιο Ντιοβιομηχανία. Ο Περιφερειάρχης καταγγέλει ελλείψεις για μετρήσεις ρήπων. Διοξείδιο του άνθρακα και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σε απόγνωση βολιώτες γονείς για τον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο, συμμετοχή συνεχή τηλεφωνήματα στη γραμμή βοήθειας. Κουφογιώργος, ντροπή ο Βόλος να μην μπορεί τόσα χρόνια να κάνει ένα πυροσβεστικό σταθμό. Έρχονται 119 προσλήψεις στην καθαριότητα. Μεγάλες ελλείψεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Αυτά είναι τα θέματα και των πρωινών εφημερίδων εδώ της Μαγνησίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε έτσι μια ανάσα μουσική. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μέρας που το επιμελείται η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 2018 στον κόσμο της μουσικής σημειώθηκε ένα νέο ψηφιακό ορόσημο όταν το November Rain των Guns N' Roses έγινε το πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από την έλευση του YouTube, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ένα από τα πιο ακριβά μουσικά βίντεο της εποχής του, το οπτικό υλικό του 1992 σκηνοθετήθηκε από τον Άντι Μόραχαν και συμμετείχε το σούπερ μοντέλο Stephanie Seymour. Η τότε σύντροφος του τραγουδιστή Axl Rose. Η δυναμική μπαλάντα, η οποία έφτασε στο νούμερο 3 του Billboard Hot 100, αποτέλεσε επίσης το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια που μπήκε στο αμερικανικό Top 10 εκείνη την εποχή.

0: Με τον κύριο Τάσο Τζιαπλέ θα μιλήσουμε, περιφερειακό σύμβουλο Θεσσαλία, ΛΑΣ, και θα μιλήσουμε για αρκετά ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Θεσσαλία. Καλημέρα, κύριε Τζιαπλέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσά και στου ακροατέ. Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε καλά με όσα συμβαίνουν γύρω μα. Από του πολέμου, από την ακρίβεια, τα προβλήματα που μαστίζουν κάθε εργατική και λαϊκή οικογένεια, και γι' αυτό πρωτοστατούμε στους αγώνες ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Περιφερειακή του Σύμβουλη σε κάθε περιφέρεια.
0: Νομίζω ότι χθες στην επικοινωνία μας σας βρήκαμε σε βουνό. Πού ήσασταν χθες?
1: Ναι, είμαι σε διακοπές. Είμαι στην ορεινή Βερβικούση.
0: Ω, πολύ ωραία. Σε σχέση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, τι γίνεται εκεί πέρα? Έχουμε ένα ζήτημα με το δρόμο από Κεραμίδη προς Σκλήθρο. Είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει την Μαγνησία με τα παράλια της Λάρισας.
1: Ναι, ναι. Είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία. Καταρχήν, εμείς είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις, τις ενστάσεις μας όταν εγκρίθηκε αυτός ο δρόμος επί θητείας του κυρίου Αγουραστού.
0: Για ποιο λόγο?
1: Με την έννοια ότι είναι ένας πανάκριβος δρόμος, ο οποίος απλά εξυπηρετεί το Κεραμίδι με τα παράλια της Λάρισας. Θα μπορούσε να ήταν ένας δασικός δρόμος με χαλικόστρωση και όχι να κοστίζει 15 εκατομμύρια ευρώ για να εξυπηρετεί κάποιους αγρότες που έχουν παρακίνησης ιδιοκτησίες ή κάποια μεμονωμένα σπίτια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αυτός ο δρόμος εγκρίθηκε και προχώρησε η διαδικασία κατασκευής του, παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Απρίλιο, το 2025 μάλλον, όχι τον περασμένο, τον προπερασμένο Απρίλιο, σημειώθηκε μια κατολίσθηση μεγάλου τμήματος και ταυτόχρονα έσκησε η άσφαλτος σε άλλες περιοχές. Τότε εμείς καταγγείλαμε αυτή τη διαδικασία και ζητήσαμε εξηγήσεις δημόσια από την Περιφερειακή Αρχή, αν καταρχήν προβλέπονταν από τη μελέτη γεωλογικές και άλλες τεχνικές εργασίες οι οποίες δεν έγιναν και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα, ή δεν προβλέπονταν καθόλου. Για ένα έργο τέτοιου ύψους 15 εκατομμύριων ευρώ θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχουν στη μελέτη αυτά. Αυτή τη μελέτη δεν την έχουμε υπόψη μας, δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Από την στιγμή εκείνη, από τον Απρίλιο του 2025 που κατέρευσε, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη αυτός ο δρόμος, δεν έχει παραδοθεί, ενώ η πρόβλεψη ήταν αρχικά για τούτο τον Ιούλιο να έχει παραδοθεί. Δόθηκε μια παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Ωστόσο όμως η κυκλοφορία που γίνεται, παρότι και από τις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιοποιήσει, δεν είναι σε καλή κατάσταση, υπάρχει επικινδυνότητα. Ένας κόσμος το χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη, είτε είναι αγρότες που έχουν χωράφια εκεί στην περιοχή, είτε άλλος κόσμος, περνά με δικιά του ευθύνη σε έναν δρόμο ο οποίος επίσημα δεν έχει παραδοθεί για να μπορεί να εγγυηθεί η περιφέρεια ή γενικότερα όποιος είναι ο φορέας της κατασκευής του, την ασφάλεια, την οδική. Γι' αυτό εμείς λέμε δημόσια στην Περιφερειακή Αρχή να απαντήσει. Πρώτον, αν υπήρχαν όλες αυτές οι προβλέψεις στις μελέτες για τεχνικές και γεωλογικές εργασίες και αν έχουν εκτελεστεί αυτές. Δεύτερον, να απαντήσουν αυτό το πρόσθετο κόστος των επισκευών, των επισκευαστικών εργασιών που προς το παρόν έχουν σταματήσει. Ποιος το πληρώνει? Θα επιβαρθεί ακόμα περισσότερο ο λαός της Θεσσαλίας για αυτό το πολύπαθο έργο? Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, παρότι υπήρξε και δικαστική εισαγγελική έρευνα για αυτό το ζήτημα, δεν έχουν δοθεί δημόσια τέτοιες απαντήσεις προς το λαό της Θεσσαλίας. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αυτές τις μέρες έχει γίνει χαμός σε σχέση με το μέγαρο, το πυροσβεστικό μέγαρο στη Μαγνησία. Έχετε εικόνα εσείς για αυτό το θέμα, μια που εμπλέκονται ο Περιφερειάρχης με δηλώσεις, τοπικοί βουλευτές, το πυροσβεστικό σώμα, ο Υπουργός? Έχετε
1: μια
0: εικόνα?
1: Παλιά λαϊκή παροιμία λέει, αν δεν θέλεις να ζυμώσεις 10 μέρες κοσκινίζεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παλιό αυτό το έργο, που δείχνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση για να γίνει η κατασκευή ενός καινούριου σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού, όπου θα στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στο Βόλο. Επομένως, αυτή είναι η διαμάχη που έχει ξεσπάσει τώρα. Είδα μια δήλωση του κυρίου Περιφερειάρχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέει ότι αυτός είχε τη διάθεση μέσα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, αλλά δεν κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος ούτως ώστε να είναι όριμο το έργο κτλ. Νομίζω τέτοιες δικαιολογίες μπορεί να βρει κανένας πάρα πολλές για πάρα πολλά έργα που είναι αναγκαία, είναι χρήσιμα και έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια. Καταρχήν νομίζω ότι είναι ευθύνη του ίδιου του Υπουργείου που θα έπρεπε να έχει κατασκευάσει τέτοιες υποδομές για τις υπηρεσίες, όπως είναι η πυροσβεστική. Και δεν είναι μονάχα στο Βόλο, υπάρχουν και αλλού προβλήματα με ακατάλληλες υποδομές κτηριακές κλπ. Για το πυροσβεστικό σώμα, όπως και η ελλείψη σε προσωπικό, σε μέσα, σε μια περιοχή που είμαστε κι εμείς ως Θεσσαλία με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών και έχουμε ζήσει και ειδικά η Μαγνησία έχει ζήσει τις τραγικές επιπτώσεις.
0: Σε σχέση με την πυροπροστασία, τι μπορούμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μονάχα το γενικότερο θέμα της πυροπροστασίας που είμαστε εκτεθειμένοι λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Καταρχήν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε σχέση με την πυροπροστασία στη Θεσσαλία και γενικότερα στη χώρα μας. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά το προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία και στη δασική υπηρεσία. Υπάρχει έλλειψη σοβαρή σε σχέση με τον εξοπλισμό και με τα αυτοκίνητα, με τα οχήματα που πρέπει να διαθέτουν αυτές οι υπηρεσίες. Έτσι παραμένουμε αθωράκιστοι και από τις πυρκαγιές. Αλλά υπάρχει και ένας πρόσθετος σοβαρός κίνδυνος που αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων των βιομηχανικών, των μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πρόσφατα είχαμε εδώ στο ομορφοχώρι της Λάρισας, σε μια μάντρα ανακυκλώσιμων υλικών, την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ανεξάρτητα ποια ήταν η αιτία, αν ήταν εμπρισμός ή ήταν εκδήλωση της φωτιάς από άλλους λόγους, σημασία έχει ότι εκεί οι εργαζόμενοι στην γύρω περιοχή, γιατί είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή του δρόμου Σικουρίου Λάρισας, στεγάζονται πάρα πολλές βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι, και όχι μονάχα αυτών των επιχειρήσεων, και του Μορφοχωρίου, αλλά και της Λάρισας και γενικότερα, εισέπνεαν επί μέρες και ακόμα και κρυφό και η φωτιά, εισέπνεαν όλα αυτά που καίγονταν, τα έφλεκτα υλικά που υπήρχαν και δημιούργησαν μια τεράστια φωτιά και ένα τοξικό νέφος που διασκορπίστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Αλλά κανένας δεν ενημερώνει επίσημα για τα αποτελέσματα αυτών των...
0: Κατά πόσο επιβαρύνθηκε η ατμόσφαιρα, εννοείται.
1: Βεβαίως, των ερευνών που έγιναν, του αέρα, του εδάφους, του νερού κτλ. Και ταυτόχρονα χθες εκδηλώθηκε μια άλλη τέτοια πυρκαγιά σε ένα παλιό κλειστό κεραμοπείο στην Βιοκεράλη της Λάρισας, όπου εκεί από τα υλικά που είναι αποτεθειμένα στην αυλή, στον προαύλιο χώρο, έχουν εκδηλωθεί κατ' επανάληψη πυρκαγιές, όπου και εκεί εκλείονται τέτοιοι ρήποι στην περιοχή. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν και δηλώνει τώρα ο κύριος Περιφερειάρχης ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι κτλ. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, δεν υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι. Εμείς έχουμε ερωτήματα για μια σειρά τέτοιου είδους επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας, αν έχουν τις νόμιμες άδειες καταρχήν να λειτουργούν. Αν έχουν όλα τα μέτρα για την πυροπροστασία. Αν τηρούν όλους τους κανόνες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όχι μόνο των εργαζομένων σε αυτές, αλλά και των γύρω επιχειρήσεων και των γύρω περιοχών, τους κατοίκους. Από αυτή την άποψη εμείς λέμε πρέπει να είναι μόνιμοι αυτοί οι έλεγχοι και να επεκταθούν όχι μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και σε άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που ρυπαίνουν αποδεδειγμένα τον αέρα, το νερό και το έδαφος της περιοχής μας.
0: Κύριε Τσιαπλέ, υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ στην Μαγνησία σε σχέση με την καύση σκουπιδιών, αν μπορώ να το πω έτσι, από την ΑΓΕΤ. Και είδαμε σήμερα τουλάχιστον στον τοπικό τύπο δηλώσεις του κυρίου Περιφερειάρχη. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι η εξής. Ότι ο ΠΕΣΔΑ, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, υπάρχει και περιφερειακό, το οποίο έχει εγκριθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει αντικατασταθεί αυτό από ένα καινούριο. Αυτό το σχέδιο προβλέπει την κάψη του SRF από την ΑΓΕΤ και άλλες τσιμεντοβιομηχανίες στη χώρα μας. Επομένως, έχει τη δυνατότητα η ΑΓΕΤ και κάθε ΑΓΕΤ να καίει τα σκουπίδια με νόμιμο τρόπο. Από αυτή την άποψη εμείς είχαμε καλέσει και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή αλλά και τη σημερινή να ζητήσουν την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να ζητήσουν την εξάλληψη, να αφαιρέσουν δηλαδή τη δυνατότητα της κάψης των σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ ή από μια άλλη ενεργοβόρα βιομηχανία. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για το αν κάποιος διατύπωσε κάποιες ενστάσεις, κάποιες παρατηρήσεις κτλ.
0: Έχουμε άλλα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε από αυτά που συζητάτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.
1: Δυστυχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας είναι από αυτά που έχουν υποβαθμιστεί μέσα από το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να σκεφτείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων που απασχολούν την περιφέρεια δεν συζητούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρά στην Περιφερειακή Επιτροπή, στην οποία όμως εκπροσωπούνται η Περιφερειακή Αρχή και η αξιωματική αντιπολίτευση. Οι άλλες δύο παρατάξεις, δηλαδή η Λαϊκή Συσπήρους εμείς, αλλά και η Τέταρτη σε δύναμη παράταξη, δεν εκπροσωπούμαστε, λέω, του εκλογικού συστήματος, παρότι στις εκλογές εμείς είχαμε λάβει το 12,80% των ψήφων των πολιτών της Θεσσαλίας. Καταλαβαίνετε ότι τις τρεις έδρες που δικαιούται η αντιπολίτευση μέσα στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου συζητιέται τα ουσιαστικά και τα περισσότερα ζητήματα, παίρνει με το εκλογικό σύστημα όλες τις έδρες αυτές η αξιωματική αντιπολίτευση. Ενώ οι άλλες παρατάξεις που υποχρεώνονται, αυτό έγινε και πρόσφατα στην εκλογή του Προεδρίου και της Περιφερειακής Επιτροπής, μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που από χέρι είναι χαμένες. Δεν πρόκειται δηλαδή να εκλέξουν ποτέ εκπροσώπηση. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την κατεστραμμένη από τις επαναλημμένες πλημμύρες Θεσσαλία. Εδώ έχουμε καταγγείλει κατ' επανάληψη και είναι ένα αίτημα που διατυπώνεται και από τους μαζικούς φορείς, τα εργατικά συνδικάτα, τους αγροτικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους, για την πορεία των αποκαταστάσεων αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Να σκεφτούμε το εξής, ότι η Περιφερειακή Αρχή που ανέλαβε από 1η-1η του 2024 μας είχε δώσει έναν τεράστιο φάκελο με τα σημεία των αποκαταστάσεων που έπρεπε να γίνουν σε όλο το θεσσαλικό χώρο από την πλημμύρα του Ντάνιελ. Σας πληροφορώ, από τα 534 εκατομμύρια ευρώ που τα προϋπολόγιζε αυτά τα έργα, έχουν εκτελεστεί περίπου 154 εκατομμύρια ευρώ έργα. Εκτελέστηκαν ή εκτελούνται σε αυτήν την παρούσα περίοδο. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί ή και από αυτά που έχουν αποκατασταθεί δεν είναι οριστική η αποκατάσταση. Δεν συζητάμε καθόλου ουσιαστικά για την κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων, ούτως ώστε η Θεσσαλία να είναι θωρακισμένη ως περιοχή. Και υπάρχει σήμερα η δυνατότητα, η τεχνολογία, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια πρόοδο, υπάρχουν τα μέσα και οι δυνατότητες, ωστόσο όμως δεν το θεωρεί ούτε η κεντρική κυβέρνηση, ούτε η Περιφερειακή Αρχή, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προτεραιότητα, θεωρείται ως κόστος, μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους και οφέλους, να κατασκευαστούν τα ορεινά μεγάλα φράγματα, τα παιδινά, οι ταμιευτήρες, να καθαρίζονται κάθε χρόνο τα ποτάμια, να ενισχυθούν και να αντικατασταθούν τα αναχώματα. Όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας που δεν υπάρχει, και όποιες παρεμβάσεις έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα που δεν λύνουν, ίσως και να επιτείνουν το πρόβλημα και μάλιστα με μικρότερη ένταση καιρικά φαινόμενα. Το ζήσαμε σε μια σειρά περιοχές. Τελευταία ήταν τον προηγούμενο μήνα στα Φάρσαλα, όπου με μικρή ένταση καιρικό φαινόμενο είχαμε καταστραμμένους δρόμους, τόση γέφυρας, πλημμυρισμένα χωράφια και ούτω καθεξής.
0: Κύριε Τζαμπλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή. Πάντα είστε into the point που λένε, είστε στοχευμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου να μιλάω
1: καλά
0: μαζί σας.
1: Καλημέρα. Μέρα.
0: Και σε εσάς. Μιλούσα με τον κύριο Τάσο Τζαμπλέν, Περιφερειακό Σύμβουλος Θεσσαλίας. Είναι η ομάδα ΛΑΣ, είναι ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συζήτησαμε για όλα αυτά τα θέματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και για τη Μαγνησία αλλά και για την ευρύτερη Θεσσαλία.

Ακούω την εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη. Αντικαθιστώ όλη αυτήν την εβδομάδα την Ελένη Μανώλη, που της ευχόμαστε καλή άδεια να έχει. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης, την μουσική επιμέλεια την έχει η Μαρία Δημητρίου. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2. Μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, αρκεί να επιλέξετε περιφέρεια Βόλος. Μας ακούτε και από άλλες πηγές, αν πατήσετε ΕΡΑ Βόλος Live. Το τηλέφωνο μας είναι το 24210-23277 για τις καλημέρες σας και τα ζητήματα που έχετε. Εμείς είμαστε εδώ και τα καταγράφουμε. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί πάμε μέχρι τις 9.

Φοδρή αντίδραση της περιφέρειας για τη νέα περιβαλλοντολογική άδεια της ΑΓΕΤ, σοβαρές ελλείψεις, επιστημονικά σφάλματα και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καταλογίζει η περιφέρεια Θεσσαλίας στη νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων της ΑΓΕΤ. Ο περιφερειάρχης κύριος Κουρέτας υποστηρίζει ότι η καυσίμου SRF, είναι τα λεγόμενα σκουπίδια που λέμε, δεν καλύπτεται νόμιμα και δεν αποτιμώται επαρκώς οι τιμές, οι εκπομπές, οι επικίνδυνοι ρήποι, οι σωρευτικές επιπτώσεις για τον Βόλο. Η θέση της περιφέρειας αναμένεται να οδηγήσει σε νέα θεσμική και δικαστική αντιπαράθεση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜ ζητάει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας για το Βόλο, κ. Στέλιος Λιμνός. Αφορμή αποτελεί το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Ιουλίου και προβλέπει συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, υποχρεωτικές σε ορισμένες περιπτώσεις και εθελοντικές σε άλλες, αλλά και ρυθμίσεις των οφειλών τους προς τους παρόχους ενέργειας. Ζητείται πλήρης ενημέρωση της διοίκησης και των καταναλωτών για το πώς επηρεάζεται η επιχείρηση του Βόλου.

0: Θλίψη προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία ο θάνατος 59χρονης εκπαιδευτικού. Η γυναίκα δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα συγγενικών και φιλικών προσώπων, τα οποία την αναζητούσαν και τελικά τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της στη Νέα Ιωνία. Ο θάνατός της σημειώθηκε λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της.
1: Δεν είναι αστείο, λείπει κομμάτι, κάτι ο Θεούλης μου έχει αφαιρέσει.

Νέες πιέσεις τώρα έχουμε στις τιμές των καυσίμων να καταγράφονται και στη Μαγνησία, με τους προτεραιούχους να προειδοποιούν ότι η διεθνής αναταραχή αλλά και η άνοδος του πετρελαίου μεταφέρεται σταδιακά στις αντλίες. Η πρόεδρος των Βενζινοπολών, η κυρία Φάσο Κοντοχρήστο, ανέφερε ότι οι υψηλές τιμές έχουν μειώσει αισθητά την κατανάλωση, ενώ μέσα στην τελευταία τετραετία έκλεισαν 17 πρατήρια στο νομό. Οι επαγγελματίες προσβλέπουν πλέον στην αυξημένη τουριστική κίνηση για κάποια ανάκαμψη. Μία είδηση η οποία πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι αυτή που θα σας πω τώρα. Ότι από τύχη δεν τραυματίστηκε μία 30χρονη οδηγός όταν μεγάλο αγριογούρουνο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητό της στο δρόμο έξω από το Βελεστίνο. Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο όχημα. Το περιστατικό επαναφέρει τις προειδοποιήσεις για ιδιαίτερη προσοχή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, κυρίως τις βραδινές ώρες λόγω της αυξημένης παρουσίας άγριων ζώων.

Να πάρουμε μια ανάσα στις 8 μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την ΕΡΤ. Να σας πω ότι θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Σταθαράκου, είναι αντιπολίτευση στον Δήμο Νοτιού Πηλίου. Θα μας πει για τα μονοπάτια, για τον περιπατητικό τουρισμό, για τη σηματοδότηση και άλλα ενδιαφέροντα που έχει αξία να την ακούσουμε, διότι χθες είχαμε τον αντιπεριφερειάρχη. Δεν θέλουμε αυτή η εκπομπή να φέρνει σε αντιπαράθεση τους ανθρώπους, αλλά καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γεωταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΒΟΛ.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

ξεκινάμε με Παύλο Παυλίδη. Και εγώ αλλά και ο Παναγιώτης Σωτήρης είμαστε φαν. Και τώρα που παίζει το παιδί με το πατίνι, να σας πω στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου ανακοίνωσε το Σωματείο Διανομέων Ταχυμεταφορέων Βόλου, τις ώρες δηλαδή που διεξάγεται ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Πανεπιστημίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν μειώσεις αμοιβών, επισφαλείς συνθήκες εργασίας και δράση παράνομων εργολάβων που παρακρατούν μέρος του εισοδήματός τους.

Περισσότερα για το θέμα θα ακούσετε στην εκπομπή της Ελένης Ραπτοπούλου, που θα έχει καλεσμένο τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταχυμεταφορέων, που θα κάνουν στάση εργασίας στις ώρες του τελικού του Μουντιάλ, της Κυριακής,

0: Έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Γογό Σταθαράκου, είναι αντιπολίτευση, δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο Δήμο Νότιου Πηλίου. Η ανασχόλησή της είναι και με τα μονοπάτια και με τα καλλιτερίμια και με τον περιπατητικό τουρισμό. Γογό, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξυνόπουλε.
0: Πώς είστε? Να μιλάμε στον ελληνικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί να είναι πιο εύκολη η συζήτηση.
1: Λοιπόν,
0: χθες φιλοξένησα τον αντιδήμαρχο Νοτίου Πηλίου, που είναι σχετικός με αυτά τα θέματα. Μας έδωσε απαντήσεις σε σχέση με την επιστολή που είχες καταθέσει.
1: Ναι. Τυχαία, επειδή εγώ το πρωί που ξυπνάω ακούω πάντα ραδιόφωνο και τυχαία έπεσα επάνω στην εκπομπή και άκουσα τη συνέντευξη του αντιδημάρχου, του κύριου Καφεντζή, και έχω εικόνα του τι υπόθηκε. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση των καλών νερών?
0: Λέτε λες για το beach volley, για αυτή την εκδήλωση,
1: ναι,
0: η οποία ακυρώθηκε.
1: Ναι, ακυρώθηκε, και θέλω να πω ότι αυτά που άκουσα ήταν φθηνές δικαιολογίες. Καλά, το φοβερότερο όλων ήταν που το έμαθε η κυρία Σταθαράκου. Εντάξει, αντιδήμαρχος δεν κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Τέλος πάντων.
0: Αλήθεια είναι, λοιπόν, αφού δεν ανακοινώθηκε εσείς που το μάθετε, αφού το έφερε η κουβέντα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μέσα στα πράγματα μιλάω με κόσμο, έχω γνωριμίες. Σαφώς και ξέρω πρόσωπα και καταστάσεις. Τώρα η δουλειά μου είναι.
0: Προφανώς.
1: Δεν θα σας πω που το έμαθα. Το έμαθα, λοιπόν. Αυτά μαθαίνονται. Δεν είναι και τα μυστικά του κράτους.
0: Λοιπόν, για να πούμε για αυτή την εκδήλωση.
1: Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση είχε φτάσει στο τελευταίο στάδιο. Είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει βγει αφίσα. Δεν είναι το λογότυπο του Δήμου. Και την αφίσα την έχω. Και αν θέλετε, κάποια στιγμή μπορώ να σας συστήλω για το λόγο του ληθές. Λοιπόν, για να φτάσει στο σημείο να βγάλει αφίσα, πάει να πει ότι είχε προχωρήσει η όλη διαδικασία. Οι αθλητές είχαν μπει σε μια διαδικασία να βρουν ξενοδοχεία, εισιτήρια, και επειδή ήταν παιδιά, θα ερχόταν και οι γονείς τους μαζί. Αυτό σημαίνει, καλά, η ακύρωση ήταν κάτι πολύ άσχημο, ήταν την τελευταία στιγμή. Όταν ακυρώνεις μια εκδήλωση, κάποιους αγώνες, το σκέφτεσαι, το μελετάς αν μπορείς να ανταπεξέλθεις και το κάνεις πολύ νωρίτερα. Αλλά και δυστυχώς χάθηκε και για τα καλά νερά και για την ευρύτερη περιοχή μια πολύ καλή ευκαιρία για τον τουρισμό, να έρθουν άνθρωποι να γνωρίσουν τον τόπο μας.
0: Αυτό όμως εσείς θεωρείτε ότι είναι επιτεότητα του Δήμου?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι επιτρέπεια του Δήμου. Το να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην εκδήλωση αυτή δεν είναι κακό. Συμβαίνει. Ξεκινάμε, κάνουμε κάποιες συζητήσεις, λέμε θέλουμε, ενθουσιαζόμαστε. Αλλά στην πορεία, επειδή υπήρξα χρόνια και πρόεδρος συλλόγου πολιτιστικού και έκανα πάρα πολλές εκδηλώσεις, ξέρω τι γίνεται. Όταν δούμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, το βλέπουμε νωρίς.
0: Γιατί η άποψη του αντιδημάρχου ήταν ότι ακυρώσαν η εταιρεία που ανέλαβε την διοργάνωση.
1: Δεν ακύρωσε η εταιρεία, όχι. Δεν ακύρωσε η εταιρεία. Η εταιρεία ήταν έτοιμη. Έβγαλε αφίσα, κλείσανε δωμάτια, γίνανε τα πάντα. Ό,τι ήταν να γίνονται από την εταιρεία. Ήταν θέμα διαδικασιών τοπικών.
0: Στο επόμενο θέμα που νομίζω ότι αξίζει να δοθεί,
1: ναι,
0: έμφαση, είναι στα μονοπάτια.
1: Ναι, είναι στα μονοπάτια. Λοιπόν, εγώ με το αντικείμενο των μονοπατιών και του περιπατητικού τουρισμού ασχολούμαι χρόνια και η ίδια περπατάω. Είμαι εκπρόσωπος φορέας στο Νότιο Πήλιο και γενικά με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα Leader, όπου έχει ενταχθεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Αυτά που είπα, μάλλον ο κύριος αντιδήμαρχος δεν τα κατάλαβε καλά. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Προβλήματα εννοείται στον καθαρισμό του.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας εργολάβος, ο οποίος έχει αναλάβει, έγινε ανάθεση και έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά. Η δουλειά δυστυχώς δεν γίνεται σωστά. Καλά, οι δουλειές αυτές βέβαια συνήθως γίνονται από επαγγελματίες. Και όταν λέω επαγγελματίες, Βουνού, δεν εννοώ τους συλλόγους. Κανένας σύλλογος, όπως μας είπε ο κ. Αντιδήμος, κανένας σύλλογος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν εργολάβοι και εταιρείες που ασχολούνται με αυτές τις δουλειές, που είναι επαγγελματίες αποκλειστικά και μόνο με περιπατητικές διαδρομές. Έχουν την τεχνογνωσία. Πέρα από αυτό όμως, από τη στιγμή που ανέλαβε ο συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος ο άνθρωπος καλά έκανε, επαγγελματίας είναι, ήταν μια δουλειά, πήρε την ευκαιρία. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, σαν φορέας διαχείρισης του έργου, οφείλει να έχει επιβλέποντα. Λοιπόν, ή μέσα από την τεχνική του υπηρεσία, που αυτό είναι δύσκολο για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί, ή προσλαμβάνεις κάποιον που να έχει την τεχνογνωσία, τον πληρώνεις και τον βάζεις.
0: Κύριε Σταυράκου, για ποιες διαδρομές λέμε, για ποια μονοπάτια μιλάμε?
1: Οι διαδρομές είναι μεγάλες. Τα μονοπάτια είναι, μιλάμε για όλο το νότιο Πήλιο αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, από το Μαλάκι μέχρι το Τρίκερι. Οι διαδρομές είναι πάρα πολλές. Ο όγκος της δουλειάς είναι μεγάλος. Μιλάμε για καθαρισμό και σηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Η συντήρηση έρχεται αργότερα. Λοιπόν, ο καθαρισμός πρέπει να γίνει σωστά. Θα σας πω εγώ στην περιοχή της Ιππιάδος, που τα έχω περπατήσει και τα έχω δει.
0: Ιππιάδα λέμε το Λαύκο, έτσι?
1: Όχι, μόνο. Η Ιππιάδα είναι Λαύκος, Μιλίνα, Προμήρη, Πλατανιάς και
0: ναι,
1: η ευρύτερη
0: ναι,
1: περιοχή.
0: Ναι, αυτό εννοούσα, ναι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, και η ευρύτερη περιοχή γενικότερα. Λοιπόν, δεν έχει γίνει, σε πολλά δεν έχει γίνει ο σωστός καθαρισμός. Καλά αυτά ότι καθαριστήκανε και οι βλάστες και έβγαινε, δεν ισχύουν, έτσι. Χρόνια την κάνουμε αυτή τη δουλειά και ξέρουμε τι γίνεται. Όταν ο μονοπάτι καθαριστεί, δεν γίνεται ζούγκλα μέσα σε ένα μήνα και δύο. Έτσι, αυτά είναι αστεία πράγματα. Επίσης εδώ στον Πλατανιά έχει γίνει σηματοδότηση χωρίς καθαρισμό του μονοπατιού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ξένος, ο περιπατητής, θα δει τη σηματοδότηση και θα πει αυτή ωραία θα πάω να περπατήσω. Και μπαίνει μέσα στη ζούγκλα. Λοιπόν, και μάλιστα μας έτυχε εμάς, είχαμε μία ομάδα από φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τα φέραμε τα παιδιά εδώ να δούνε την περιοχή και να τους περπατήσουμε, να κάνουμε μια βόλτα, γιατί τους ενδιέφερε πάρα πολύ η φύση και όλα αυτά, και δυστυχώς ντραπήκαμε διότι πέσαμε μέσα στη ζούγκλα, δεν μπορούσαμε να, ήταν αδιάβατα κάποια μονοπάτια. Τι να πούμε, λοιπόν,
0: χαριτολογώντας να σας πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, περιμένεις να δεις τον Ταρζάν.
1: Σωστό, από αυτή την άποψη ναι. Θα συμφωνήσω, όντως, ζήσαμε την περιπέτεια. Είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, και η σήμανση λοιπόν και έχει τοποθετηθεί λάθος, γιατί η σήμανση του βουνού είναι σαν τη σήμανση της πόλης. Βλέπεις μια ταμπέλα και πηγαίνεις. Το ίδιο ισχύει και με τη σήμανση σηματοδότηση του βουνού. Ο περιπατητής βλέπει την ταμπέλα και αν είναι λάθος τοποθετημένη, μπερδεύεται.
0: Πάει λάθος διαδρομή, κατανοητό.
1: Ναι, εδώ πέρα λοιπόν τα έχουμε εντοπίσει αυτά. Και με φωτογραφίες και με υλικό. Είναι λάθος. Υπάρχει λάθος τοποθέτηση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ένα χάος.
0: Κυρία Σταθαράκου, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει αλλιώς?
1: Φυσικά. Και θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Σας είπα. Ή αναλαμβάνει μια εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία και τα κάνει όλα σωστά. Ή ο εργολάβος που δεν έχει την τεχνογνωσία θα πρέπει ο φίλος Δήμος Νοτιού Πηλίου να βάλει επιβλέποντα που έχει την τεχνογνωσία για να παρακολουθεί τις εργασίες. Επίσης να σας πω κάτι, την περιοχή υπάρχει άνθρωπος, η ομάδα που έκανε το Pindos Trail. Λοιπόν, και είναι στην περιοχή μας και ο Δήμος θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους και να γίνει σωστή δουλειά. Επειδή εγώ έχω πάει στο Pindos Trail. Λοιπόν, τι να σας πω, Μιλάμε για διαδρομή, για μια δουλειά ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και λες, πώς αυτοί μπορούν, η Πίνδος, η Ήπειρος μπορεί και έχει εξελιχθεί και έχει πάει μπροστά και εμείς δεν μπορούμε. Κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Κυρία Σταθαράκου, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Θα μας δοθεί και η ευκαιρία στην συνέχεια του καλοκαιριού να τα λέμε.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να θίξουμε γενικότερα για τον τουρισμό που είπε ο αντιδήμαρχος και όλα αυτά. Αλλά δεν θέλω να κάνω κατάφραση του χρόνου σας.
0: Εσείς δραστηριοποιείστε στον Πλατανιά.
1: Ναι, εγώ είμαι επαγγελματίας. Έχω ξενωνώ στον Πλατανιά.
0: Η περίοδος πώς πάει η καλοκαιρινή?
1: Η περίοδος η καλοκαιρινή δεν πάει τόσο καλά όπως μας παρουσιάζει ο αντιδήμαρχος. Φέτος τα πράγματα, ο Ιούλιος, μέχρι Ιούνιος-Ιούλιος, είναι πιο πεσμένος από πέρυσι. Παλεύουμε να πιάσουμε, αν πιάσουμε τα περσινά, ο στόχος μας είναι αυτός, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει θέμα. Και αυτό το θέμα που είπε, ότι είμαστε μια χαρά, έχουμε Σέρβους και Ρουμάνους, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Διότι οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι που έρχονται στην περιοχή έρχονται με πρακτορία και σε συγκεκριμένα καταλήματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύουν όλα τα καταλήματα. Και έρχονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς που δεν είμαστε σε πρακτορία, δουλεύουμε διαφορετικά.
0: Δουλεύετε, φαντάζομαι, με Έλληνες περισσότερο?
1: Όχι, δεν δουλεύουμε με Έλληνες. Δουλεύουμε και εγώ έχω Ρουμάνους και Σέρβους πελάτες πολλών ετών, οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι οι άνθρωποι, να μην παρεξηγηθώ. Απλώς είναι άλλος ο τρόπος του πρακτορείου. Εμείς δουλεύουμε με μεμονωμένους πελάτες.
0: Κατανοητό. Εγώ, Σταθαράκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχα. Χάρηκα που σε άκουσα, χάρηκα που είσαι τόσο δραστήρια. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Με τι ευχή θες να κλείσουμε αυτή την συζήτηση?
1: Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, ένα υπόλοιπο καλοκαιριού καλό για τον τουρισμό, για τον Νότιο Πύλιο και περισσότερη συνεργασία.
0: Α, αυτό είναι το ζητούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα και όλα να πάνε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Μιλούσα με την Γόγο Σταθαράκου, είναι Δημοτικό Σύμβουλο στο Νότιο Πύλιο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Μιλήσαμε για τα μονοπάτια, για τον περιπατητικό τουρισμό και για την σηματοδότηση.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παράνομη χαρακτηρίζει την καύση SRF από την Αγία Τηρακλής ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, με αφορμή την έγκριση της απόφασης περιβαλλοντολογικών όρων και της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας πως οι μελέτες είναι ελλιπείς και επιστημονικά λανθασμένες. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε εκτίμηση εκπομπών διοξιδίου άνθρακα ούτε αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, ενώ κάνει λόγο για σοβαρές παραλήψεις σχετικά με τους επικίνδυνους αέριους ρήπους και την νομιμότητα χρήσης του SRF. Σε συλλήψεις 6 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για Λάρισα και Μυτιλίνη για υπόθεση ναρκωτικών. Ειδικότερα 4 άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα ως αποστολής δέματος με ποσότητα ναρκωτικών και 2 άτομα ως παραλήπτες στη Μυτιλίνη. Το δέμα αρχικά εντοπίστηκε σε αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στην Αττική από αστυνόμους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος στη Μυτιλίνη, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος παρέλαβε από θηρίδα ταχυμεταφορών το δέμα, ενώ ακολούθησε ακόμη μία σύλληψη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στη Λάρισα, στο σπίτι του αποστολέα του δέματος, όπου συνελήφθησαν 4 άτομα και εντοπίστηκαν 59,8 γραμμάρια κοκαίνης, 1,2 κιλά κάναβης, χάπια, ζυγαριές ακριβίας, πιστόλι με γεννημιστήρα κτλ. Η εταιρεία Master Plan του λιμένου, η πορεία του Master Plan του λιμένου του λιμένα Σκιάθου, η ανάπτυξη του λιμενίσκου Κουκουναριών και η συνεργασία με το Visit Greece βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη στο νησί. Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, εξετάστηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Σκιάθου με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και την αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας. Με αίτημα και διατύπωση αφοτελών ισχυρισμών από συνηγόρους υπεράσπισης, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Βολιώτης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Σταύρος Κατσούρας, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα ουσιαστικά έχει πάψει να λειτουργεί οργανωτικά. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραιτηθεί και ο επίσης Βολιώτης, υπεύθυνος του Οργανωτικού Θεσσαλίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Φώτης Λαμπρινίδης, ο οποίος στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησαν παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και στα ποτάμια της πόλης από την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Ποιότητα Ζωής του Δήμου Τρικαίων. Σε στάση εργασίας προχωρούν την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα η διανομή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία και Βόλο κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Στην κινητοποίηση μετέχει και το Σωματείο Διανομέων Ταχυμεταφορέων Βόλου, καταγγέλλοντας μειώσεις αμοιβών, εργασιακή επισφάλεια και το φαινόμενο των παράνομων εργολάβων. Οι διανομείς προειδοποιούν ότι εν μέσω του τελικού οι παραδόσεις φαγητού θα επηρεαστούν σημαντικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δήμου Λαρισαίων, Μιχάλης Τσακίρης, τοποθετείται στη θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα. Σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου στη συνοικία Αγίας Μονής στα Τρίκαλα με δωρεά της Γαλακτοβιομηχανίας Όμηρος. Και τέλος, τυχερή στάθηκε μια 30χρονη οδηγός όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με μεγάλο αγριογούρουνο στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου το βράδυ της Δευτέρας. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, όμως ο οδηγός κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο και δεν τραυματίστηκε. Η ίδια καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στην περιοχή κινούνται συχνά αγριογούρουνα τις βραδινές ώρες.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου στους 100,7 και 101,2. Καλημέρα σε όλους. Καλό δρόμο να ευχηθώ σε εσάς που ταξιδεύετε αυτή την ώρα, όπου και αν είστε, είτε στη Μαγνησία, είτε στην ευρύτερη Θεσσαλία, είτε στον εθνικό δρόμο, που ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους που μας ακούνε κατά τη διαδρομή τους από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα, αντίστροφα. Να ευχηθώ καλημέρα στη Βόρεια Εύβοια, στα Καμένα Βούρλα, που έχουμε πάρα πολλούς φίλους εκεί που μας στέλνουν και μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου είναι στην μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 και έχω την χαρά να φιλοξενώ σήμερα τραγούδια του Γιώργου Καραδήμου. Ξεκινήσαμε με το «Με πνίγει τούτη σιωπή», θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο που έχει κάνει με την Δήμητρα Γαλάνη, από τα αγαπημένα τραγούδια και αυτά. Ο σκοπός είναι να μιλήσουμε μαζί του, γιατί μας εξέπληξε ευχάριστα ο Γιώργος Καραδήμος, αφού κυκλοφόρησε δύο τραγούδια το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα καπάκια που λένε. Το ένα είναι με συμμετοχή της Ελεονόρα Ζουγανέλη με τίτλο «Να κλαις», όμως το ίδιο τραγούδι έχει κυκλοφορήσει και στην αγγλόφωνη εκδοχή του, με μια πολύ ωραία συμμετοχή με τον θρυλικό Βρετανό τραγουδιστή, τον Mark Albon.
1: Σε θέλω εδώ για να μπορώ να έχω έναν άνθρωπο δικό μου.

0: Από τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι αυτό, όπως και με πνίγη του τη σιωπή που ακούσαμε πριν. Ο Γιώργος Καραδήμος όμως είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται στο σπίτι. Μόλις έχουν ξυπνήσει μικρές και...
0: Ξέρω ότι μοιράζεις το χρόνο σου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
1: Ελλάδας και Κύπρου, μεταξύ δημιουργίας και babysitting και άλλα πολλά.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία αυτή. Σε είδαμε πρόσφατα στην τηλεόραση, στην εκπομπή του Κουβαρά, στην ΕΡΤ1. Μας έκανες ευχάριστη έκπληξη με δύο τραγούδια. Με ελληνικό στίχο αλλά και αγγλικό. Στον ελληνικό στίχο συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στον αγγλικό στίχο τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα. Μαρκ Άλμπον. Πώς συνέπραξε με αυτόν τον καλλιτέχνη, πώς ήρθε σε επαφή?
1: Ήθελα να δοκιμάσω το τραγούδι, επειδή πίστευα πάρα πολύ στη μελωδία. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μελωδία που έχω γράψει. Και ήθελα να το δοκιμάσω στα αγγλικά, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Και σκέφτηκα τη σύμπραξη με άλλο ξένο καλλιτέχνη. Και για τον λόγο αυτό προσέγγισα τον Αντώνη Βιλιώτη, που ήξερα ότι τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα, μέσω της εταιρείας του. Άκουσε το τραγούδι ο Αντώνης, ενθουσιάστηκε, του άρεσε και η ελληνική και η αγγλική εκδοχή. Αλλά μου αντιπρότεινε το Μαρκ Άλμοντ, ότι θα σκέφτηκε ότι θα του πήγαινε πάρα πολύ. Συμφώνησα αμέσως, δηλαδή, και ενθουσιάστηκα, μπορώ να πω.
0: Λέμε και αθλητικό Βρετανό τραγουδιστή τώρα, δεν λέμε...
1: Ναι. Είναι
0: μορφή.
1: Θρύλος της παγκόσμιας... Παγκόσμιες pop.
0: Συμφωνώ.
1: Με τρομερές επιτυχίες.
0: Φοβερές δηλώσεις.
1: Βέβαια. Και για να πω την αλήθεια, επειδή είχε δρομολογηθεί το ντουέτο με την Ελεονόρα, δεν το είχα... Ξέρεις, δεν περίμενα να απαντήσει καν ο Μαρκ Άλμον. Προς μεγάλη μου έκπληξη, 4 μέρες μετά μίλησε με τον Αντώνη Βιλιώτη, ο μάνατζερ του Μαρκ Άλμον. Είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι και θέλει να το κάνει. Εντάξει, δηλαδή αυτά δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται.
1: Και μάλιστα αυτό που κάναμε τώρα με την διπλή, σχεδόν ταυτόχρονη διπλή κυκλοφορία ελληνικού και αγγλικού πρωτότυπου τραγουδιού, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην ελληνική δισκογραφία. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή, είναι ωραίο να σπάς τα καλούπια και να τολμάς να ονειρευτείς πέρα από εκεί που ξέρεις, είναι συνηθισμένο να ονειρεύεσαι, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
0: Και τα δύο θέματα είναι καλοκαιρινά, είτε με ελληνικό είτε με αγγλικό στίχο. Ακόμα και στη στεναχώρια σου βγάζεις μια ευχαρίστηση, είσαι ευχάριστος. Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι και επαναρχόμαστε.
1: Βέβαια.

0: Νομίζω ότι και αυτό το τραγούδι κρατάει αυτόν τον ρομαντισμό που έχεις στην δημιουργία σου.
1: Κοίταξε, δεν προσπαθώ να... τα τραγούδια είναι προέκταση του εαυτού μου. Δεν προσπαθώ να γράψω έχοντας στο μυαλό μου κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, και δεν σκέφτομαι ποτέ για ποιον θα γράψω το επόμενο τραγούδι. Αφήνομαι στη δημιουργία, στην έμπνευση. Και χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί φαίνεται, ξέρεις, ότι είναι κάτι πηγαίο και είναι κάτι ευθυντικό αυτό που βγάζω.
0: Εμένα μου άρεσε και ο προηγούμενος σου δίσκος και ελπίζω αυτός να είναι καλύτερος. Γιατί όταν κάνεις επιτυχία με έναν δίσκο, με 6 τραγούδια, 7 τραγούδια, να ακουστούν όλα, η πρόκληση είναι να κάνεις καλύτερο τον επόμενο.
1: Πάντα είναι πρόκληση το να κάνεις κάτι καλύτερο. Προς το παρόν δυσκοπεύω να κυκλοφορήσω νέο δίσκο. Δηλαδή αυτό ήταν ένα single το οποίο κυκλοφόρησε. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω το επόμενο single πότε θα κυκλοφορήσει και ποιο θα είναι και τι ύφος θα έχει. Δηλαδή έκανα, πώς να σου πω, τόσο μεγάλη προσπάθεια με αυτή τη διπλή κυκλοφορία ώστε να βγει όσο πιο άρτια, ξέρεις...
0: Από θέμα παραγωγής εννοείς.
1: Και από θέμα παραγωγής και έπρεπε να υπάρξει και πολύ μεγάλη συνεννόηση και να στείλει, δηλαδή να φτάσει στο τέλος, να φτάσει στα αυτιά σας. Δηλαδή ο Μαρκ Άλμοντ 1,5 μήνα μετά μου έστειλε 25 κανάλια, έπρεπε να κάτσω να τα μιξάρω, να τα στείλω, να τα ξανακούσει, να μου πει παρατηρήσεις, ξέρεις. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία.
0: Ευτυχώς η τεχνολογία βοηθάει, Γιώργο Καραδίμου.
1: Ναι, βοηθάει. Και πρέπει να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα με την απλότητα και τη γενναιοδορία του Μαρκ Άλμοντ. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς εύκολα στην χώρια μουσική σκηνή.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό
1: που λες. Ναι. Είναι εντυπωσιακό να το σκέφτεσαι, αλλά όταν ο Μαρκ Άλμοντ σου στέλνει ένα mail, ένα ολόκληρο κατεβατό που σου λέει σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες για το τραγούδι και είναι πανέμορφο και το λες τόσο ωραία και ελπίζω να στο τέλος να είναι κάτι, όταν με το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάτι το οποίο θα είσαι ευχαριστημένος. Ξέρεις, να πω ότι κάνεις σύγκριση
0: σωστά,
1: με πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και είναι λίγο απογοητευτικό, είναι η αλήθεια.
0: Εδώ είμαστε και μικρή αγορά, αλλά έχουμε μεγάλες φήμες.
1: Δεν έχει να κάνει. ναι, ακριβώς αυτό. Έχει να κάνει, είναι θέμα νοοτροπίας, ξέρεις. Άνθρωποι χορτασμένοι, πραγματικά χορτασμένοι, δεν έχουν ανάγκη, ξέρεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Καλοκαίρι, κάνεις περιοδίες, κάνεις εμφανίσεις, τι κάνεις?
1: Καλοκαίρι όχι, προετοιμάζομαι από φθινόπωρο τα σπουδαία, με καινούργια μπάντα και τα λοιπά, θα τα ξαναπούμε όμως γι' αυτό, για τις ζωντανές εμφανίσεις.
0: Ακούμε το τραγούδι τώρα με τον ντουέτο, την ελληνική έκδοση με την Λεωνόρα Ζουγανέλη, «Να κλαις». Mm-hmm. Γιώργο Καραδίμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησες με την συμμετοχή σου.
1: Μεγάλη μου χαρά να συνομιλούμε, γιατί κάνουμε πάντα πολύ ωραίες συζητήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις έμπνευση, να έχεις υπέροχο καλοκαίρι και πολλά μπάνια με τα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Στα πρόθυρα νέου πολέμου η Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας, το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικάνικους στόχους. Πολύ ωραίοι βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνόδευσαν τις πρώτες ώρες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού, με την Τεχεράνη να βάζει στο στόχαστρο τις γειτονικές χώρες.

Μία από τις δύσκολες ειδήσεις είναι οι σπαρακτικές σκηνές στον Πειραιά για το τραγικό τέλος του ζευγαριού σε γιοταχή μέσα σε γκαράζ. «Το κορίτσι μου, το έχασα», φώναζε η μητέρα της. Δικηγόρος ο 28χρονος, ασκούμενη 24χρονη, σε σόκο γειτονιά από την τραγική απώλεια, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των περιοίκων.

Τελικά ήταν φιάλτης για τη Γαλλία η Ισπανία, την απέκλεισε για τρίτο σερί ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και πήγε στον τελικό του Μουντιάλ.

Μια απίστευτη εικόνα είναι ότι μεταφέρθηκε με πλοίο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα δείτε και τις φωτογραφίες και το βίντεο.

0: Πάμε να ακούσουμε και την πολιτιστική ατζέντα που επιμελείται η Μαρία Δημητρίου και σε λίγο πάλι μαζί για να χαιρετηθούμε.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου μπορείτε να δείτε την παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ. Ο Τόλης Παπαδημητρίου, να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου μπορείτε να δείτε την παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και συστήνει για πρώτη φορά.

0: χορογραφίες Ντίνου Φραγκούλη, επανασυστήνοντας τη διαχρονική ιστορία μέσα από μια φρέσκια ματιά που συνομιλεί με το σήμερα. Η παράσταση έρχεται στο Βόλο, στο θερινό κινηματογράφο Εξορεϊστική, σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα. Παίζουν με αλφαβητική σειρά Βασίλης Βακάλης, Κατερίνα Γανδά, Ειρήνη Ηροδότου, Δήμητρα Θεοδουλίδου και Ντίνος Φραγκούλης. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο Ταμείο της Εξορεϊστικής, στο κατάστημα και Χαΐδης και στο more.com. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος, διοργανώνουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», η οποία παρουσιάζεται ως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την έκθεση έχουν επιμεληθεί η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου σήμερα Τετάρτη είναι ανοιχτό το πρωί αλλά και το απόγευμα, συγκεκριμένα 9 με 2 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Θα ήθελα τέλος να το σημειώσετε, να το γράψετε κάπου το τηλεφωνάκι μας. 24-210-23-277. Κάθε πρωί είμαστε εδώ. Λαμβάνουμε τα δικά σας μηνύματα. Τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Σε όλους εσάς τους επισκέπτες που ήρθατε στην όμορφη Μαγνησία, να περάσετε ωραία τις ημέρες των διακοπών σας και ελπίζω να πάρετε και λίγο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου μαζί σας. Γεια χαρά σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 9.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
8: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
7: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
8: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Εσίως ξημέρωσε η 196η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 20 και 48 πρώτα λεπτά. Και ημερολογιακά και επισήμως βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσον του καλοκαιριού. 15 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, ημέρα Τετάρτη, μια ζεστή Τετάρτη, ζεστή στα κανονικά πλαίσια, ζεστή ωστόσο ημέρα θα είναι αυτή που διανύουμε. Σήμερα που έχουν την τιμητική τους λόγω ονομαστικής εορτής, ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, δεν ήξερα ότι υπάρχει και θηλυκό. Μάλιστα, Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα, όχι Ιουλία, Ιουλίτα και Κύρικος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή, σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη προσωπική, οικογενειακή γιορτή ή επέτειο, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και η μέρα της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας στην Τουρκία. Είναι η πιο νέα εθνική γιορτή των Τούρκων και καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις 15 Ιουλίου 2016, πριν από 10 λοιπόν ακριβώς χρόνια σαν σήμερα, αυτό το πραξικόπημα στην γειτονική μας χώρα. Και όχι, δεν έχει Μάριε και Παναγιώτη, Παναγιώτη και Μάριε, νηστεία σήμερα, δεν υπάρχει quiz, δεν είναι καμία μέρα οτιδήποτε φαγόσιμου, υπόσιμου που να γιορτάζεται και να τιμάται στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σχετικά σπάνιο μεν, αλλά σήμερα μπορείτε να ηρεμήσετε. Ρε πω σήμερα λοιπόν, έτσι. 16 λεπτά μετά τις 9 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. 100,7, 101,2 στα FM οι συχνότητες μας. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Όπως είπα, σήμερα ο καιρός καλός, η θερμοκρασία η μέγιστη στην πόλη του Βόλου 31 βαθμοί υποσκιάν, 23 η ελάχιστη και με συνθήκες ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και τη νύχτα, πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι. Η ετός 0%, άνεμος 3 χιλιόμετρα την ώρα, υγρασία 53%. Πάντα αναφέρομαι στην πόλη του Βόλου. Προφανώς και τα στοιχεία αυτά διαφέρουν τοπικά. Έτσι, ανάλογα αν είσαι δίπλα στη θάλασσα, όπως είναι ο Βόλος, ανάλογα αν είσαι στα παιδινά, στα καμπίσια που λέμε, π.χ. Βελεστίνου, Αλμυρός, έτσι σε κάποια σημεία, άλλο είναι να είσαι στα Χάνια, στη Ζαγορά ή στο Μούρεση, να σας ταξιδέψουμε και λίγο, προφανώς και είναι πιο δροσερά εκεί. Η εκπομπή, φίλες και φίλοι που ακούτε, είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Μέχρι και τις 10 κοντά σας, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, παρότι τώρα εγώ βλέπω κάθεται απέναντι μου ο Μάριος ο Ηρακλήδης.
Μάρια, τίποτα. Αν το πάρω από την αρχή και δεν. Το Ηρακλής το θυμάμαι. Αλλά την κατάληξη. Λοιπόν, είναι ποντιακή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το θυμάμαι έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί από την αρχή που έχει έρθει μου έρχεται το Ηρακλέους. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Μάριος Ηρακλήδης λοιπόν έχει αναλάβει τώρα, έχει πάρει τα ενία από τον Παναγιώτη τον Σωτήρη και ρυθμίζει τον ήχο, ενώ τη μουσική που θα ακούσετε έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου.

Λοιπόν, είμαι στην πρώτη σελίδα του earthnews.gr, της ιστοσελίδας της ΕΡΤ Φίλες και Φίλοι, μέσα από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για τα θέματα της εσωτερικής, της διεθνούς βέβαια επικαιρότητας, αλλά και για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη περιφέρεια, στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας μας. Διαβάζω λοιπόν στην πρώτη σελίδα, Μουντιάλ 2026, στον τελικό Ισπανία που πέρασε χειροπέδες σε Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Μισό λεπτάκι, γιατί άλλαξε το πρώτο θέμα και εγώ δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. 2-0 τη Γαλλία λοιπόν κέρδισε χθες σε ένα μάτς που ήταν ξεκάθαρο ποιος ηγείται από την πρώτη στιγμή, είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Υποτονική η Γαλλία, νομίζω δίκαια έχασε στον χθεσινό ημιτελικό, δικαιότατα κέρδισε και προκρίθηκε η ομάδα της Ισπανίας. Άλλα θέματα, Μαρφίν στο Earth News, η μαρτυρία του δημοσιογράφου που έπιασε πρώτος με τον φακό του, πολύ γρήγορα αλλάζουν τα θέματα, που έπιασε πρώτος με το φακό τους 5. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση παρέμειναν όλη τη νύχτα οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Τραμπ, οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη σε ετοιμότητα. Άλλα θέματα. Κορυφώνεται η ζέστη το Σαββατοκύριακο. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια, πρόγνωση από την Όλγα Παπαυγούλη. Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή. Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία, 7 Βρετανοί μεταξύ των 13 νεκρών. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε θέματα, τίτλους από την πρώτη σελίδα του earthnews.gr. Ηνωμένες Πολιτείες, βύθιση πλωτού σκάφους ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο, ένας νεκρός και 2 αγνοούμενοι. Θεσσαλονίκη, ερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη Άννα Μαρία. Ινδία, οργή για την άγρια δολοφονία και βιασμό 11χρονη, στο προσκήνιο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών. Ηνωμένες Πολιτείες, άνδρας έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα προσπαθώντας να διαφύγει από επιχείρηση της ICE. Αμερικανο-ρωσικό πλήρωμα κατέφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ποια η αποστολή του? Διαβάζουμε πάντα από την πρώτη σελίδα του earthnews.gr.

Η ενημέρωση σε τίτλους. Παράνομη χαρακτηρίζει την καύση SRF από την Αγία Τηρακλής ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με αφορμή την έγκριση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας πως οι μελέτες είναι ελλιπείς και επιστημονικά λανθασμένες. Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει εκτίμηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ούτε αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, ενώ κάνει λόγο για σοβαρές παραλήψεις σχετικά με τους επικίνδυνους αέριους ρήπους και την νομιμότητα χρήσης του SRF. Στις συλλήψεις 6 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για Λάρισα και Μυτιλίνη για υπόθεση ναρκωτικών. Ειδικότερα 4 άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα ως αποστολής δέματος με ποσότητα ναρκωτικών και 2 άτομα ως παραλήπτες στη Μυτιλίνη. Το δέμα αρχικά εντοπίστηκε σε αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στην Αττική από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος στη Μυτιλίνη, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών το θέμα, ενώ ακολούθησε ακόμα μία σύλληψη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στη Λάρισα, στο σπίτι του αποστολέα του δέματος, όπου συνελήφθησαν 4 άτομα και εντοπίστηκαν 59,8 γραμμάρια κοκαίνης, 1,2 κιλά κάναβης, χάπια, ζυγαριές ακριβίας, πιστόλι με γεμιστήρα και άλλα. Η πορεία του Master Plan του Λιμένα Σκιάθου, η ανάπτυξη του λιμενίσκου των κουκουναριών και η συνεργασία με το Visit Greece βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη στο νησί. Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, εξετάστηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Σκιάθου με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και την αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας. Με αιτήματα και τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών από συνηγόρους υπεράσπισης, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Βολιώτης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Σταύρος Κατσούρας, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα είχε ουσιαστικά πάψει να λειτουργεί οργανωτικά. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραιτηθεί και ο επίσης Βολιώτης, υπεύθυνος οργανωτικού Θεσσαλίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Φώτης Λαμπρινίδης, ο οποίος στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησαν οι πρώτες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και στα ποτάμια της πόλης από την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικαίων. Σε στάση εργασίας προχωρούν την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα οι διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία και Βόλο κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και το Σωματείο Διανομέων Ταχυμεταφορέων Βόλου, καταγγέλλοντας μειώσεις αμοιβών, εργασιακή επισφάλεια και το φαινόμενο των παράνομων εργολάβων. Οι διανομής προειδοποιούν ότι εν μέσω του τελικού οι παραδόσεις φαγητού θα επηρεαστούν σημαντικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας του Δήμου Λαρισαίων, Μιχάλης Τσακίρης, τοποθετείται στη θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου στη συνοικία της Αγίας Μονής στα Τρίκαλα με δωρεά της γαλακτοβιομηχανίας Όμηρος. Τέλος, τυχερή στάθηκε μια 30χρονη οδηγός όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με μεγάλο αγριογούρουνο στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου το βράδυ της Δευτέρας. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, όμως η οδηγός κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο και δεν τραυματίστηκε. Η ίδια μέσω ανάρτησής της καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στην περιοχή κινούνται συχνά αγριογούρουνα τις βραδινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, κοντά σας από τις 9 μέχρι και τις 10. Και σε ό,τι αφορά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη η παράταση για λόγους αντικειμενικούς που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία και με το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα άντλησης δεδομένων, κυρίες και κύριοι. Αλλά η παράταση δόθηκε, δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαν οι λογιστές, ωστόσο. Συγκεκριμένα, η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Οι λογιστές είχαν ζητήσει, τα λέγαμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, με τον πρόεδρο των λογιστών, τον κύριο Τριανταφύλου, είχαν ζητήσει μια παράταση μέχρι 30 του μήνα, αυτό είχε πει τότε. Τελικά δόθηκε μια παράταση μιας εβδομάδας λιγότερη, μικρότερης διάρκειας, μέχρι 24 του μήνα λοιπόν. Ήταν αναγκαία ωστόσο να δοθεί, όχι για να εξυπηρετηθούν κάποιοι που το άφησαν για τελευταία στιγμή να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση, αλλά γιατί όπως είπα υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες, δηλαδή υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων και αυτό συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση στοιχείων στα ηλεκτρονικά βιβλία, τα My Data, ειδικά, όχι για τα φυσικά πρόσωπα, ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτών. Λοιπόν, οπότε για την διευθέτηση αυτών των φορολογικών δηλώσεων και την ολοκλήρωσή τους, ας το έχουν υπόψη όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, ότι η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι και την επόμενη, όχι την ερχόμενη, την επόμενη Παρασκευή 24 του μήνα.

Νομίζω, μιας και αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα, είναι χρήσιμο να σας πούμε, για όσους δεν το γνωρίζετε, ότι η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις θα ανοίξει στην εφορία στις 20 Ιουλίου. Αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες διευκρινήσεις ή περιγραφές με τους όρους της ρύθμισης. Οι οδηγίες αυτές, οι διευκρινήσεις αυτές, όλα αυτά τα περαιτέρω αναμένονται να δοθούν μόλις λειτουργήσει η εφαρμογή, όπως είπαμε, 20 Ιουλίου ανοίγει η σχετική προθεσμία.

στο serial, ας μου επιτραπεί να το χαρακτηρίσω έτσι, της υπόθεσης γύρω από την ανέγερση νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, είχαμε άλλο ένα ένα ημι-επεισόδιο θα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με μια εκ νέου τοποθέτηση δήλωση της κυρίας Ζέτας Μακρύ, της βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, να θυμίσουμε, ότι προχθές παραχώρησε για το θέμα αναλυτική συνέντευξη τύπου, μέσα από την οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης αυτής, στο ιστορικό των ενεργειών της ίδιας, προκειμένου να προωθηθεί αυτό το αίτημα της κοινωνίας του Βόλου, της Μαγνησίας, για την ανέγερση νέου πυροσβεστικού μεγάρου. Έδωσε τη δική της άποψη, είπε το ιστορικό, όπως είπα. Αυτός, όχι αντιδιαστολή ακριβώς, να πούμε ότι παράλληλα είχαμε την θέση πάνω στο ίδιο ζήτημα μέσω δήλωσης γραπτής του κυρίου Τριαντόπουλου, του έτερου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας επίσης. Και βέβαια είχαμε το βράδυ και μια συνολική απάντηση σε αυτά του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κυρίου Κουρέτα, ο οποίος επέριψε τις ευθύνες για το γεγονός ότι η περιφέρεια, παρότι είχε δεσμευθεί αρχικά να χρηματοδοτήσει το έργο της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου, δεν το έκανα. Επέριψε τις ευθύνες λοιπόν για το γεγονός αυτό στην πυροσβεστική, η οποία, όπως είπε, μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα που έπρεπε να το κάνει, δεν κατέθεσε σχετική μελέτη. Υπήρξαν και δημοσιεύματα από τοπικές εφημερίδες και site με δηλώσεις επί του θέματος, με τη θέση επί του θέματος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αυτά λοιπόν, ναι μεν έγιναν συζητήσεις με τους δύο βουλευτές, όμως δεν υπήρξαν δεσμεύσεις για χρηματοδότηση του έργου από την κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, μεταφέρουν τουλάχιστον τα δημοσιεύματα επικαλούμενα σχετική επικοινωνία με το Υπουργείο, με την πολιτική ηγεσία για το θέμα. Τώρα έκανα αυτή την αναφορά γιατί δεν σημαίνει ότι όσοι μας ακούν γνωρίζουν και το story αυτής της υπόθεσης, αλλά θέλω να καταλήξω σε αυτό το υποεπισόδιο, όπως είπα, αυτού του σύριαλ των τελευταίων ημερών, που έχει να κάνει με μια δήλωση, μια ανακοίνωση της κυρίας Ζέτας Μακρύ, αφού όλα αυτά διεμήφθησαν που σας ανέφερα. Η κυρία Μακρύ λοιπόν λέει: για το πυροσβεστικό μέγαρο του Βόλου είναι ώρα ανάληψης ευθυνών από όλους όσοι θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση άμεσα και να ανεγερθεί στο παραχωρηθέν από τη Δημοτική Αρχή οικόπεδο στη θέση Μαχαιρίτσα, με την αξιοποίηση της μελέτης που ανατέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συντάχθηκε από μελετητική ομάδα και εγκρίθηκε από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Ο Δήμος Βόλου ως εμπλεκόμενο μέρος έχει καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες αυτές, όπως τόνισε η κυρία Μακρύ. Όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, ήδη από το 2012 η Δημοτική Αρχή περιέβαλε με το νόμιμο συμβολιογραφικό τύπο την πρόταση δωρεάς των δύο όμορων οικοπαίδων που παραχωρήθηκαν για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου. Για την πρόσφατη απόφαση 420 του 25 που ελήφθη ομόφωνα στις 21 Νοεμβρίου του 2025 από τη Δημοτική Αρχή του Βόλου, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ενώπιον συμβολιογράφου, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη διόρθωση, δεδομένου ότι πλέον το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος υπάγεται επιχειρησιακά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και όχι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα θα μπορέσουν να αποδεχθούν τη δωρεά για να είναι το οικόπεδο
οικόπεδο νομικά διαθέσιμο για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου. Ευελπιστώ ότι οι ενέργειες του Δήμου Βόλου θα είναι ταχύτατες, με δεδομένη και τη βούλησή του, όπως αποτυπώθηκε και στην ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Αρχής, σημείωσε η κυρία Μακρύ.

και διευθύνσεις της χώρας, αρχής γενομένης σήμερα από την Θεσσαλονίκη. Θα επισκεφθεί το Βόλο στις 28 Ιουλίου. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες όμως, και αυτό γιατί μόλις έγινε γνωστή η είδηση, φίλες και φίλοι, ότι η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή, νοσηλευόμενη εδώ και αρκετό καιρό ύστερα από ατύχημα που είχε σε νοσοκομείο. Σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η αϊθαλής έτσι, μέχρι πρότινος Μάρο Κοντού, γεμίζοντας θλίψη με την είδηση αυτή, όχι μόνο το ελληνικό θέατρο, αλλά γενικά τη χώρα μας, καθότι το αποτύπωμα που έχει αφήσει και στην τέχνη και στη δημόσια ζωή, στην οποία από διάφορες θέσεις συμμετείχε, είναι ανεξίτηλο. Από τις πιο αγαπημένες, από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Να πούμε ότι η αγαπημένη ηθοποιός γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934, στις 21 Ιουνίου, έκλεισε πριν κάποιες μέρες, πριν λιγότερο από ένα μήνα, τα 92 της χρόνια. Είχε σημαντική καλλιτεχνική άρα και πολιτική πορεία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, φαντάζομαι από εδώ και στο εξής και τα ειδησιογραφικά site και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα κατακλειστούν από έτσι, αναφορές πάνω στο πρόσωπο, στη ζωή, στην πορεία, στην προσφορά αυτής της μεγάλης και πολύ πολύ αγαπημένης, νομίζω, κυρίες και κύριοι, ηθοποιού που, όπως είπαμε, άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών, η Μάρο Κοντού.

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε μέσα από την εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα και τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, κυρίες και κύριοι, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στις οποίες σε λίγο θα προσθεθούν αυτές της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς ακολουθεί σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σε πολύ λίγο εμείς θα συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio για πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων, όχι θεσσαλικών βέβαια. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, τα ξαναλέμε.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηληστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, ακριβώς στη μέση του μεσαίου μήνα του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλους, Σερτ Λάρισα, Σερτ Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο και σήμερα λοιπόν Τετάρτη εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Βούλγαρης με τον Χρήστο Μαμάτσιο, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Περιμένουμε μια ζεστή μέρα να είναι η σημερινή, από ό,τι λέει και η μετεωρολογική υπηρεσία, μάλλον ο υδράργυρος, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία και κατά τόπους μπορεί να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, οπλιστείτε με υπομονή. Ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία πέφτει λιγάκι, οπότε η κατάσταση είναι πιο υποφερτή. Δεν έχουμε παράπονο, φέτος περάσαμε μέχρι στιγμή σε ένα καλοκαίρι ζάχαρη που λένε. Δεν είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τον καύσωνα δηλαδή των περασμένων καλοκαιριών, δύο τουλάχιστον τελευταίων, οπότε δεν διαμαρτυρόμαστε προς το παρόν. Φαίνεται όμως ότι δεν θα εξελιχθεί έτσι μέσα στις επόμενες ημέρες. Τραβάει την ανηφόρα ο υδράργυρος για να φτάσουμε την Κυριακή και κάπου εκεί να δείξει 40, άντε και 41 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυλήσει λοιπόν ο καιρός με τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα τουλάχιστον, σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία για τη Θεσσαλία θα φτάσει τους 36, 38 και το 39 βαθμούς Κελσίου. Και αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς τι να μας πούνε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που φλέγονται περισσότερο, ιδιαίτερα μέσα στον κάμπο. Εντάξει. Υπομονή, το καλό είναι ότι στη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία πέφτει, φυσάει έτσι και ένα ψηλό αεράκι, οπότε είναι υποφερτή η κατάσταση. Αλλά και χθες δεν ήταν πολύ πολύ ζεστή η ημέρα, θα έλεγε κανείς. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ελαφωνήσι των Χανίων 36,8, στην Κάτω Αχαγιά 36,8, στη Σπάρτη 36,2, εδώ κοντά σε εμάς στην Πιερία στο Δίον 36,1, στην Καρδίτσα, μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, 36,1 βαθμούς Κελσίου και στα Τρίκαλα 35,9. Χρόνια πολλά, να μην ξεχάσουμε να πούμε στον Βλαδίμηρο και τη Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο. Χρόνια πολλά σε όλους τους, χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε τα γενέθλιά σας ή κάποια άλλη σημαντική επέτειο την σημερινή ημέρα. Η σημερινή ημέρα θα μείνει όμως έτσι, ξέρετε, στα αρχεία, στην ιστορία, καθώς έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή, άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη Μάρο Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σε ηλικία 92 χρονών έφυγε η Μάρο Κοντού. Δύο εβδομάδες ήταν που είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Αττικών και η Μάρο Κοντού σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή. Γεννήθηκε το 1934 και βγήκε στη σκηνή το 1954, σε ηλικία δηλαδή 20 ετών. Πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικά έργα, ενώ άφησε το αποτύπωμά της και στον κινηματογράφο. Η ίδια υπήρξε αξεπέραστο δίδυμο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς όπως είχε σημειώσει, αν έκανε πράγματα που αξίζουν, είναι επειδή στα πρώτα βήματα της καριέρας της υπήρξε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Και εμείς μέσα από τις ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου θα την βλέπουμε και πάλι, θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη της, στη μνήμη μας και θα τη θυμόμαστε για πάντα τη Μάρο Κοντού. Καλό της ταξίδι εκεί ψηλά που πηγαίνει. Να, τώρα είναι που θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Βαγγέλη το Βούλγαρη για τον χθεσινό αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Γιατί κουνάς το κεφάλι απογοητευμένος? Ισπανία 2-0. Περίμενες άλλα από τη Γαλλία, φαίνεται ότι στο στοίχημα κάτι έπαιξες και γι' αυτό απογοητεύτηκες. Α, δεν έπαιξες. Δεν παίζει στοίχημα σε τέτοια μάτς, λέει ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και κάτι ξέρει. Λοιπόν, η Ισπανία ναι, πράγματι 2-0. Θα μπορούσε να ήταν και 3, θα μπορούσε να ήταν και 4. Η Γαλλία λιγάκι εκεί δεν την είδαμε να κινείται τόσο ζωηρά. Όποιες προσπάθειες καν έκανε, δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει το στόχο. Ο Εμπαπέ είδα πήρε κίτρινη κάρτα. Υπήρξε ένας εκνευρισμός στη συνέχεια στους παίκτες της Γαλλίας και είναι λογικό. Έτσι. Λοιπόν, θα τη δούμε στον τελικό την Κυριακή με αντίπαλο πια την Αγγλία ή την Αργεντινή. Τώρα τι πας να μου απαντήσεις, Βαγγέλη? Στις 10 η ώρα είναι και σήμερα ο αγώνας, έτσι. Αγγλία, λέει ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, εγώ λέω Αργεντινή, έτσι, αλλά εντάξει. Εσείς ό,τι θέλει η καρδιά σας, έναν ωραίο αγώνα να δούμε, γιατί εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ένα ωραίο αγώνα, ένα ωραίο μάτς, να το ευχαριστηθούμε, και άμα μπορεί να φτάσει και στην παράταση και στα πέναλτις ακόμη καλύτερα, έτσι θα είναι πολύ πολύ χορταστικό το θέαμα. 10 η ώρα λοιπόν σήμερα, Αγγλία Αργεντινή στην ΕΡΤ 1, μην το ξεχάσετε, όχι στην ΕΡΤ 2, στην ΕΡΤ 1. Εκεί θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα. 10 η ώρα, μια χαρά θα είναι. Πάνω που θα έχει αρχίσει ζέστη, ανοίγουν τα παράθυρα, κλείνουν τα air condition, η παρέα συγκεντρώνεται. Μπυρίτσα, αναψυκτικά, πίτσα και οτιδήποτε άλλο. Α, και τώρα επειδή λέω για πίτσα και για τον ημιτελικό απόψε, κάπου διάβασα ότι την Κυριακή, την ώρα διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ, οι διανομής θα κάνουν στάση εργασίας. Έχετε το υπόψη σας, θα το κοιτάξουμε, και επειδή με ό,τι έχει να κάνει με τους ταχυμεταφορείς θα έχουμε θέμα σε πολύ λίγο με την Ελένη τη Ραυτοπούλου, νομίζω ότι θα το καρατσεκάρουμε. Ελένη Ραυτοπούλου, στούντιο του Βόλου, και δεν ξέρω αν έχεις την απάντηση από τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για τον τελικό.
0: Για τον τελικό.
1: Ποιος θα νικήσει, ποιος θα...
0: Όχι.
1: Τι?
0: Είπαν οι διανομείς.
1: Α, αν θα έχω την απάντηση.
0: Έχουν...
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι, εσύ το συσχετίζεις με το θέμα που θα ακολουθήσει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω αν
0: να
1: θα
0: το τσεκάρουμε, εννοώ.
1: Θα το δούμε, ναι, θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι καθολική συμμετοχή, δηλαδή, και θα αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, ένα πρόβλημα θα δημιουργηθεί, αυτό είναι σίγουρο. Στις πόλεις που θα γίνει η κινητοποίηση.
0: Α, δεν είναι σε όλη την
1: Ελλάδα. Δεν είναι σε όλη. Εσείς στη Λάρισα δεν θα έχετε πρόβλημα. Νομίζω, εντάξει, εκτός και αν κάτι προκυριθεί τις επόμενες μέρες, έτσι να σου το πω. Από ό,τι έχω δει, ο Βόλος είναι και 4-5 ακόμη πόλεις, περιοχές. Νομίζω, εντάξει, κρατάω μια επιφύλαξη, ότι η Λάρισα δεν είναι μέσα σε αυτές. Και να σου πω τώρα, γιατί άκουσα ότι μιλούσες για το
0: χθεσινό ημιτελικό.
1: Και για τον ημιτελικό και για το Μουντιάλ, ακούγα από το ένα το αυτή. Με το ακουστικό, γιατί το άλλο το είχα βγάλει το ακουστικό και συνομιλούσα με τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ξινόπουλο, που τον έχω δίπλα μου, τον νέο συνάδελφο, νέο στην ΕΡΤ.
0: Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς ήρθες.
2: Σας ευχαριστώ, νομίζω ότι είμαι στην καλύτερη παρέα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
0: Σιδερένιος.
2: Να είστε καλά.
0: Στεριωμένος μάλλον. Έτσι, λοιπόν, έτσι, στεριωμένος.
1: Έλεγα λοιπόν ότι συνομιλούσα μαζί του, γι' αυτό από το ένα άκουγα ότι μιλάς για το Μουντιάλ, αλλά όχι ακριβώς τι λες, και από το άλλο μιλούσα, και μιλούσα μάλλον ταυτόχρονα και άκουγα από το άλλο το Γιάννη τον Ξινόπουλο. Να πούμε λοιπόν, είπαμε καλώς όρισε, έχει ξεκινήσει από την πρωινή εκπομπή αυτή τη στιγμή, όμως από εβδομάδα που εγώ θα πουσιάζω είναι και οι άδειες.
0: Ναι, θα είναι μαζί μας στο περισκόπιο.
1: Θα είναι στο περισκόπιο, γι' αυτό είπαμε να κάνει...
0: Και εγώ θα πουσιάζω την άλλη εβδομάδα, Ελένη μου. Πες το Γιάννη.
1: Σ' ακούει ο Γιάννης.
0: Ωραία.
1: Ο Γιάννης ο οποίος...
2: Καλή άδεια, ανέφητο.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε.
1: Έτσι. Εσύ, Γιάννη, και ο Γιάννης θα πουσιάσει κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο.
1: Κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, ναι, και ο Γιάννης. Να πω εγώ λοιπόν, κάνοντας πολύ σύντομες συστάσεις, δεν χρειάζονται εξάλλου, ότι ο Γιάννης είναι καινούριος στην ΕΡΤ Βόλου, είναι καινούριος στο δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, στη δική μας οικογένεια. Είναι όμως πολύ παλιό στο ραδιόφωνο. Όσο εμείς δηλαδή.
0: Για να κάνω την Ακρόπολη.
1: Έτσι. Στο ραδιόφωνο είναι παλιός. Στους ακροατές της Μαγνησίας γίνεται τώρα πιο γνωστός, αλλά στις Αθήνας ήταν, γιατί ο Γιάννης μας έρχεται από τον 1984, έτσι να πούμε. Ναι.
2: Με θητεία στην ΕΡΤ όλη τη δεκαετία του 90, από το 90 mm-hmm. μέχρι το 2000, και στην ΕΡΑ Σπορ.
1: Στην ΕΡΑ Σπορ.
2: Τρεις περιόδους στον Αντένα και στον 1984.
1: Και στον 1984 εδώ και
2: 20 χρόνια, 19 χρόνια.
1: Και, αλλά είναι Βολιώτης ο Γιάννης, έτσι, γέννημα θρέμα
0: και
1: του Βόλου.
0: Και επέστρεψε στα πάτρια εδάφη.
2: Συνήθως έτσι γίνεται. Ο δολοφόνος πάντα επιστρέφει.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά, να τον αποδεσμεύσουμε λοιπόν το Γιάννη, ο οποίος έχει ξυπνήσει και από πολύ νωρίς σήμερα. Τον κρατήσαμε έτσι λίγο και για την
2: αρχή. Η Άρα έχει δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα, υπάρχει μια ωραία παρέα. Ακούω το περισκόπιο. Το καλό είναι ότι συνδέονται όλοι στην Θεσσαλία και έτσι υπάρχει μια γενική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε πόλη με έναν ωραίο τρόπο και ωραίες μουσικές.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι αυτό που λέμε και που οι πολιτικοί επικαλούνται και προσπαθούν να πετύχουν εδώ και χρόνια, δηλαδή την απόκτηση περιφερειακής συνείδησης, ότι η ΕΡΤ μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Λάρισας, του Βόλου και από τα στούντιο σε Τρίκαλα και Καρδίτσα το έκανε πράξη πρώτη και βοήθησε τα μέγιστα.
2: Σωστά.
1: Σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Σωστά.
1: Πραγματικά, γιατί το Θεσσαλικό Περισκόπιο μετρά 30, Κωνσταντίνα, πόσα
0: έτσι,
1: χρόνια.
0: Πολλά, πολλά, πολλά.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όταν, όχι περιφερειακή συνείδηση δεν υπήρχε, θα λέγαμε ότι υπήρχε μια περιφερειακή αντιπαλότητα τεράστια.
2: Κατά μία έννοια, μην το χοντρινούμε.
1: Ναι, εκείνες, όχι, υπήρχε, εντάξει, τώρα, επειδή ακριβώς είμαστε παλιοί, έχουμε ζήσει τις περιόδους της αντιπαλότητας για, ας πούμε, επίκεντρο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εντάξει, απλά περνάει ο καιρός και τα ξεχνάμε, εμείς πάλι τα θυμόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τότε ούτε σαν έννοια δεν υπήρχε το περιφερειακή συνείδηση πριν, όταν ξεκίνησε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, και το γεγονός ότι συνεχίζει τόσα χρόνια μετά και ότι είναι μπούσουλας για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και αυτό το μοτίβο και άλλοι σταθμοί της ΕΡΤ.
2: Είναι επιτυχημένο.
1: Λέει πολλά. Λέει πολλά, νομίζω.
2: Και τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, νομίζω, έχουν μπει σε αυτή την λογική, επειδή ακριβώς, το καθόρισε
1: ακριβώς,
2: η ελληνική ραδιοφωνία αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, καλώς όρισες ξανά.
2: Καλώς σε βρήκα, Λένη.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, νομίζω ότι έτσι θεώρησα, ναι, λίγο να κάνουμε την εισαγωγή.
0: Καλά,
1: από την εβδομάδα θα τον ακούν συνέχεια.
0: Ναι,
1: τον,
0: ναι. Γιάννη. Λοιπόν, Ελένη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπως είπαμε, θα έχεις εκπρόσωπο.
1: Βεβαίως.
0: Από το Σύλλογο Ταχυμεταφορέων.
1: Τον πρόεδρο, τον πρόεδρο, τον κύριο Στούκα.
0: Τον πρόεδρο, ωραία, για αυτή τη στάση εργασίας που θα έχουν την Κυριακή. Mm-hmm. Να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, αλλά και σίγουρα σήμερα το πρωί είδα ότι στη Μεσογείο έχασε τη ζωή και του ένας άνθρωπος, ταχυμεταφορέας με το μηχανάκι του, επικίνδυνο επάγγελμα, με πολλές προκλήσεις αλλά και πολλά πολλά εμπόδια στην καθημερινότητά τους, που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, προσπαθούν για μας να κάνουν το καλύτερο όσο γίνεται πιο γρήγορα, να μας φέρουν την παραγγελία στο σπίτι μας. Είμαστε και εμείς από τους ανθρώπους που, ενώ βλέπουμε ότι ο καιρός μπορεί να μην είναι καλός, οι καιρικές συνθήκες να μην επιτρέπουν τις μετακινήσεις, και όταν ακούμε και βλέπουμε στην τηλεόραση ότι όλοι θα είμαστε προσεκτικοί και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, τότε είναι που μας πιάνει και μας έτσι, δεν ξέρω, κάτι βγαίνει από μέσα μας. Τότε θέλουμε να παραγγείλουμε,
1: το αντιδραστικό,
0: θέλουμε,
1: ναι,
0: όλα. Ναι, αυτή η αντίδραση, όπως τα λες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Θα ρίξουμε, θα τα πούμε σύντομα, θα ρίξουμε μια ματιά έτσι να δούμε τις περιφερειακές ειδήσεις μέσα από τα ERT News, τους τίτλους των περιφερειακών ειδήσεων αυτή τη στιγμή. Προχωράει η ανάδειξη ενός μοναδικού γεώτοπου της Λίμνου, της Φαρακλού. Μεσσηνία, 48χρονη Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της. Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, για να δω λιγάκι που είναι αυτό. Στα Ιωάννινα, λοιπόν, συνέβη αυτό με την ανήλικη. Ένα δέμα με ναρκωτικά από την Αθήνα οδήγησε σε 6 συλλήψεις σε Μυτιλίνη και Λάρισα. Το μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου στο 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας. Κοζάνη, πανηγυρική έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Wakeboard 2026. Αυθόδης πυρετό στη Λέσβο, η ανασυγκρότηση των εκτροφών στο επίκεντρο συζήτησης ειδικών. Αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για τη φωτιά στη Φίλια Λέσβου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πρώτη φορά στην παγκόσμια κατάταξη QS. Λοιπόν, αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις και από την περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Είπαμε το αντίο στη Μάρο Κοντού, είπαμε ότι η θερμοκρασία στη Θεσσαλία μπορεί να φτάσει κάπου και τους 39 και φτάνει σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο. Είμαι στη μέση της εβδομάδας και όταν είμαστε στη μέση της εβδομάδας υπάρχει αισιοδοξία ότι γρήγορα φτάνει το τέλος της. Λοιπόν, πάμε σε μουσική που έχει επιλέξει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στις φυλακές. Στις φυλακές της Λάρισας. Βέβαια αποτυπώνεται η κατάσταση η ίδια και στις υπόλοιπες φυλακές, αλλά είχαμε μία τιμωρία των φυλακών Λάρισας. Μάλλον είχαμε μία δικαίωση των κρατουμένων των φυλακών της Λάρισας που προσέφηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την προσφυγή κρατουμένων, την προσφυγή κρατουμένων από τις φυλακές της Λάρισας προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις συνθήκες κράτησης, είχαν προσφύγει υποστηρίζοντας ότι κρατούνταν υπό συνθήκες σοβαρού υπερπληθυσμού, διαθέτοντας λιγότερα από 3 τετραγωνικά μέτρα προσωπικού χώρου, καθώς μοιράζονταν θαλάμους εμβαδού 23 τετραγωνικών με τουλάχιστον 8 κρατουμένους. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά σε αυτό θα με βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ντρίγκας, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών Λάρισας, και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι ήταν στη βραδινή βάρδια και ξύπνησε και εμείς αμέσως τον τσιμπήσαμε για να τα πούμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα κύριε Ντρίγκα, καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Θεοφανούλη και στους ακροατές σας, καλημέρα.
0: Και μόνο που μετά από βραδινή βάρδια είστε εδώ κοντά μας. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Εντάξει, αντέχουμε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ακόμη.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν προσφύγει κρατουμένοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή βέβαια η προσφυγή έγινε το 2018, έτσι, γιατί το ΕΔΑ αρκεί να βγάλει αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και η προσφυγή έγινε το 2018. Βέβαια, ο υπερπληθυσμός υπίστανται και σήμερα, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορώ να πω ότι χειροτέρεψε η κατάσταση.
0: Οι κρατούμενοι
1: φτάνουν στους από 750 μέχρι 800 ανάλογα από όσα δικαστήρια, γιατί η φυλακή Λάρισας είναι και δικαστική φυλακή. Έχουμε μεγάλο εφετείο εδώ στην πόλη της Λάρισας, όπως γνωρίζετε. Εδώ είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδος, όχι μόνο της Θεσσαλίας. Και έτσι έχουμε μεγάλο εφετείο και έρχονται πάρα πολλοί κρατούμενοι.
0: Οι
1: κρατούμενοι γύρω στα 800. Δηλαδή η κατάσταση
0: 800.
1: Και από το 2018 αλλά και πιο παλιά, και μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι χειροτερεύεται, να καλυτερεύει, και ο υπερπληθυσμός υφίσταται σε μεγάλο βαθμό.
0: Mm-hmm. Ενώ τι χωρητικότητα έχουν οι φυλακές, κύριε Ντρίγκα?
1: Οι φυλακές έχουν γύρω στα 550 άτομα χωρητικότητα.
0: 550. Αυτό, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι στιβάζονται σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Στιβάζονται.
1: Ναι,
0: αυτό δηλαδή
1: ναι,
0: που λένε 3 τετραγωνικά μέτρα για έναν κρατούμενο δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες.
1: Ναι, και πιέζεται όλο το σύστημα. Δηλαδή δεν πιέζονται μόνο οι κρατούμενοι, έτσι. Πιέζονται και οι υπάλληλοι, και σοφριστική και εξωτερική φρουρά, και τα νοσοκομεία της Λάρισας που πρέπει να υποδεχτούν τους ασθενείς κρατουμένους που μεταγάγουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και όλο το σύστημα, και το σοφροριστικό σύστημα και το υγείας πιέζεται, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Εμείς τώρα δεν είναι μόνο οι κρατούμενοι που μεταγάγουμε της Λάρισας. Μεταγάγουμε και έχουμε την ευθύνη και αρκετών δύσκολων περιπτώσεων που χρειάζονται τριτοβάθμια περίθαλψη από 8 φυλακές της 5ης ΥΠΕ. Ξεκινάμε από κάτω, από Άμφισσα, Μαλαδρίνο.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσείς φεύγετε εδώ από τις φυλακές της Λάρισας για να κάνετε μεταγωγές σε άλλες περιοχές?
1: Όχι, δεν φεύγουμε εμείς. Απλώς μεταγάγονται οι κρατούμενοι.
0: Ναι.
1: Ένας που χρειάζεται τριτοβάθμια περίθαλψη, κάποια περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο Λαμίας, στο νοσοκομείο Άμφισσας ή στο νοσοκομείο Χαλκίδας ή Βόλου, μεταγάγονται στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γίνεται η εξέτασή τους, γίνεται εισαγωγή, εξέταση και περίθαλψη, νοσηλεία για αρκετό διάστημα, ως και μήνες έχουμε φυλάξει άτομα. Και αυτό το χρονικό διάστημα τους φυλάμε εμείς. Δηλαδή στέλνουμε δύναμη, γίνεται η φρούρηση και έτσι αναγκαστικά έχουμε παραπάνω υπηρεσίες. Αυτό προϋποθέτει άτομα, έτσι, γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Προϋποθέτει άτομα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό.
1: Όχι, δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό. Το προσωπικό είναι γερασμένο, λέει, περνάει η ηλικία μας, γιατί τα όρια έχουν αυξηθεί τα συνταξιδοτικά, όχι μόνο σε εμάς, σε όλους τους τομείς, αλλά ειδικά σε εμάς που έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια και των μεταγωγών, και ότι πρέπει να μεταγάγουμε πολύ νεότερους από εμάς κρατουμένους, παίζει σημαντικό ρόλο, πιστεύω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κύριε Ντρίγκα, όλη αυτή η κατάσταση μέσα στη φυλακή, το ότι οι κρατούμενοι έχουν περιορισμένο χώρο, το ότι οι ίδιοι το καταλαβαίνουν, δεν δημιουργεί και προστριβές μεταξύ τους, δεν δημιουργεί προβλήματα?
1: Εντάξει, μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα αυτό το πράγμα, αν και η... πώς να πω, έχει αλλάξει τώρα, έχουν αλλάξει εθνικότητες που είναι μέσα στη φυλακή σε σχέση με τα πρώτα χρόνια που μπήκα στην υπηρεσία. Υπάρχουν πολλές φυλές, να το πω έτσι, χοντρά-χοντρά, από διάφορα κράτη και από διάφορες χώρες. Και αυτό δημιουργεί πολλές φορές, αρκετές φορές προστριβές. Και όταν υπάρχει και μεγάλος συγχρονισμός, υπάρχει υπερπληθυσμός, αυτό δημιουργεί πλέον προβλήματα. Και αρκετές φορές έχουμε επεισόδια.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους δύσκολους, έτσι.
0: Είναι δύσκολοι. Και ξέρετε, και πολλοί λένε ότι. Και τι συνθήκες θέλουν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν καλύτερες συνθήκες. Τους αξίζει που βρίσκονται εκεί μέσα, γιατί κάποιοι έχουν σκοτώσει, έχουν κάνει σοβαρά εγκλήματα. Δεν είναι όλοι με σοβαρά εγκλήματα μέσα στις φυλακές. Υπάρχουν
1: δεν
0: και
1: είναι όλοι
0: εγκλήματα.
1: Με σοβαρά, κυρία Θεοφαρούλη.
0: Ναι, είναι άλλοι που είναι...
1: αλλά, καλά κάνετε. Και να με φτάσουμε και στο μεσαίο να γίνουν φυλακές αποθήκες στις ψυχών.
0: Βέβαια.
1: Και αν είναι να φτάσουμε εκεί, ας φύγουμε από την Ευρώπη, ας φύγουμε από το δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Τώρα φαντάζομαι τελευταία έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά, κύριε Ντρίγκα, ατόμων που μπαίνουν στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι,
0: έχουμε σωρία συλλήψεων.
1: Ναι. Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. Ναι. Να κάνει να μην γίνονται. Αλλά κάποιος ή κάποια αν δημιουργεί πρόβλημα στην οικογένειά του, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο εγκλεισμός. Για να προφυλαχτεί η υπόλοιπη οικογένεια, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Μέσα στη φυλακή δημιουργούν προβλήματα?
1: Όχι, δεν δημιουργούν προβλήματα. Εντάξει, σκοπός του συστήματος είναι ο συγχρονισμός τους, έτσι, γενικότερα ο συγχρονισμός. Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και υπάρχουν πιο ειδικοί επιστήμονες να το αναλύσουν αυτό. Αν υπάρχει συγχρονισμός μέσα στη φυλακή.
0: Γιατρός στις φυλακές υπάρχει, ψυχολόγος υπάρχει, κύριε Τρίκα?
1: Υπάρχει και ψυχολόγοι, υπάρχουν μόνιμοι ψυχολόγοι.
0: Μόνιμοι, είναι δηλαδή σε καθημερινή βάση εκεί.
1: Ναι. Ψυχολόγοι υπάρχουν μόνιμοι και γιατροί επισκέπτονται. Αλλά πολλές περιπτώσεις που χρειάζονται νοσηλείας μεταγάγονται στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχουμε πάρα πολλές μεταγωγές κάθε μέρα. Μπορώ να σας πω ότι φτάνουμε 15 μεταγωγές προς το νοσοκομείο.
0: Μα δεν υπάρχει
1: και το πανεπιστημιακό και το, ναι, και το γενικό. Το
0: δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο πανεπιστημιακό ή στο γενικό νοσοκομείο και να μην έρθει οπωσδήποτε ένα αυτοκίνητο από τις φυλακές για να φέρει κάποιον κρατούμενο. Είναι πολύ σκληρό το επάγγελμά σας και ειδικά νομίζω είναι σκληρότερο. Εσείς είστε εξωτερική φρουρά, βέβαια. Αντιμετωπίζετε διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει όμως η εσωτερική φρουρά. Εκεί νομίζω πια. Έτσι, επειδή γνώρισα και κάποιους ανθρώπους που ήταν στο εσωτερικό των φυλακών, είναι ένα πολύ σκληρό επάγγελμα. Είναι από τα πιο σκληρά επαγγέλματα.
1: Και κακοπληρωμένο επάγγελμα.
0: Και κακοπληρωμένο, λέτε.
1: Αυτοί που δουλεύουν στις φυλακές, είτε εξωτερική φρουρή, είτε εσωφρονιστική υπάλληλη, είναι κακοπληρωμένοι. Να σας πω ότι ξεκινάμε από 750 ευρώ, γι' αυτό και πολλοί νέοι δεν έρχονται να δουλεύουν.
0: 850.
1: 750,
0: μετά 750.
1: Ναι, 750. Αυτό είναι το βασικός μισθός τους. Και γι' αυτό πολλοί νέοι δεν πάνε να δουλεύουν στις φυλακές. Ή όταν έρχονται, παρετούνται και φεύγουν. Να σας πω το παράδειγμα τότε, όταν ήμασταν στη φωτιά των μνημονίων, ότι μετήχτησαν στις φυλακές η δημοτική αστυνομική.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Και τελικά, αφού τους δόθηκε το δικαίωμα να επιστρέψουν στους δήμους που ανήκαν, δεν παρέμεινε σχεδόν κανένας στις φυλακές. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι κανένας δεν θέλει να δουλέψει.
0: Γιατί από τη δημοτική αστυνομία ήταν και γυναίκες.
1: Και
0: επειδή
1: και γυναίκες
0: είναι
1: πολλές,
0: μικρή η κοινωνία
1: της
0: Λάρισσας. Και συνάντησα ανθρώπους που λένε ότι ειδικά οι γυναίκες δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό.
1: Δηλαδή,
0: το τι άκουγαν, το τι περνούσαν καθημερινά είναι δυσβάστακτο. Όπως και να το κάνουμε, και δικαιολογώ απόλυτα κάποιον που δεν αντέχει και παρετείται ή φεύγει από τη συγκεκριμένη θέση. Υπάρχει μια προοπτική να γίνουν προσλήψεις, σας λένε κάτι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης?
1: Οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο,
0: να
1: δεν αυξηθούν οργανικές θέσεις, γιατί άλλες οι ανάγκες της δεκαετίας του 90, άλλη ποιότητα του κρατουμένου εισαγωγικά και η ποσότητα αυτών που είναι μέσα, το αριθμός δηλαδή αυτών που είναι μέσα. Και οι οργανικές θέσεις με τα μνημόνια μειώθηκαν, γι' αυτό πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις για να γίνουν προσλήψεις. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί, γιατί έχουμε και τριτοβάθμια περίθαλψη, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι.
1: Έχουμε το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισσας και τη δεχόμαστε από όλες τις φυλακές. Εγώ τώρα μιλάω για την εξωτερική φρουρά. Και οι προσλήψεις γίνονται με στο αγωνόμετρο. Πολύ λίγα άτομα, χρειάζεται και ανανέωση προσωπικού ηλικιακά, αλλά και αριθμός καινούριων προσλήψεων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μας οφείλονται 4.000 ρεπό, έτσι, περίπου 40 ρεπό το άτομο. Ναι, 4.000 ρεπό.
0: Έτσι, να υπηρεσία... ο αριθμός είναι εξωφρενικός.
1: Ναι, σου λέει για λόγους ασφαλείας, για λόγους υπηρεσιακούς λόγους, δεν μπορώ να σου δώσω το ρεπό σου. Θα αρχίσει να δουλέψεις και στο ρεπό. Και αυτό καταλαβαίνετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές σας, ότι δεν σε αφήνει το χρόνο να ξεκουραστείς, να δεις την οικογένειά σου, να κάνεις κάτι άλλο. Και γενικά οι συνάδελφοι είναι πιεσμένοι και ψυχολογικά. Είναι πολύ ψυχοφθόρο για όλους όσους εργάζονται και το ψυχολόγο που εργάζεται μέσα στις φυλακές.
0: Σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι, αλλά ελεύθερης διαβίωσης.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι δηλαδή το βλέπω. Αν μου λέτε ότι είστε 7 στα 7, δηλαδή δουλεύετε 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Όχι 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά υπάρχει περίπτωση να δουλεύουμε όπως δουλεύουμε και με νύχτες και 5 και 6 μέρες την εβδομάδα.
0: Έχετε και τις νύχτες. Ναι,
1: ναι, ναι, έχουμε και τις νύχτες.
0: Μάλιστα, κύριε Τρίγκα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Απλώς ήθελα να πω, έκπτωση στην ασφάλεια δεν κάνουμε, έτσι. Ναι. Τη δουλειά μας την κάνουμε πολύ σωστά, πολύ καλά, γιατί έχουμε χρόνια που κάνουμε αυτή την, εκτελούμε αυτές τις υπηρεσίες. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Αλλά θέλουμε και μια βοήθεια γενικότερη όσον αφορά τις προσλήψεις ατόμων για να μπορέσουμε το προσωπικό, για να μπορέσει το προσωπικό να ξεκουράζεται και να πηγαίνει καλύτερα στη δουλειά του, έτσι, στην υπηρεσία του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρίγκα. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια
0: και σε εσάς. Και εγώ να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διαπίστωσε ομόφωνα παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επιδίκασε ποσά για ηθική βλάβη από 2.100 έως 12.500 ευρώ, ανάλογα σε κάθε προσφεύγοντα, καθώς και 1.000 ευρώ από κοινού για δικαστικά έξοδα. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η κυβέρνηση δεν αντέκρουσε τους ισχυρισμούς περί υπερπληθυσμού, ούτε προσκόμισε αρχεία που να εμφανίζουν τον αριθμό κρατουμένων ανά θάλαμο. Κατά συνέπεια, δεν αναιρέθηκε ο ισχυρισμός ότι οι προσφεύγοντες στεγάζονταν με τουλάχιστον 8 άλλους κρατουμένους σε θαλάμους 23 τετραγωνικών, με αποτέλεσμα να τους αναλογούν λιγότερα από 3 τετραγωνικά μέτρα προσωπικού χώρου.

0: Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Έχει κοντά της τον κύριο Στούκα, τον πρόεδρο των Διανομέων στο Βόλο. Να δούμε για την κινητοποίηση που έχουν την Κυριακή. Τι ζητούν, καλά τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι είναι τόσα πολλά και
1: δυστυχώς
0: λίγος πολύ γνωρίζουμε.
1: Και επανέρχονται,
0: αλλά
1: γιατί δεν επιλύονται.
0: Σίγουρα τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι ίδιοι. Ελένη.
1: Έτσι, λοιπόν, την ώρα, όπως λέγαμε και πριν, που εκατομμύρια φίλαθλοι θα παρακολουθούν τον τελικό του Μουντιάλ, οι εργαζόμενοι λοιπόν ταχυμεταφορείς επέλεξαν να δώσουν έναν διαφορετικό δικό τους αγώνα, όπως είπες, στάσεις εργασίας, κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, πολλές οι διεκδικήσεις τους, αμοιβές, λογική σύμβαση εργασίας, συνθήκες εργασίας και όλα αυτά, έτσι πολύ γενικά αναφέρω εγώ. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και το Σωματείο Διανομέων του Βόλου. Ο κύριος Νίκος Στούκας είναι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Στούκα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Μια χαρά είναι.
1: Διάβασα ένα έτσι πολύ, μου άρεσε τουλάχιστον, ένα πετυχημένο σύνθημα. Στον τελικό του Μουντιάλ θα παίξουμε για τη δική μας φανέλα, του συναδέλφων σας.
2: Πράγματι, αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε, καθώς ο κλάδος μας βρίσκεται υπό ένα καθεστώς διαρκώς ασύμμετρο πολέμου. Μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο, δεν μιλάμε πλέον απλά για διεκδικήσεις. Οι πλατφόρμες αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν συγκεντρώσει την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο, δεν αναφέρουμε βέβαια στους διανομής φαγητού μόνο, αναφέρουμε στους εργαζόμενους με δίκυκλο γενικά. Mm-hmm. Έχουν ξεφύγει δηλαδή πλέον από τη διανομή φαγητού οι πλατφόρμες και είναι πρακτικά διανομή πακέτων πλέον.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ενώ τους έβαλαν σε αυτό το τρυπάκι της ψευδεπίγραφης freelance εργασίας υποσχόμενοι στην αρχή υψηλές αμοιβές, τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι, καθώς οι αμοιβές τους μειώνονται διαρκώς. Δεν έχουν τη δυνατότητα, εφόσον θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κλάδο, να βρουν κάτι καλύτερο με καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες έξω και πιέζονται διαρκώς οικονομικά για να εκτοπιστούν και να αντικατασταθούν από παράνομους εργολάβους, από ένα σύστημα αλυσίδας εργολαβίας, το οποίο παρότι έχουμε ήδη καταφέρει και αποδείξει ως παράνομο και με δικαστική απόφαση, την πρώτη που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια, συνεχίζουν να το προωθούν, γιατί αυτός είναι και ο απότερος σκοπός τους, η εργασία να φτάσει να κοστίζει τίποτα.
1: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την αλυσίδα αυτή, πως λειτουργεί αυτό το σύστημα? Αναφέρεστε στους freelancers?
2: Στους διανομείς γενικότερα. Δεν αναφερόμαστε στους freelancers, αναφερόμαστε σε εργολάβους οι οποίοι λαμβάνουν χιλιάδες κωδικούς από τις πλατφόρμες. Κάθε διανομέας για να εργαστεί χρειάζεται έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία διανομής. Δίνουν λοιπόν χιλιάδες λογαριασμούς, εκχωρούν σε αυτούς τους εργολάβους, οι οποίοι με τη σειρά τους εκχωρούν σε μικρότερους εργολάβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται συνήθως τοπικά. Και αυτοί είναι οι οποίοι προσλαμβάνουν τους διανομείς.
1: Οι μικρότεροι εργολάβοι, δηλαδή. Ναι.
2: Οι μικρότεροι εργολάβοι, ναι. Πράγματι, άλλοτε με καθεστώς freelancing, άλλοτε με καθεστώς μισθωτής εργασίας χωρίς να πληρώνουν βέβαια τις ανάλογες εισφορές, τα ένσημα, τα δώρα και ό,τι δικαιού του εργαζόμενους, και άλλοτε χωρίς καμία πρόσληψη. Υπάρχουν δηλαδή και αρκετοί εργαζόμενοι που εργάζονται αδήλωτα.
1: Άρα αντικειμενικά η παρουσία τους επηρεάζει την εν γέννη λειτουργία του κλάδου, αλλά και τα δικαιώματα σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέματα αμοιβής, και είναι και θέματα αμοιβής, αλλά είναι γενικότερα, συνολικότερα τα δικαιώματα των εργαζομένων.
2: Είναι φυσικά θέματα δικαιωμάτων και θέματα αμοιβής, όπως είπατε, γιατί ούτως ή άλλως η freelance εργασία, που είναι ψευδεπίγραφη, την αποκαλούμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται επί της ουσίας για ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι πραγματικά, αλλά πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι δεσμευμένοι.
1: Έχουν εξαρτημένη εργασία, αλλά υποβόσκουσα, υποκρύπτους.
2: Ακριβώς, ακριβώς, υποκρύπτους, εξαρτημένη σχέση εργασίας και αποδεικνύεται και πανευρωπαϊκά αυτό σε τεράστιο επίπεδο. Με πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις υπέρ της μισθωτής εργασίας. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα των εργολάβων είναι για μας η νούμερο ένα προτεραιότητα, καθώς είναι ξεκάθαρη η θέληση των πλατφορμών να μεταβούν αποκλειστικά σε αυτό το μοντέλο. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν με δόλιους τρόπους και μειώνοντας τις αμοιβές των υπόλοιπων διανομένων που έχουν στο freelancing, να τους εκτοπίσουν, ούτως ώστε να λάβουν τη θέση τους οι εργολαβικοί, οι οποίοι εργάζονται, όπως σας είπα, υπό τις επισφαλείς συνθήκες που ανέφερα πριν.
1: Η εικόνα στο Βόλο ειδικότερα ποια είναι, αν μπορείτε και με αριθμούς, με νούμερα, έτσι να μας τη δώσετε?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που καθιστούν σε freelancing, πολύ περισσότεροι πλέον από αυτούς οι οποίοι εργάζονται μισθωτοί γενικότερα στον κλάδο, δεν αναφέρομαι μόνο στις πλατφόρμες, βάζω μέσα και τους courier δηλαδή, και αυτούς που είναι στα μαγαζιά εστίασης και στα ανταλλακτικά κλπ. Εμείς έχουμε μια εικόνα από το γεμί γύρω στα 450 αφημί που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή ως διανομής. Φυσικά δεν το κάνουν όλοι αυτοί ως κύριο επάγγελμα, οι περισσότεροι το κάνουν ως δευτερεύον επάγγελμα. Θεωρούμε γύρω στους 200 ότι είναι εκείνοι οι οποίοι το κάνουν, να το πούμε, σχετικά σοβαρά, δηλαδή εργάζονται ουσιαστικές ώρες μέσα στο μήνα, πάνω από 20-30 ώρες το μήνα για να θεωρηθούν εργαζόμενοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και παράνομοι εργολάβοι βέβαια και επεκτείνονται διαρκώς και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση.
1: Με ποιο τρόπο, με ποια όπλα, ποια είναι τα εργαλεία που έχετε που μπορείτε να πολεμήσετε αυτή την κατάσταση, κύριε Στούκα?
2: Το μοντέλο δικαστικά, πώς? Είναι παράνομο. Σε πρώτη φάση θα κινηθούμε με καταγγελίες στην Επιτόρηση Εργασίας και στον ΕΦΚΑ.
1: Έχουν γίνει μέχρι τώρα ή προτίθεστε να κάνετε?
2: Έχουν υπάρξει στο παρελθόν καταγγελίες. Μάλιστα, τον έναν εργολάβο που του κάναμε και το δικαστήριο, τον διώξαμε εκείνη την περίοδο, πριν 2 χρόνια περίπου.
1: Άρα είχε και αποτέλεσμα, ναι.
2: Ναι, έχουν έρθει άλλοι εργολάβοι με ελαφρώς διαφορετικό καθεστώς και εκείνο θα το φέρουμε ενώπιν στις επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι αρνούνται να λάβουν τάξη, τότε ναι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να κινηθούμε δικαστικά.
1: Αυτές οι διαδικασίες μέσα από την επιθεώρηση εργασίας, πόσο χρόνο παίρνουν για να, να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα, ναι?
2: Εξαρτάται το φόρτο της επιθεώρησης. Για να σου το πω πολύ απλά, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι φέρνει σε επαφή την εργοδοτική πλευρά και την καταγγέλουσα πλευρά, είτε πρόκειται για μεμονωμένο εργαζόμενο, είτε πρόκειται για το ίδιο σωματείο. Γίνεται μια απόπειρα να
1: τα βρουν μεταξύ τους οι δύο πλευρές.
2: Συμβιβαστικής, που σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, ναι, γιατί πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο είναι εξ αρχής παράνομο, δεν μιλάμε για μια διαφορά στα χρήματα. Mm-hmm. Είναι παράνομο όλο το μοντέλο και έπειτα, αν η επιθεώρηση αποτύχει, αν αποτύχει αυτή η διαδικασία, αυτό το οποίο γίνεται με βάση την νομοθεσία μπορεί να επιβληθούν κάποια πρόστιμα, τα οποία όμως δυστυχώς είναι μικρά και γενικότερα η επιθεώρηση εργασίας έχει πάρα πολύ μικρή δραστηριοποίηση εξαιτίας νομικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει αρκετά αδύναμη και είναι αναγκασμένοι οι εργαζόμενοι να προσφέρουν.
1: Ότι δεν έχει δικαιοδοσία μεγάλη πάνω στο... Ναι.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ μικρές δικαιοδοσίες πλέον. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από διάφορες αντιεργατικές νομοθεσίες.
1: Μάλιστα. Κύριε Στούκα, το θέμα της ασφάλειας είναι ένα μείζον ζήτημα του κλάδου. Σήμερα θρηνείται σαν κλάδο την απώλεια ενός εργαζόμενου ταχυμεταφορέα. Σήμερα κιόλας, έτσι που μιλάμε.
2: Μάλιστα, στην Αγία Παρασκευή.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ επικίνδυνο όταν βρίσκεται κάποιος στους δρόμους πάνω σε 2 τροχούς, δεν ξέρω πόσες ώρες την ημέρα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. για το θέμα αυτό. Κάποιος που εργάζεται σε έναν εργολάβο, εγώ δεν θα πάρω την περίπτωση του παράνομου εργολάβου, να τη δούμε και αυτή ξεχωριστά. Κάποιος που εργάζεται ως freelancer, θέλω να μου πείτε τι μέτρα ασφάλειας, μάλλον υπάρχουν μέτρα ασφάλειας επιβεβλημένα για αυτό τον άνθρωπο, υπάρχει μέρημνα για την ασφαλειά του και από ποιον?
2: Υπάρχουν πλήρως ανεπαρκή, επειδή εντάξει, ανοίξαμε λίγο την κουβέντα των εργολάβων, είναι πάρα πολύ περίπτωση στα μέτρα ασφάλειας, γιατί στην ουσία κανονικά φέρει ευθύνη εξ ολοκλήρου και ο ίδιος ο εργολάβος, αλλά και η πλατφόρμα η οποία αξιοποιήσουν σε την εργασία του εργαζόμενου. Και τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν και για τους freelancers, όπως αναφέρατε, είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας που αξιοποιήσουν σε την εργασία του εργαζόμενου.

0: Είναι δηλαδή από, δεν είναι από κάποια μάρκα του εμπορίου, είναι ας το πούμε custom κατασκευής, mm-hmm. από αρκετά φθηνά υλικά. Και δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εργασίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας αυτοματισμός, κάποιος ο οποίος να βγει και να πει ότι τα παιδιά έξω ρίχνει, έχει 30 χιλιοστά η ετώ, πνιγόμαστε, θα σταματήσει.
1: Ή έχει 30 βαθμούς Κελσίου, 35 και γόμαστε. Αντίστοιχα να είναι.
0: 35 είναι καλά, στους 40 ας πούμε, ναι. Αυτό λαμβάνεται, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο οι οποίες είναι ανεπαρκείς. Εμείς έχουμε ζητήσει συνεχώς να λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση της επιθεώρησης εργασίας σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία ενδεχομένως με την πολιτική προστασία και να βγαίνει απαγορευτικό επί τόπου.
1: Έχουμε...
0: Και
1: να υπάρχει... Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε λίγο χρόνο, 2-3 λεπτά ακόμη γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δει ότι βγαίνουν ανακοινώσεις όταν έχουμε έτσι πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Τηρούνται αυτά, κύριε? Είχα την απορία αυτή, η αλήθεια.
0: Από τις πλατφόρμες γενικά τηρούνται, από διάφορους τοπικούς εργοδότες δεν τηρούνται πολλές φορές. Βέβαια παρεμβαίνει το σωματείο, πέρυσι παρεμβήκαμε δεκάδες φορές με τους καύσωνες. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν παράδοξα του τύπου, πέρυσι τέτοια περίοδο που υπήρχαν καύσωνες, οι διανομής στη Λάρισα δούλευαν με 39 βαθμούς Κελσίου και οι διανομής στο Βόλο κάθονταν με 35 βαθμούς Κελσίου. Οπότε γι' αυτό σας είπα, δεν είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί σε κεντρικό επίπεδο, πρέπει να γίνεται τοπικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο πολύ σύντομα να μας πείτε για την κινητοποίηση τώρα της Κυριακής. Ο Βόλος την ημέρα του τελικού, γιατί έχει ενδιαφέρον, προφανώς γι' αυτό επιλέξατε και αυτή την ημερομηνία. Ο Βόλος συμμετέχει. Επειδή είμαστε τώρα πανθεσσαλικά όμως, η Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα συμμετέχουν.
0: Μέχρι στιγμής για τη Λάρισα που έχουμε άμεση επαφή δεν έχω ληφθεί απόφαση. Τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιο όργανο.
1: Δεν υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση πάνω στο... πάνω στο θέμα αυτό. Άρα εσείς εκείνη την ώρα δεν συμμετέχετε, δεν μεταφέρετε παραγγελίες, εντάξει?
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίες σε 7,5 ώρα στην Πλατεία Πανεπιστημίου.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στούκα. Καλή μέρα, καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα επίσης.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στούκα, όπως ακούσαμε, για το Βόλο αφορά, εκτός αν προκύψει κάτι στην διάρκεια της ημέρας ή μέσα στις επόμενες ημέρες και κηρύξουν και συμμετέχουν σε αυτή τη στάση εργασίας και η διανομή της Λάρισσας. Λοιπόν, 10:59 η ώρα, φτάνουμε λοιπόν προς την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Εμείς θα συνδεθούμε για πολύ λίγο με το Air News Radio, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εθνική και τη διεθνή επικαιρότητα και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη και τη δίκη στο Γεώπολη, στη δίκη για τα Τέμπη. Οπότε οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί, ο Άρης ο Ψύχας και η Ελπίδα Κουτσογιάννη, θα μας μεταφέρουν τα όσα συμβαίνουν την σημερινή ημέρα. Και όχι μόνο αυτά, θα δούμε και άλλα θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν, φίλες και φίλοι.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον

0: Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράση σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα για τις τελευταίες εξελίξεις από την εθνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Γυρίσαμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στη μέση ακριβώς του Ιουλίου, με καλές θερμοκρασίες μέχρι στιγμής, δίχως καύσωνα να μας έχει ταλαιπωρήσει. Φαίνεται ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον θα έχουν λίγο πιο τσιμπημένη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει λίγο περισσότερο, θα φτάσει και τους 39, θα φτάσει και τους 40, ενδεχομένως τοπικά τους 41. Οπότε όσοι έχετε την ευκαιρία Σαββατοκύριακο, μη χάνετε την ευκαιρία, πηγαίνετε σε μια κοντινή παραλία. Εσείς εκεί στον ομό Μαγνησίας έχετε πολλές, το Πήλιο και τον Παγασιτικό. Στη Λάρισα υπάρχουν 60 χιλιόμετρα παραλιών, οπότε υπάρχει άπλετος χώρος να μας χωρέσει όλους. Και εσείς αγαπητοί φίλες και φίλοι από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, συναντιόμαστε εδώ στα παράλια του νομού της Λάρισας και της Πιερίας. Γιατί πολλοί είναι από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα που διατηρούν τα εξοχικά τους σε κάποια παραθαλάσσια μέρη του νομού της Λάρισας, του νομού της Μαγνησίας, γιατί όχι, από την πλευρά της Καρδίτσας, αλλά και στην Πιερία. Τετάρτη λοιπόν 15 Ιουλίου, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μελέτη που είδα, η έρευνα μάλλον, από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, σύμφωνα με την οποία δείχνει τα παιδιά, δείχνει πόσο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά στις 13 περιφέρειες της χώρας. Δεν απέχει πολύ μια περιφέρεια από την άλλη, αλλά θέλω έτσι λιγάκι να σας μεταφέρω κάποια πράγματα. Ποια περιφέρεια βρίσκεται στην κορυφή, στην πρώτη θέση? Είναι το Βόρειο Αιγαίο με ποσοστό 84,13%. Δηλαδή έχουν ερωτηθεί παιδιά ηλικίας 5 έως 18 χρονών και έχουν απαντήσει κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από την πόλη που ζούνε, από την περιοχή τους, πόσο πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, πόσο έχουν διεξόδους, με τι μπορούν να ασχοληθούν και πώς μπορούν να κινηθούν. Λοιπόν, το Βόρειο Αιγαίο ποσοστό 84,13. Ακολουθεί η Κρήτη με 84,03, ενώ η Θεσσαλία βρίσκεται στην τρίτη θέση, παρακαλώ. Τα παιδιά εμφανίζονται περισσότερο ευτυχισμένα και το ποσοστό αυτής της χαράς, της ευτυχίας για τη Θεσσαλία είναι στο 82,80%. Το χαμηλότερο τώρα ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου το 68,97% δηλώνουν ευτυχισμένα. Στις ενδιάμεσες θέσεις βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία με 80,47%, η Αττική με 79,20% και η Στερεά Ελλάδα με 77,37%. Το καταλαβαίνω για την Αττική, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε μια τσιμεντούπολη. Υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Υπάρχει ο φόβος από την πλευρά των γονέων να αφήσουν τα παιδιά τους ελεύθερα να πάνε στις δραστηριότητες τους. Βέβαια, και επειδή έχουν και όλα μπροστά στα πόδια τους, στα χέρια τους, όπως θέλετε πείτε το, δηλαδή και από πλευράς αθλητισμού και πολιτισμού και ψυχαγωγίας, τα έχουν όλα. Μου φαίνεται λιγάκι παράξενο, αλλά είπαμε, δικαιολογείται, γιατί σε μία μεγαλούπολη μπορεί εμείς ως μεγάλοι να βρίσκουμε διεξόδους πολλές, αλλά δυστυχώς τα παιδιά δεν σκέφτονται όπως σκεφτόμαστε εμείς, έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης και σύμφωνα με την αθωότητά τους δεν περνούν καλά στην Αττική.

0: Λοιπόν, στο Γεώπολης θα μεταφερθούμε, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης ο Ψύχας είναι εκεί για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν σήμερα. Χθες να θυμίσουμε ότι δεν υπήρξε διαδικασία, είχαμε τη Δευτέρα, οπότε σήμερα Τετάρτη. Και Άρη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε στην φάση όπου οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων προβάλλουν αιτήματα προς το δικαστήριο, προς το τριβελές εφετείο κακουργημάτων. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ανάμεσα στους 36 κατηγορουμένους βρίσκονται μια ομάδα στελεχών της Εργοσέ, 16 τον αριθμό, για τους οποίους υπάρχει διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίφημη σύμβαση 717. Mm-hmm. Για το οικονομικό σκέλος της σύμβασης, για το αν υπάρχει απάτη και με σειρά άλλες κατηγορίες οικονομικού ενδιαφέροντος. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, οι συνήγοροι υπεράσπιση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων ζητούν, υποβάλλουν αιτήματα για αναβολή της δίκης σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους, είτε για υποβολή αιτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ή αν θα πρέπει να γίνει μία κύρια δίκη. Άρα λοιπόν τίθεται έτσι, να το πω με ένταση από την πλευρά των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, το ζήτημα της αναβόλης. Και πριν από λίγη ώρα πάλι ένας συνήγορος υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου που ήταν στέλεχος της Εργοσέ και εμπλέκεται και διερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση της Ευρωπαϊκού, ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έθεσε ξανά το αίτημα της αναβολής.
0: Το διευκρίνησες, αλλά το ξαναδιευκρινίζω, μήπως δεν έχω καταλάβει εγώ κάτι σωστά. Οι κατηγορούμενοι από την Εργοσέ ζητούν την αναβολή.
1: Τον αριθμό από τους 36.
0: Ωραία. Ζητούν την αναβολή της δίκης μόνο για τη δική τους την περίπτωση.
1: Ναι,
0: μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ζητούν και την αναβολή της δίκης μέχρι να τελειώσει η διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μέχρι να τελειώσει η εκδίκαση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το αίτημα. Ναι. Υπάρχει βέβαια και η νομική εκτίμηση ότι μπορεί να αναβληθεί ως προς αυτούς και να συνεχιστεί η διαδικασία για τους.
0: Πότε θα το γνωρίζουμε αυτό, Άρη? Τι λένε?
1: Η διαδικασία έχει τώρα ως εξής τα επόμενα στάδια. Θα
0: γιατί δεν είναι τώρα, το ζητήσαμε σήμερα. Αμέσως σε μια ώρα έχουμε την απάντηση, φαντάζομαι.
1: Όχι, βέβαια. Θα τελειώνει πιθανότατα σήμερα, τελειώνει η διαδικασία με τις τοποθετήσεις και τα αιτήματα των κατηγορουμένων, όλων των κατηγορουμένων, ο καθένας τα δικά του αιτήματα. Κάποιοι παρουσιάζουν και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, δηλαδή συνοπτικά την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν στην ακροαματική διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει η εισαγγελέα της έδρας να τοποθετηθεί και να εισηγηθεί στο δικαστήριο επί των αιτημάτων. Αν κάνει δεκτά κάποια αιτήματα με το σκεπτικό της ή όχι. Δηλαδή το αίτημα της αναβολής, η εισαγγελέα θα τοποθετηθεί αν θα πρέπει να γίνει δεκτό από το δικαστήριο ή όχι. Μετά θα έχουμε επί της εισαγγελικής πρότασης τοποθετήσεις των συνηγόρων και μετά το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα αιτήματα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι άμεσο, ενώ όπως είπε πολύ σωστά εντός της ημέρας, νομίζω θα χρειαστούμε ακόμα 2-3 δικασίμους για να έχουμε τέτοια εικόνα. Εντάξει, μπορεί να είναι και να είναι στην άλλη εβδομάδα ή στις αρχές της άλλης. Για να έχουμε απόφαση για το αν τελικά το αίτημα της αναβολής, παραδείγματος χάρη, γίνεται δεκτό ή όχι.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή ημέρα.
1: Είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά.
0: Είμαστε. Είχαμε πει και το.
1: Στα διαδικαστικά γίνεται μια αντιπαράθεση νομικών σε επίπεδο νομικής επιστήμης και κώδικα, του κώδικα της δικονομίας και των δικονομικών ζητημάτων. Έχουμε δρόμο ακόμα. Επαναλαμβάνω ότι η εκτίμηση για την εμφάνιση του πρώτου μάρτυρα στο δικαστήριο, που θα πούμε στην ουσία και την
0: Οκτώβριο,
1: και
0: παραμένουμε στον Οκτώβριο.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί είναι.
0: Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Και πιθανότατα η ημερομηνία επανέναρξης της δίκης μετά τις διακοπές του Αυγούστου είναι η 7η Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Το δώσουμε γι' αυτό. Αυτό ίσως το ξέρουμε.
0: Πόσες δικάσιμες έχουμε ακόμη, Άρη, μέχρι να κλείσουμε τώρα τον Ιούλιο?
1: Αυτή η εβδομάδα τελειώνει και έχουμε άλλες 4. Δευτέρα, Τρίτη, την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, επίσης Δευτέρα και Τρίτη.
0: Και πάλι Δευτέρα, Τρίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Γεια σου, Άρη.

0: Λοιπόν, είχαμε χθες μια κινητοποίηση της ΑΔΔΗ και στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα. Εργαζόμενοι του Δημοσίου συμμετείχαν στη στάση εργασίας εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση και μάλιστα εδώ εκπρόσωποι τους πήγαν και στην προϊσταμένη της αποκεντρωμένης διοίκησης, την κυρία Ρένα, η γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης, η κυρία Ρένα Καραλαριώτου. Να δούμε όμως, η Ελένη Ραυτοπούλου έχει ηχητικά από την συνέντευξη που παραχωρήθηκε χθες στο Βόλο, Ελένη, σχετικά με τα αιτήματά τους και τι τους έκανε να προχωρήσουν σε αυτή τη στάση εργασίας.
1: Ακριβώς, λοιπόν, μετά τη συγκέντρωση παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι, πρόεδροι εν προκειμένου του Νομαρχιακού Τμήματος Μαγνησίας της ΑΔΔΗ, ο κύριος Φίλιππος Κωνσταντινίδης, από του ΣΟΤΑΗ πρόεδρος η κυρία Στάχτου, μου διαφύγει το όνομα τώρα, από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο κύριος Πολίζος και ο κύριος Πανουτσόπουλος από το Σύλλογο Εργαζομένων. Δεν το έχω μπροστά μου. Στους υγειονομικούς, όχι στους υγειονομικούς.
0: Ναι,
1: ασφαλιστικό ΕΟΠΗ.
0: Μάλιστα. Είδες άμα σε πιέσω.
1: Λοιπόν. Και είπαν τις απόψεις τους και τους λόγους οι οποίοι τους κάνουν να αντιδρούν στο συγκεκριμένο νόμο και στις συγκεκριμένες αλλαγές σε άρθρα του συντάγματος. Τρία-τέσσερα είναι τα βασικά στα οποία αντιδρούν. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
2: Στην περσμένη μέρα κινητοποίησης, ντάλα καλοκαίρι θα έλεγα, έχει αφορμή, αιτία, την προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναθεώρηση άρθρων του συντάγματος. Η ΑΔΔΗ απέναντι σε αυτή την αναθεώρηση για το άρθρο 16, το άρθρο 79 και το άρθρο 103 έχει κηρύξει στάση εργασίας και προσπαθεί με όλους τους τρόπους να στείλει ένα μήνυμα ότι αυτά τα άρθρα δεν πρέπει να αλλάξουν. Ελπίζουμε πολλές δυνάμεις πολιτικές να βρεθούν απέναντι στην επιχειρούμενη αλλαγή των άρθρων. Το άρθρο 16 είναι το άρθρο αυτό που στην ουσία εμπορευματοποιεί την παιδεία. Δίνει δυνατότητα σε πανεπιστήμια ελεύθερα να ιδρυθούν στη χώρα μας και δίνει δυνατότητα σε μεγάλους ομίλους να μπουν στον χώρο της παιδείας. Το άρθρο 79 του συντάγματος, ένας ανώτερος κόφτης ουσιαστικά, που επηρεάζει άμεσα όλο το δημόσιο τομέα. Έχει πρώτον ένα μόνιμο πάγωμα στις περικοπές των μισθών και των επιδομάτων. Η υποχρέωση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού που ακούγεται ότι είναι κάτι ουσιαστικά καλό επί της ουσίας, κάθε φορά που αυξάνονται δαπάνες για την άμυνα, για την ενέργεια, για άλλους τομείς που η κυβέρνηση θεωρεί ότι χρειάζεται προτεραιότητες, μονόδρομος θα είναι η περικοπή των μισθών και η αδυναμία οποιασδήποτε διεκδίκησης. Άρα το νομικό μπλοκάρισμα στα δικαστήρια με αυτόν τον νόμο είναι δεδομένο. Η ΑΔΔΗ συνδέει όλες αυτές τις επιχειρούμενες αλλαγές και το άρθρο 79 μαζί με το άρθρο 103 που ουσιαστικά είναι η μονιμότητα στο δημόσιο. Η μονιμότητα στο δημόσιο που αναφέρεται από την κυβέρνηση ότι χρειάζεται ένας τρόπος που θα προσεγγίσουμε το θέμα της μονιμοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων και μέσα από αξιολογήσεις θα κρατάμε σε εισαγωγικά ή όχι τους αρίστους. Πρέπει να πω ότι στο δημόσιο οι σχέσεις εργασίας είναι πολλαπλές. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες υπάλληλοι είναι με συμβάσεις τόσο στους δήμους, όσο στα νοσοκομεία, όσο στην εκπαίδευση και σιγά σιγά πολλοί από αυτούς δεν θέλουν καν να μπουν στο δημόσιο διότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τις μισθοδοσίες, με τα προβλήματα της στέγασης και γι' αυτό παρατηρείται το φαινόμενο τουλάχιστον 20.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν φέτος καταθέσει καν αιτήσεις για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
3: Η Επιτρέψη μου για την έκφραση, μετά από την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, κηρύσσεται ουσιαστικά ένας πόλεμος του δημόσιου τομέα με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή πραγματικά είναι τόσο αντιλαϊκή, τόσο διεργατική, που τόλμησε με θράσος να βάλει χέρι στο Σύνταγμα και σε εργασιακά δικαιώματα κεκτημένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα πω μπω στη λεπτομέρεια, διότι πιστεύω ο Πρόεδρος τα είπε πάρα πολύ ωραία, ποια είναι η σημασία των άρθρων που τροποποιούνται αυτή τη στιγμή. Απλά σας μεταφέρω το κλίμα από το Γενικό Συμβούλιο και θέλοντας να μιλήσω τώρα και σαν Πρόεδρος των εργαζομένων στους Δήμους της Μαγνησίας, να πω ότι πραγματικά αυτή η κυβέρνηση τους Δήμους τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτή τη στιγμή και ειδικά στην περιοχή μας είναι τρομερά υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες, δεν υπάρχει προσωπικό. Οι συμβασιούχοι, όπως είδατε, και ευτυχώς με τις κινητοποιήσεις και με την ισχυρή ομοσπονδία μας στην ΠΟΕΟΤΑ πετύχαμε μονιμοποίηση. Στη συνέχεια, βέβαια, με κάποια προκήρυξη που θα προκύψει 9.000 περίπου εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα από τις κοινωνικές δομές. Τα έχουμε ξαναπεί και μαζί το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί συμβασιούχοι, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να δουλεύουν οι Δήμοι, οι οποίοι είναι στον αέρα.
4: Μετά από πολύ καιρό, επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση η έννοια της μονιμότητας στο δημόσιο, η οποία συνδυάζεται και με την αξιολόγηση. Η μονιμότητα θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας το 1911 για έναν σπουδαίο λόγο. Να μην μπορεί το κάθε κόμμα το οποίο ερχόταν στην κυβέρνηση να μην αλλάζει τους υπαλλήλους και να φέρει τους δικούς τους με αδιαφανή κριτήρια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η μονιμότητα στο δημόσιο δεν πρέπει να έρθει, γιατί είναι και το μοναδικό ανάχωμα, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα πελατειακό κράτος.
5: Στο χωριό μου λένε ότι όταν δεν πετυχαίνει το ψωμί φταίει ο φούρνερης και όχι το αλεύρι. Ας ψαχτούν λοιπόν, γιατί ενώ έχουν εξαγγείλει τόσα προγράμματα αξιολόγησης, τελικά τι φταίει? Φταίει η μονιμότητα που δεν γίνονται καλά τα πράγματα. Ως προς τον ΕΦΚΑ. Τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς, τουλάχιστον έχουμε χρηματοδότηση για το θέμα του κτηρίου, το οποίο από υπηρεσιακούς παράγοντες προφανώς δεν μπορούμε να μετακομίσουμε σε καινούργιο κτίριο. Τουλάχιστον είμαστε καλύτερα από την πυροσβεστική που ψάχνετε μετά από τόσα χρόνια. Ως ελέγχωση. Ως ελέγχος είναι πάγια, ο ΕΦΚΑ είναι πρωτοπόρος. Να μιλήσουμε για την καθαριότητα, μας έφταιγαν οι μόνιμοι καθαριστές. Τελικά έχουμε υπηρεσίες χωρίς καθαριότητα, πήγαμε σε ιδιώτες. Να μιλήσουμε ότι μας έφταιγαν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν φύλακες. Τελικά δεν έχουμε ούτε φύλαξη. Μας έφταιγαν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε υπαλλήλους να εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους. Δεν θα βγάζουμε συντάξεις, δεν θα εξυπηρετείται κανένας. Αυτό είναι το προσδόκιμο που περιμένουμε από μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Συγχαρητήρια σε όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά που κατάφεραν να απαξιώσουν τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο. Γιατί η υπεύθυνη είναι αυτή και όχι ο δημόσιος υπάλληλος. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Ελένη, ακούσαμε λοιπόν κατά σειρά τα όσα υπόθηκαν με αφορμή την χθεσινή στάση εργασίας από την πλευρά της ΑΔΔ. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, έτσι να δούμε λιγάκι και κάποια πολιτιστικά θέματα και θα συναντήσουμε έναν ορεσίβιο στα παράλια. Τώρα θα μου πείτε τι κάνει, μα τι να κάνει η καλοκαιριάτικα, συγκεντρώνονται πολύ εκεί στη Λεπτοκαριά, γιατί μπορεί να είναι στο νομό Πιερίας, αλλά πολλοί Λαρισαίοι, πολλοί Τρικαλινοί, πολλοί Καρδιτσιώτες πάνε έτσι προς τα γειτονικά παράλια και εκεί μαζεύονται μεγάλες παρέες και σχεδιάζουν, κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ετοιμάζονται για το χειμώνα και τι μπορούν να προσφέρουν. Και όχι μόνο βέβαια για το χειμώνα, αλλά και για τώρα. Ξέρετε ποιον θα συναντήσω? Θα συναντήσω τον Βασίλη τον Τσαντίλα. Στη Λεπτοκαριά της Πιερίας βρίσκεται, το αποκαλύπτουμε. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών. Βασίλη Τσαντίλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, αγαπητή Ντίνα, και σε όλους ακροατές και ακροάτες.
0: Να είσαι καλά. Πόνο. Μαζεύεστε πολύ ωρεσίβοι εκεί?
1: Είπατε μερικοί Λαρισαίοι, Καρδιτσιώτες, Τρικαλοί, είναι μόνο στη Λεπτοκαριά είναι χιλιάδες.
0: Χιλιάδες,
1: Χιλιάδες
0: είναι. Μα ναι, εντάξει.
1: Και στην ευρύτερη περιοχή βέβαια, Πλαταμόνα και μετά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: ναι. Το Πλαταμόνα θα ανοίξει την Πιερία. Όλοι οι Θεσσαλοί νομίζουμε ότι το Πλαταμόνα θα ανοίξει Λάρισα.
0: Πριν από μερικά χρόνια, ειλικρινά δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια, όλοι, πολλοί πίστευαν, ακόμη και εμείς ως μικρότερα, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι άλλος νομός ο Πλαταμόνας και άλλος νομός. Λίγο πριν τα Μεσάγκαλα και τα λοιπά, ναι, πιστεύαμε ότι είναι στη Λάρισα, γιατί είναι τόσοι Λαρισαίοι. Έβλεπες τις εφημερίδες να κυκλοφορούν εκεί, πήγαινες να πιεις ένα καφέ και όπου έστρεφες το βλέμμα σου έβλεπες Λαρισαίους. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται. Τώρα λοιπόν συναντάμε έναν Καρδιτσιώτη από τα ορεινά, από τα αγραφιώτικα.
1: Αγραφιώτη,
0: σωστά, σωστά. Έτσι το συναντάμε.
1: Πολλοί μας βίνουν την ταυτότητα του αγραφιώτη.
0: Ναι. Λοιπόν, Βασίλη Τσαντίλα, υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, φτάνουμε στην Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού, 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μία εκδήλωση για τις 29 Ιουλίου.
1: Αυτή είναι στην τοπική κοινότητα Αμαράντο, πριν ναι. φτάσουμε στον Αμάραντο, 20 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα απόσταση,
0: ναι.
1: μετά το χωριό του Χαρέλου Φλωράκη, τη Ραχούλα, για να δώσω το στίγμα και ο πρώην Δήμος Ιτάμο. Είναι σε ένα μέρος καταπληκτικό στα 840 μέτρα υψόμετρο, με σπουδαία θέα στις μονοκορφές των Αγράφων και στον Θεσσαλικό κάμπο.
0: Τι ωραία.
1: Έχουμε ένα μουσικό σχήμα πολύ ποιοτικό, πραγματικά δηλαδή, δεν κάνουμε προπαγάνδα. Η Μαρίκα Φωτοπούλου είναι καθηγήτρια μουσικής, μαέστρας, έχει μια καταπληκτική φωνή και ένα σχήμα πολύ όμορφο έντεχνο τραγούδι.
0: Παραδοσιακό, παραδοσιακό
1: και
0: τραγούδι και έντεχνο.
1: Από όλη την Ελλάδα. Οπότε μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες. Την εκδήλωση την κάνουμε στη συνεργασία και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Καρδίτσας και την κοινότητα Αμαράντο. Είναι η δεύτερη φορά και νομίζω ότι είναι η μοναδική Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού στη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Και καλούμε όλους τους φίλους και φίλες της ποιοτικής μουσικής και του περιβάλλοντος να παρευρεθούν, γιατί θα έρθουν και ο Ριβάλλης, ο οποίος θα κάνουν και μια
0: πικετοφορία
1: σε μια κορυφογραμμή καταπληκτική, δηλαδή θα είναι κάτι σπουδαίο.
0: Τετάρτη είναι, ημέρα Τετάρτη είναι.
1: Είναι Τετάρτη βράδυ, είναι η Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού.
0: Θα πει κανείς, μα Τετάρτη βράδυ δυσκολεύομαι. Νομίζω ότι είναι τέτοια ημερομηνία που πολλοί κόσμος είναι σε άδεια. Πολλοί κόσμος τα αναζητά δροσιά, αρχίζουν και ανεβαίνουν μετά τη θάλασσα σε όλο τον Ιούλιο, αρχίζουν και ανεβαίνουν στα ορεινά. Αλλά και...
1: αυτό το διάστημα στα ορεινά είχαμε πιο κρύο, πιο δροσιά από τη θάλασσα.
0: Μα εννοείται. Η θάλασσα η υγρασία σου δίνει. Το βουνό σου δίνει τον καθαρό αέρα να αναπνεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ είμαι το βουνού, Βασίλη Τσαντίλα. Γι' αυτό ψηφίζω.
1: Μην νομίζω ότι θα κάνω πάλι που είμαι εδώ πέρα.
0: Αγναντεύεις τον Όλυμπο, φαντάζομαι, από τη Λεπτοκαριά. Λοιπόν, έχετε όμως και άλλη εκδήλωση και στις 25 του μηνός, δηλαδή λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο 25 Ιουλίου.
1: Ναι, αυτή είναι στα όρια των νομών Καρδίτσας και Βρετανίας, στην καρδιά των Αγράφων, σε έναν αφιένα τριφύλλα της κοινότητας Κλητσού Βρετανίας, του Δήμου Καρπενησίου, ανήκει σήμερα, όπου έχουμε κάνει μια αναμνηστική. Εκεί είναι ένας αφιένας στρατιωτικός. Πολέμησε ο Καταντώνης με τους Τουρκαλβανούς του Αλιπασά, νικηφόρα μάχη το 1805, πολέμησε ο Καραϊσκάκης το 1824, όταν τον κυνηγούσαν δυστυχώς, ήταν υπηρεούς, τον κυνηγούσαν Τούρκοι και Έλληνες. το κυνηγητό ήταν και τρεις, δεν θέλω να πω.
0: Δεν ήξερα από ποιους να ξεφύγει. Απίστευτα τώρα, ναι.
1: Σταλμένοι από το Μαυροκορδάτο. Και τότε ήταν μάλιστα εκείνες μέρες ήταν και άρρωστος, τον κουβαλούσανε. Πέρασε από εκεί, κατάφερε, πέρασε, μετά πήγε στο μοναστήρι της Βράχας, έγινε άλλη μάχη, σκοτώθηκε το πρωτοπαλί καρότο εκεί πέρα, ο Σαραλής, ένα παλικάρι πραγματικά. Και εκεί έχει και ένα ξοκλήσι της Αγίας Άννας, οπότε γιορτάζει το ξοκλήσι της Άννας, υπάρχει μια βρύση του Καραϊσκάκη που φτιάξαν κάποιοι, είναι το σπίτι του Διαβάτη, το ξέρουν οι κυνηγοί και οι ορειβάτες. Αυτοί που σου άρεσαν να το ξέρουν, είναι σημείο αναφοράς, που θα γίνει η εκδήλωση, θα μίλησε ο πρώην δήμαρχος Αγράφων για τα ιστορικά γεγονότα. Είναι και ένας χώρος στην εθνική αντίσταση, αλλά και κυρίως στον εμφύλιο πόλεμο, έγιναν πολλές αψιμαχίες και τον χώρο και υπάρχουν και πεσόντας και από τις δυο παρατάξεις, του στρατού, του εθνικού και του δημοκρατικού. Είναι ένα στρατηγικό σημείο δηλαδή η τοποθεσία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Όμορφο μέρος.
0: Όχι, αξίζει.
1: Άσφαλτο,
0: αξίζει τον κόπο να επισκεπτόμαστε. Αξίζει τον κόπο να επισκεπτόμαστε τέτοιες περιοχές.
1: Ναι, και είναι και απλά. Και ο κόσμος γιορτάζει με απλό τρόπο. Ακόμα σε κάποια χωριά το να γράφουν και για τους ορτής που είναι το, τα πανηγύρια είναι πραγματικά λαϊκά και όχι αυτά τα μοντέρνα τώρα που περνάνε τα μαζικά γλέντια.
0: Τώρα βλέπω και στη Δρακότρυπα της Καρδίτσας 24 Ιουλίου αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Δρακότρυπας.
1: Στη Δρακότρυπα
0: από τη Σκλάτενα ως τον Όλυμπο Αγίου... και από εκεί στον ουρανό. Θρησκευτική ημερίδα.
1: Ναι, θρησκευτική ημερίδα είναι η πατρίδα του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου.
0: Να το μοναστήρι
1: το γνωστό. Είναι αγραφιό της από παλιά λεγόταν Σκλάτενα το χωριό αυτό η Δρακότρυπα. Απέχει 10 λεπτά από το Μουζάκι.
0: Γιατί έχουμε τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο τώρα τον Ιούλιο.
1: Μεταφέρει από το μοναστήρι του Διονυσίου από τον Όλυμπο. Μεταφέρουν ο ηγούμενος λείψανα του Αγίου. Είναι μια τριήμερη ουσιαστικά εκδήλωση. Την Παρασκευή θα γίνει η μερίδα που θα μιλήσει εκπρόσωπος του μοναστηριού του Ολύμπου, εκπρόσωπος από το μοναστήριο των Μετεώρων, ένας ιστορικός, ο κ. Φαργκάνιας Μιχάλης, θεολόγος, διδάκτορας για τη ζωή του Αγίου. Θα προβάλλουμε βιντεάκια από όλα τα μοναστήρια που πέρασε ο Άγιος, από την Κύπρο, Κωνσταντινούπολη, Άγιο Όρος που έμενε 10 χρόνια, από το μοναστήρι του Σουρδιά, από το Πήλιο, από το μοναστήρι της Βέρειας όπου μόνασε.
0: Καλά, ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και η βυζαντινή χοροδία του Βασιλιάδη που θα ή μερικά πολιτήκια.
0: Τώρα, Βασίλη Τσαντιλά, εσείς ως ένωση, ως σύλλογος, ως άνθρωποι, πολύ δραστήριοι. Εγώ είδα πρόσφατα έτσι στον προσωπικό σου λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι καθαρίσατε τον εξοπλισμό του ΕΣΑ στο τρίστρατο της Ραχούλας Αγράφων. Είναι η γνωστή η Ραχούλα του Χαριλαίου Φλωράκη, για να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, είναι η Ραχούλα του Χαριλαίου Φλωράκη,
0: Εκεί τι υπήρχε, εξοπλισμός του ΕΣΑ που ήταν...
1: Όχι.
0: Εκεί
1: υπάρχει ένα μνημείο εθνικής αντίστασης που φτιάξαμε ένωση το 1992 και έχουμε και δύο αντιεροπορικά όπλα, κανόνια, πώς να τα χαρακτηρίσω, αντιεροπορικά είναι πάντως, που μας τα έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε το 1992 και τα έχουν βάλει ένθεν και ένθεν. Ο χώρος δυστυχώς δεν προστατευόταν και υπήρχε και υπάρχει και ένα περίπτερο τουριστικών πληροφοριών του Δήμου Ιτάμου. Ήταν, το φτιάξαμε και τώρα πέρασε στο Δήμο Καρδίτσας. Από τη μια ο Ιαννός που εκεί πέρα τα σάρωσε όλα και τον ηλεκτροφωτισμό, εκεί είναι ένας κόμβος, έτσι, από εκεί περνάνε 40 κοινότητες των Αγράφων και περνάει είναι και το κύκλωμα της Λίμνης Πλασίρα, από εκεί περνάς, αν ανέβεις από δεξιά από τη Λίμνη Πλασίρα, από το Μοφοβούνι θα κατεβείς από εκεί από Καστανιά, περνάς μπροστά από αυτό το τρίστρατο. Ήταν σε εγκατάλειψη, μας τα παραχώρησε ο Δήμος Καρδίτσας πριν από 1,5 μήνα, οπότε αρχίσαμε εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς, περιποίηση του περιπτέρου, το χώρο του μνημείου και των κανονιών. Αυτό κάνουμε, δηλαδή ούτε τα χορτάγια δεν είχαν κοπεί έτσι και τα χόρτα εμείς τα κόβουμε. Και είμαστε ακόμα στη διαδικασία αποκατάστασης όλων των ζημιών που έχουν υποστεί. με προσφορές υλικών, οικοδομικών, με κάποια λίγα χρήματα από φίλους, πατριώτες και αρτιτσιώτες, γιατί δυστυχώς η Ένωση φαίνεται ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν τη γνωρίζουν ή δεν τους κάθεται και καλά, διότι δεν έχουμε πάρει έστω μια δραχμή τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρώτοι είμαστε δευτεροβάθμιο όργανο φορέας, με δράση όλο τον χρόνο, 45 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Ένα έργο και με 12 αναπτυξιακά συνέδρια στην πλάτη μας.
0: Και επειδή μου έστειλες φωτογραφίες από το Μουσείο Χαρίλο Φλωράκη,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι είναι απογοητευτική η εικόνα.
1: Τώρα, τι να
0: αυτό
1: πω.
0: Που
1: αυτό
0: επικρατεί.
1: Είναι πάλι έργο της Ένωσης Γραφειοκρατικών Χωριών και του Δήμου Ιτάμου.
0: Τι κατάληψη από το 10 είναι
1: πέρασε,
0: αυτή.
1: Από το 10 πέρασε στο Δήμο Καρδίτσας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν προσέχτηκε από το Δήμο Καρδίτσας και δεν εννοώ από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Από το 10 μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Όλες οι δημοτικές αρχές το εγκατέλειψαν. Τα βάτα έγιναν, κοντεύουν να το κυκλώσουνε.
0: Ναι, ναι, δάσος.
1: Κάναν και το ληστέψανε, μπήκαν μέσα και κλέψανε προσωπικά αντικείμενα του Χαρίλο που είχαμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τσιμπούκι το και το προσωπικό του ραδιόφωνο.
0: Τα κλέψανε.
1: Ναι, τα κλέψανε.
0: Τα κλέψανε.
1: Μια προσωπογραφία του Γιορδάση πάλι του Χαρίλο που είχε και μεγάλη αξία. Απέναντι από το μουσείο είναι ο Αηλιάς, το γνωστό,
0: ναι, ναι.
1: Που είναι και το
0: εκεί που είναι και ο τάφος, και ο τάφος Χαρίλο. Του. Εκεί που τάφηκε.
1: Ούτε η περίφραξη καταστράφηκε τόσα χρόνια. Καταστράφηκε. Είδα τις φωτογραφίες. Εγώ, ναι. Επειδή μας τίμησε ο Χαρίλος, όχι σημαντικός, αλλά και σαν πολιτικά μας στήριξε πάρα πολύ, νιώθουμε έτσι πάντα μια ευγνωμοσύνη και υποχρέωση απέναντί του. Ζητήσαμε από το Δήμο Καρδίτσας προς τιμή του το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι δημοτικές παρατάξεις, ομόφωνα μας παραχώρησαν. Για να αρχίσουμε και αυτό να αποκαθίσουμε,
0: ναι, τι θα κάνετε τώρα, Βασίλη Τσαντίλα, τι θα κάνετε, από Σεπτέμβρη σηκώνετε τα μανίκια και πάτε γερά.
1: Ήδη κάνουμε δουλειές και τώρα σιγά σιγά, ναι. Πάλι μόνιμα, δηλαδή έχουμε στενικό βήματα μέχρι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αν δεν υπάρξει ευαισθησία τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, να σηκώσουμε σημαίες τώρα.
0: Ένα πολύ όμορφο μουσείο. Ένα πολύ όμορφο μουσείο.
1: Είναι πέτρινο κτίριο παραδοσιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αντίγραφο του πατρικού του σπιτιού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκεί ήταν το πατρικό του σπίτι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μας είχε χαρίσει ο Χαρίλος το οικόπεδό του το 1988, χωρίς κανέναν όρο. Δική μας ήταν η απόφαση. Αυτός μας είπε: πάρτε το και πουλάτε το να βγάλετε κανένα
0: ιστορικό
1: που έχετε σαν φορέας, μας είπε ο άνθρωπος. Δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο. Επισκέφθηκε μόνο όταν δουλεύαμε στα θεμέλια, όταν κάνουμε τη θεμελίωση.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μια ιστορική φωτογραφία από τότε. Και το γεννήσε η μετέπειτα Γενική Γραμματέα,
0: η
1: κυρία Παπαρίγα. Το 2008.
0: Ήμουν παρούσα και εγώ και στα εγγένεια του μουσείου.
1: Μπράβο, πολύ
0: ναι, και και στην κηδεία του Χαρίλο Φλωράκη και στο μνημόσυνο του Χαρίλο Φλωράκη.
1: Τώρα δουλεύουν η εταιρεία, μια εταιρεία που πήρε αποκαταστάσεις από το Τάνιλ, δουλεύει εκεί πέρα εντατικά και είναι δύσκολο και να επισκεφτείς το χώρο. Δουλεύουν σε 15 μεριές, πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: να πας εκεί.
0: Ναι.
1: Όμως αυτός ο άξονας ο δρόμος έχει ένα υπόλοιπο από τη βρύση του Ιτάμου που κάναμε παλιά τα ανταμώματα που επίσης ερχόσταν και μας καλύπτωτε σαν Ερδένα. 600 μέτρα. 15 χρόνια τώρα, 600 μέτρα δεν μπόρεσε η πολιτεία, ο Δήμος.
0: Τώρα κύριε Τσαντίλα, και εσείς τι ζητάτε, 600 μέτρα.
1: 600 μέτρα.
0: Πού
1: ναι.
0: να έρθουν τα μηχανήματα για 600 μέτρα τώρα.
1: Εμείς όμως, σαν Δήμος Ιτάμου, κάναμε 100 χιλιόμετρα μέσα σε 12 χρόνια. Άσφαλτο στην περιοχή μας. Ήταν όλοι χωματόδρομοι, ήταν το αναλάβαμε.
0: Διατελέσατε, Δήμαρχος Ιτάμου.
1: Ναι, τώρα μας πονάει. Γιατί αν γίνει αυτά τα 600 μέτρα, θα είναι προσβάσιμα τα τουριστικά λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Από τη Λίμνη Πλαστήρα, από το Φράγμα, θα κατεβαίνουν, θα περνάνε από το Μνήμα και από το Μουσείο Φλωράκη, θα σωματάνε στη Ραχούλα. Τα δύο μαγαζιά θα δουλέψουν και στο καλύτερο.
0: Μία σπουδαία πολιτική προσωπικότητα για τη χώρα μας. Κρίμα να υπάρχει εκεί ο χώρος της ταφής του, να υπάρχει το μουσείο και να μην μπορεί κανείς να φτάσει ως εκεί, όποιος και αν είναι αυτός, να δει τη θέα εκεί που ζήτησε στον Αηλιά να ταφεί ο Χαρίλος Φλωράκης, να γναντεύει τα γραφειώτικα.
1: Αύριο τα θα γίνει η ετήσια γιορτή του Αγίου στο Κτισάκι. Θα πάει κόσμος, πολλοί κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ταλαιπωρηθούν.
0: Ναι.
1: Όμως θα δούνε το χώρο που είναι το Κτισάκι.
0: Ναι, επιτρέπεται τώρα να πάει ο κόσμος.
1: Απαράδεκτο. Η περίφραξη δηλαδή καταστράφηκε. Κάποιος τώρα θα τη φτιάξει.
0: Βασίλη Τσαντίλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλά μπάνια. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στους φίλους όλους που απολαμβάνουν τη δροσιά της θάλασσας. Όλυμπος και Άγραφα, ακριβώς. Και εγώ θα φύγω για τον Όλυμπο, Βασίλη Τσαντίλα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έτσι για το τέλος άφησα τον Αλέξανδρο το Ζαγούτσο που μας περιμένει υπομονητικά λίγο πριν ξεκινήσει τη δική του εκπομπή. Αλέξανδρε, καλημέρα. Ξέρω ότι είσαι εκεί, Αλέξανδρε.
1: Ναι,
0: μου κρατάς μούτρα.
1: Όχι καθόλου. Προς Θεού.
0: Αστείευε.
1: Η ειδησιογραφία τρέχει καθημερινά. Το θέμα είναι να αναδεικνύουμε τις ειδήσεις που πρέπει και όπως πρέπει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, πολύ γρήγορα να πω, γιατί θα πάμε, φαντάζομαι, σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Έτσι, θεσσαλικό. Να πω μια είδηση πριν αναφερθώ λίγο στις αλλαγές που είχαμε με συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικαίων στις επιχειρήσεις και τα νομικό πρόσωπα του Δήμου, ότι έχουμε και πλέον την συνέργεια του Επιμελητηρίου και του Δήμου Τρικαίων για την ενεργειακή κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει πριν από 1,5 περίπου μήνα. Μια ενεργειακή κοινότητα, λοιπόν, που σε συνεργασία του Επιμελητηρίου του Δήμου Τρικαίων και της εταιρείας η Τρίκαλα δημιουργείται αυτό το καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας, ώστε κάποιοι επιχειρηματίες να μπορέσουν να ενταχθούν στην ενεργειακή κοινότητα, σε ένα χώρο δηλαδή που θα αναπτυχθούν σε πρώτη φάση από ό,τι φαίνεται φωτοβολταϊκά, έτσι τα πάνελ των φωτοβολταϊκών, για να υπάρχει δυνατότητα να παραχθεί φθηνή ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, έτσι ώστε να μειώθει και το κόστος των επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν ένα πρώτο βήμα αυτό, το οποίο είπαμε στο οποίο συμπράττουν τρεις φορείς, Επιμελητήριο, Δήμος Τρικαίων και η Τρίκαλα. Υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κούμπομα στο δίκτυο. Δηλαδή, ακόμη και αν παραχθεί αυτή η ενέργεια και αποθηκευτεί, δεν ξέρουμε αν μπορεί να κουμπώσει στο δίκτυο προκειμένου να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις. Και το αναφέρω αυτό γιατί πριν από 6-7 περίπου χρόνια υπήρξε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Είχαν τότε συγκεντρωθεί περίπου 60 επιχειρηματίες, αλλά τελικά ναυάγησε, γιατί δεν υπήρχε καμία διαβεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα κουμπώσει αυτό το ενεργειακό πλέγμα στο δίκτυο της χώρας. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και μέσα από τις εκπομπές και μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο. Θέλω όμως να αναφερθώ στην νέα διοικητική δομή για δημοτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, αλλά και νομικά πρόσωπα. Νέα σύνθεση, λοιπόν, έκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων. Συνεδρίασε αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό, για τις δημοτικές εταιρείες, τις δημοτικές επιχείρησεις σύνδεσης και αποχέτευσης, την Τρίκαλα, την αστική ανάπτυξη Τρικάλων και το Δημοτικό Θέατρο. Κατεπίγουσα η συνεδρίαση, πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδεσης και Αποχέτευσης Τρικάλων παραμένει ο κ. Χρήστος Μπλουγούρας, όπως επίσης πρόεδρος της εταιρείας η Τρίκαλα παραμένει η κυρία Βίβιαν Τέγου. Ωστόσο, έχουμε αλλαγές στο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων που αναλαμβάνει η κυρία Μαρίνα Καραμέτου και πρόεδρος στην αστική ανάπτυξη ο κ. Αντώνης Τζερμές στην θέση του κυρίου Γιώργου Ζιώγα, που να πούμε ότι είναι ο πρώτος σε σταυροδοσία δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη της πλειοψηφίας του σημερινού δημάρχου του κυρίου Νίκου Σακά. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες, όταν είχαμε τις και αφορούμενες αλλαγές για τους αντιδημάρχους, όπως και έγιναν βεβαίως με 5 νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες, ο κύριος Ζιώγας δεν αξιοποιήθηκε ως αντιδήμαρχος. Είχε τελέσει βεβαίως παλιότερα επί δημαρχίας του σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Δημήτρη Παστεργίου, σε θέση αντιδημάρχου. Ωστόσο, από το σημερινό δήμαρχο, τον κ. Νίκο Σακά, δεν έχει αξιοποιηθεί, και όχι μόνο αυτό, από την Προεδρία της Αστικής Ανάπτυξης μπήκε τέλος στην θητεία του με απόφαση του δημάρχου, κάτι το οποίο νομίζω ότι δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των δύο ανδρών, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ζιώγας δεν εκφράστηκε αντίθετα, έτσι, και με πικρία για την απόφαση αυτή του κυρίου Νίκου Σακά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Είδαμε.
1: Υπάρχει πάντως παρασκήνιο. Ναι,
0: υπάρχει παρασκήνιο. Τώρα είναι και λίγο καλοκαίρι και ξέρεις, λίγο τα πράγματα είναι πιο χαλαρά κτλ. Οπότε, εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε λίγο στην εκπομπή σου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ έτσι θα σας αφήσω για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, με την Ελένη Τυρευτοπούλου. Σήμερα τελειώνουμε. Το ραντεβού πάλι για το Θεσσαλικό Περισκόπιο είναι αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ερτλάρισα Σερτβόλου. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Στη ρυθμίση του ήχου ο Χρήστος Μαμάτσιος με το Βαγγέλη Βούλγαρη. Στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Να περάσετε πολύ όμορφα την ημέρα σας. Στις 10 η ώρα το βράδυ, μην ξεχνάμε, Αγγλία, Αργεντινή, Βαγγέλη, Βούλγαρη, Γερά. Όποιος θέλει να κερδίσει, εγώ λέω Αργεντινή, εσύ λες Αγγλία. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε κάπου στη μέση. Καλός αγώνας να γίνει, καλό θέμα, και περιμένουμε για την Κυριακή να δούμε τον τελικό. Η μία ομάδα που θα είναι στον τελικό είναι λοιπόν από χθες η Ισπανία. Χαρά σε Βαγγέλια για τους Ισπανούς. Βγήκανε στους δρόμους, πανηγύρισαν δεόντως αυτή την πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ 2026. Γεια και χαρά σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Παράνομη χαρακτηρίζει την καύση SRF από την Αγία Τηρακλής ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Με αφορμή την έγκριση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας πως οι μελέτες είναι ελλιπείς και επιστημονικά λανθασμένες. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει εκτίμηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ούτε αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, ενώ κάνει λόγο για σοβαρές παραλήψεις σχετικά με τους επικίνδυνους αέριους ρήπους και την νομιμότητα χρήσης του SRF. Στις σύλληψεις 6 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Λάρισα και Μυτιλίνη για υπόθεση ναρκωτικών. Ειδικότερα, 4 άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα ως αποστολής δέματος με ποσότητα ναρκωτικών και 2 άτομα ως παραλήπτες στη Μυτιλίνη. Το δέμα αρχικά εντοπίστηκε σε αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στην Αττική από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος στη Μυτιλίνη, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών το δέμα, ενώ ακολούθησε ακόμα μία σύλληψη. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη Λάρισα, στο σπίτι του αποστολέα του δέματος, όπου συνελήφθησαν 4 άτομα και εντοπίστηκαν 59,8 γραμμάρια ηρωίνης, 1,2 κιλά κάναβης, χάπια, ζυγαριές ακριβίας, πιστόλι με γεμιστήρα και άλλα. Η πορεία του Master Plan του λιμένα Σκιάθου, η ανάπτυξη του λιμενίσκου των Κουκουναριών και η συνεργασία με το Visit Greece βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννης στο νησί. Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, εξετάστηκαν οι ανεπτυξιακές προοπτικές της Σκιάθου με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και την αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας. Με αιτήματα και τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών από συνηγόρους υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για τη σιδηροδρομία. Και τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών

προχωρούν την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, η διανομή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία και Βόλο. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και το Σωματείο Διανομέων Ταχυμεταφορέων Βόλου, καταγγέλλοντας μειώσεις αμοιβών, εργασιακή επισφάλεια και το φαινόμενο των παράνομων εργολάβων. Οι διανομείς προειδοποιούν ότι εν μέσω του τελικού του Μουντιάλ οι παραδόσεις φαγητού θα επηρεαστούν σημαντικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας του Δήμου Λαρισαίων, Μιχάλης Τσακίρης, τοποθετείται στη θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου στη συνοικία της Αγίας Μονής στα Τρίκαλα, με δωρεά της γαλακτοβιομηχανίας Όμηρος. Τέλος, τυχερή στάθηκε μια 30χρονη οδηγός όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με μεγάλο αγριογούρουνο στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου το βράδυ της Δευτέρας. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, όμως η οδηγός κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο και δεν τραυματίστηκε. Η ίδια μέσω ανάρτησής της καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στην περιοχή κινούνται συχνά αγριογούρουνα τις βραδινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους ειδήσεων από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου έφυγε από τη ζωή, σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμι, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμος στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας».

0: είπε σε κατοίκους των Ωραίων. Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή Ακαδημία Έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pillionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια Ticket Services.
9: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ert Vol.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ert. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για άλλη μια εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε έτσι ραδιοφωνικά μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς όπως πάντα μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, διαδικτυακά μέσω του earth-eco.gr. Σαν σήμερα το 2018, σε περίπτωση να πούμε για όποιους δεν άκουσαν το τραγούδι της ημέρας στην πρωινή μας εκπομπή, σημειώθηκε ένα έτσι ψηφιακό ορόσημο, θα λέγαμε, στον κόσμο της μουσικής, καθώς το November Rain των Guns N' Roses έγινε το πρώτο βίντεο που δημιουργήθηκε πριν από το YouTube, το οποίο έφτασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Οπότε σήμερα στην εκπομπή θα δούμε αυτά ακριβώς τα ορόσημα, δηλαδή τα τραγούδια, τα βίντεο κλιπ μάλλον των οποίων έχουν τις περισσότερες προβολές μέσα στο YouTube. Το 2005 να πούμε ότι εγκαινιάστηκε αυτή η δημοφιλής ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο, μια αμερικανική πλατφόρμα φυσικά, ένας ιστότοπος που επιτρέπει την κοινοποίηση, την αποθήκευση, την αναζήτηση, την αναπαραγωγή ψηφιακών βίντεο και ταινιών. Ένα από τα δημοφιλέστερα έτσι site στο διαδίκτυο πλέον, με τους επισκέπτες που παρακολουθούν να είναι πάνω από 6 δισεκατομμύρια ώρες βίντεο κάθε μήνα. Εμείς λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα μουσικά βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube και μιλάμε για δισεκατομμύρια προβολές. Τώρα, μία πρώιμη μέτρηση της δημοτικότητας ενός βίντεο στο YouTube ήταν το λεγόμενο Billion View Club, δηλαδή τα βίντεο που κατάφερε να συγκεντρώσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές από την αρχική τους μεταφόρτωση. Το Δεκέμβρη του 2012 το Gangnam Style έγινε το πρώτο βίντεο που συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο προβολές. Μέχρι τον Ιούνιο του 2015 μόνο το Baby του Justin Bieber είχε καταφέρει να περάσει αυτό το όριο. Αλλά μέχρι τον Οκτώβρη του 2015 συνολικά 10 βίντεο το έκαναν αυτό και ο αριθμός αυξήθηκε περαιτέρω σε 100 το Φεβρουάριο του 2018. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παλιότερα βίντεο, αυτά έτσι που προϋπήρχαν του YouTube, αλλά προστέθηκαν μέσα σε αυτό μετά το 2005, να πούμε, εκτός από ό,τι είπαμε για τον November Rain των Guns N' Roses, ότι το Numb των Linkin Park ήταν το πρώτο βίντεο της δεκαετίας του 2000 που προηγήθηκε του YouTube, έτσι, και το οποίο έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Το Bohemian Rhapsody των Queen ήταν το πρώτο βίντεο της δεκαετίας του 70 που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές τον Ιούλιο του 2019. Και το Sweet Child of Mine των Guns N' Roses ήταν το πρώτο βίντεο της δεκαετίας του 1980 που και αυτό έφτασε στο 1 δισεκατομμύριο προβολές τον Οκτώβρη του 2019. Για να μην ξανακούσουμε το November Rain, πάμε να ακούσουμε το Sweet Child of Mine για αρχή και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα.

τώρα από την ίδρυση του YouTube το 2005 μέχρι σήμερα. Όπως καταλαβαίνουμε, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και ο τρόπος που μετριούνται οι προβολές και τα βίντεο που κατακτούν την κορυφή έχουν αλλάξει ριζικά. Στα πρώτα χρόνια της πλατφόρμας κυριαρχούσαν τα ερασιτεχνικά viral βίντεο. Το πρώτο βίντεο στην ιστορία που άγγιξε το 1 εκατομμύριο προβολές ήταν μια διαφήμιση της Nike, αν θυμάστε, με τον Ροναλντίνιο το 2005. Αργότερα το 2006 το Evolution of Dance έγινε το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο φαινόμενο, κρατώντας την κορυφή στο YouTube για πάνω από 1,5 χρόνο. Μεγάλη ανατροπή έγινε με το τραγούδι Bad Romance της Lady Gaga, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την εποχή όπου πλέον τα επαγγελματικά μουσικά βίντεο άρχισαν να μονοπολούν την κορυφή. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Τώρα, αν αφαιρέσουμε τελείως τα παιδικά βίντεο, τα νηπιακά τραγουδάκια, τα εκπαιδευτικά animation που είναι πολύ ψηλά έτσι, σε προβολές στο YouTube, διότι οι γονείς τα χρησιμοποιούν συνέχεια για τα παιδάκια τους, η λίστα με τα κλασικά μουσικά κομμάτια, τα music video που έχουν γράψει ιστορία στο YouTube από το 2005 μέχρι σήμερα, διαμορφώνεται ως εξής. Ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι το Despacito παραμένει ο απόλυτος βασιλιάς της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, όντας το μοναδικό αυθεντικό μουσικό video clip που έχει σπάσει το φράγμα των 9 δισεκατομμυρίων προβολών. Και κατά τα άλλα, εμείς θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε για τα τραγούδια που βρίσκονται στη δεκάδα με τις περισσότερες προβολές στο YouTube, ξεκινώντας από το Sugar των Maroon 5, που έχει περί τις 4,40 δισεκατομμύρια προβολές, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 2015, ως το τρίτο σίγγλ από το πέμπτο άλμπουμ του γκρουπ με τίτλο V και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Γράφτηκε αρχικά για άλλον καλλιτέχνη το συγκεκριμένο τραγούδι. Το Sugar δεν προοριζόταν για τους Maroon 5. Ο αρχικός δημιουργός ήταν ο Mike Posner, που προόριζε το τραγούδι για δικό του προσωπικό δίσκο, αλλά όταν η δισκογραφική του εταιρεία άλλαξε τα σχέδια για το άλμπουμ, το ίδιος αποφάσισε να το δώσει το τραγούδι. Ο frontman των Maroon 5, ο Adam Levine, άκουσε τον demo, λάτρεψε το κομμάτι και ζήτησε να το ηχογραφήσει η μπάντα, και το βίντεο κλιπ ήταν αυτό που ουσιαστικά εκτόξευσε τη δημοτικότητα του τραγουδιού, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ο σκηνοθέτης του βίντεο, ο David Dobkin, ήταν ο άνθρωπος που είχε σκηνοθετήσει τη ρομαντική κομμωδία Wedding Crashers, γαμοκάπηλη στα ελληνικά, το 2005, με τους Owen Wilson και Vince Vaughn. Ο Dobkin λοιπόν σκέφτηκε να μεταφέρει την κεντρική ιδέα της ταινίας στην πραγματική ζωή, δηλαδή οι Maroon 5 θα γύριζαν όλο το Los Angeles μέσα σε μία μέρα και θα έκαναν ντου, όπως λέμε, σε ανυποψία στους γάμους για να παίξουν ζωντανά.

Πάμε σε ακόμα περισσότερες προβολές, συγκεκριμένα στις 4,64 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Εκεί θα βρούμε το Waka Waka της Σακίρα. Η ιστορία τώρα αυτού του τραγουδιού είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξεκινά από τις στρατιωτικές παρελάσεις του Καμερούν, περνά μέσα από έντονες αντιδράσεις και καταλήγει σε έναν από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς ύμνους όλων των εποχών. Το Waka Waka δεν είναι ένα εξ ολοκλήρου πρωτότυπο κομμάτι. Το διάσημο ρεφρέν βασίζεται σε ένα παραδοσιακό στρατιωτικό τραγούδι του Καμερούν, το Τζανγκαλέουα, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1986 από το συγκρότημα Golden Sounds, το οποίο αποτελείται από μέλη της προεδρικής φρουράς του Καμερούν. Στη γλώσσα funk της Κεντρικής Αφρικής, η φράση Waka Waka μεταφράζεται ελεύθερα ως κάντο ή φτάσε το. Όταν ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια στην Νότια Αφρική. Πολλοί άνθρωποι και τοπικοί καλλιτέχνες διαμαρτυρήθηκαν, θεωρώντας ότι εφόσον το Μουντιάλ γινόταν για πρώτη φορά σε αφρικανικό έδαφος, ο επίσημος ύμνος θα έπρεπε να ερμηνευτεί από αφρικανό καλλιτέχνη και όχι από μία pop star από την Κολομβία. Ωστόσο, η συμμετοχή των Freshly Ground και ο έντονος αφρικανικός ρυθμός βοήθησαν να καμφθούν έτσι αυτές οι αντιδράσεις σχετικά γρήγορα. Με την έναρξη των αγώνων, το κομμάτι μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, έγινε το πιο εμπορικό τραγούδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με εκατομμύρια ψηφιακά αντίτυπα παγκοσμίως. Το βίντεο κλιπ συγκέντρωσε δισεκατομμύρια προβολές και παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο στην πλατφόρμα του YouTube. Και σε σχέση με τη χορογραφία, να πούμε ότι ο χαρακτηριστικός χορός της Σακίρα στο βίντεο κλιπ έγινε αυτό που λέμε σήμερα viral, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ανεβάζουν τα δικά τους βίντεο.

και ανεβαίνουμε ακόμα πιο πάνω. Πάμε στις 5,85 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube για το Uptown Funk συγκεκριμένα, τον Mark Ronson και Bruno Mars. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2014 ως το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ του Mark Ronson με τον τίτλο Uptown Special. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι το κομμάτι αυτό ανήκει στον Bruno Mars λόγω των κύριων φωνητικών του, να πούμε ότι το τραγούδι είναι επίσημα του Βρετανού παραγωγού Mark Ronson με την συμμετοχή featuring έτσι, του Bruno Mars. Έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών αυτό το τραγούδι, παραμένοντας πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κερδίζοντας και δύο βραβεία Grammy ανάμεσά τους και για το τραγούδι της χρονιάς. Τώρα, αν και η αρχή της δημιουργίας αυτού του κομματιού ήταν έτσι ενθουσιώδης, η ολοκλήρωσή του πήρε 7 με 8 μήνες έντονου στρες. Ο Ρόνσον έχει δηλώσει μάλιστα ότι το τραγούδι παραλίγο να καταλήξει στα σκουπίδια, καθώς η πίεση για να βρεθεί το σωστό ρεφρέν αλλά και το κατάλληλο φινάλε ήταν εξαντλητική. Η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού έφερε και μια σειρά από νομικές περιπέτειες για πνευματική ιδιοκτησία. Το The Video Clip σε σκηνοθεσία του Cameron Daddy και του ίδιου του Bruno Mars αποτυπώνει τέλεια τη ρετρό αισθητική του τραγουδιού. Γυρισμένο σε εξωτερικά σκηνικά που θυμίζουν δρόμους της Νέας Υόρκης, δείχνει τον Mars και την μπάντα του να χορεύουν, να κάνουν έτσι πλάκα, να φοράνε vintage κουστούμια και ρόλες μαλλιά και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλημένα βίντεο στην ιστορία του YouTube.

Και αφού ακούσαμε το Uptown Funk, πάμε στο Gangnam Style, το οποίο έχει 5,91 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2012 από τον νότιο κορεάτη rapper Psy. Αποτέλεσε ένα viral φαινόμενο που σατήριζε την πλούσια συνοικία Gangnam της Σεούλ. Εκτοξεύτηκε πραγματικά στην κορυφή των charts παγκοσμίως και έγινε το πρώτο βίντεο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Έχει καταφέρει και αυτό το ορόσημο το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν και οι περισσότεροι ακροατές στο δυτικό κόσμο το αντιμετωπίσαμε ως ένα απλό διασκεδαστικό χορευτικό τραγούδι, να πούμε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια καυστική σάτυρα. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια κορεατική αργό φράση, το Gangnam Style, που περιγράφει τον πολυτελή, επιδεικτικό, νεόπλουτο τρόπο ζωής των κατοίκων της συγκεκριμένης εύπορης συνοικίας της Σεούλ. Μέσα από τους στίχους αλλά και το βίντεο κλιπ, ο τραγουδιστής σατυρίζει τους ανθρώπους που προσποιούνται ότι ανήκουν σε αυτή την ελίτ, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια ή την καλλιέργεια για να την υποστηρίξουν.

θα παραμείνουμε έτσι χορευτικά, θα ανεβούμε και λίγο πιο πάνω σε προβολές. Πάμε στις 6,76 δισεκατομμύρια προβολές για το Shape of You του Ed Sheeran, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 2017 και είναι και αυτό ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Βεβαίως έχει και αυτό μια ιστορία με ανατροπές πίσω του, καθώς πρέπει να σας πω δεν γράφτηκε ποτέ για τον ίδιο τον Sheeran το τραγούδι, προοριζόταν για άλλους διάσημους καλλιτέχνες. Το θέμα βέβαια είναι ότι κατέληξε σε εκείνον και ουσιαστικά επαναπροσδιορίσε την καριέρα του και έσπασε κάθε κοντέρ. Έγινε από τα ελάχιστα τραγούδια στον κόσμο που ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα του Spotify. Παρέμεινε για 32 εβδομάδες στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100, κάνοντας ιστορικό ρεκόρ για την εποχή του. Και το επίσημο μουσικό βίντεο στο YouTube, όπου ο Sheeran υποδίεται έναν πυγμάχο που ερωτεύεται, έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια προβολές, όντας πλέον ένα από τα δημοφιλέστερα βίντεο όλων των εποχών.

Με 7 δισεκατομμύρια προβολές πάνω κάτω, θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι που είναι το See You Again, τον Wiz Khalifa και Charlie Puth. Ένα τραγούδι που γράφτηκε ως φόρος τιμής στον ηθοποιό Paul Walker, ο οποίος έχασε τραγικά τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Νοέμβρη του 2013, πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας Furious 7. Η Universal Pictures αναζητούσε ένα τραγούδι για την τελική σκηνή της ταινίας που θα αποχαιρετούσε τον ηθοποιό, αλλά με έναν τρόπο που να είναι συγκινητικός, όχι όμως καταθλιπτικός. Το τραγούδι δίνει την τελευταία σκηνή της συγκεκριμένης ταινίας. Έγινε το σίγγλ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2015, το συγκεκριμένο κομμάτι. Πήρε 3 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και το βίντεο κλιπ στο YouTube είναι γεμάτο με αναδρομικές σκηνές του Paul Walker από όλη τη σειρά των ταινιών και έγινε ένα από τα πρώτα βίντεο στην πλατφόρμα που ξεπέρασαν τα δισεκατομμύρια των προβολών.

Και όπως καταλαβαίνετε, με τον Ντεσπασίτο θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, το οποίο παραμένει το καθαρά μουσικό βίντεο που έχει τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Έχει ξεπεράσει τις 9 δισεκατομμύρια προβολές. Κυκλοφόρησε το Γενάρη του 2017 και εξελίχθηκε το τραγούδι αυτό σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτισμικά και εισπρακτικά φαινόμενα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα για να μην διακόψουμε κιόλας το κομμάτι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Εσείς παραμένετε εδώ, καθώς σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά. Εδώ, καθώς σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον 102

0: Vamos a hacerlo en una playa.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητεί τον αβαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακός!

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αισθητική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου του 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002. Και 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι, που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
4: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απάντηση. απόπειρα, έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
1: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια άνανδρη βομβιστική επίθεση όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε ενώ τραυματίστηκε και η ίδια με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα ρυθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά σήμερα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα. Φέρει γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη δημοβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα, είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως στην ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Πέρα από αυτά, είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες. Μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρπες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες το νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3:30, σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν τον μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυρα. Αν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσήνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία του Υβριστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κόλυνδρο πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κόλυνδρο, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με εφήγες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης εμόδου, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού-Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δάσο-κομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με τη βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας και πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν οι τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης, σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά σε καλλιεργήσιμη έκταση. Προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επείγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, ο οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο πηγών περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερίδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών, Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Η Ρένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρού στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση με ελάχιστα τμήματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξουστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνοι πραγματοποίησαν παράσταση 2 μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης, πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο, λοιπόν, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Βορτινίας και Τρίπολης στις περιφέρειες Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας Γιάννα Χορμόβα με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πόσοι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πόσοι απορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα, και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις Διευθύνσης της ΔΥΠΑ, σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία. Όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε 10, σε 1.000 επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εξωστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων, από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονάτο και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίσει για τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
7: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι σφιχτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ΑΔΕ, έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης, το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να υποφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για 2 περίπου ακόμα χρόνια. Ναι. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου, παρόν στη δειγματοληψία.
0: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
10: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
0: Κύριε Γαλαμάτη, καλό μεσημέρι. Κύριε Γαλαμάτη μου, τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
11: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
0: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει
11: γίνεται
0: τι γίνεται.
11: Γίνεται δειγματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δειγματοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
11: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
0: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
12: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Πορτογάλου μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την

0: 5 ευρώ και μειωμένο στα 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες. Θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέβη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου.

0: Ότι αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέ και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας στέλνω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας γεμάτο αναμνήσεις, εκεί όπου έζησαν ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ, μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικό. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτσι, καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψεις στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μένω. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τη ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνα στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρεί άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
3: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενή η οποία έξω καρδιά.
4: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Έτσι δεν είναι, ναι.
3: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
4: Έδινε μάχη ζωής.
3: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
0: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
5: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινε ηθοποιό.
6: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή.
5: Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Mm. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
0: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο, η πρώτη τη ταινία ήταν Τα Κίτρινα Γάντια. Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα τη θεατρική σκηνή ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπω ευκαιρία ήταν η Οδό Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπω η διαέγεια, χωρί να κάνω δημόσιε σχέσει. Σταθμό στην κινηματογραφική τη πορεία ήταν το τέρι τη, ο σύντροφο επί. Πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά, αλλά και πολιτική. Κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
0: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου, που χαιρέτησε ο καιρός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει να φοβείται τον άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρα Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και είναι λόγω για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρα Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρ δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
0: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
8: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή, ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
0: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
9: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Την μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννό στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
10: 12 και 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βάλακες. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως συνεχίζουμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προκληθούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
0: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα, για 36χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να έρθει, για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Ναυπλίου και Μαλανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
10: Ένας σπάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά, και το τρίτο σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας που είχε το υλικό, το υπηρεσιακό υλικό, είχε ένα σακίδιο, ο άλλος είχε κάτι μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή. Ενώ ήταν πίσω από το μαντήρι της, ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο σακίδιό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήρι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
0: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους, ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
12: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
0: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
13: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
14: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια, και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την εισαγγελική αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
0: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ ο Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
15: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες στους ωραιούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπε και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερα ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις τις εκλογές που θα γίνει την άνοιξη του 27, ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνιση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις, όπως την κατασκευή του. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων, όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
16: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
17: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο Δίο Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνο, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
0: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΣΥΡΙΑΛ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
19: Η κυρία Πόπιτσα Πανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτόν τον λόγο.
0: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Ερτ Νιούζ. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούζ.
20: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
21: Είστε κόμμα
20: συνάδελφο. Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
21: Ναι.
20: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
21: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
20: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δολοφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, η έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
21: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνταν οδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκτόσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον δίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δανειζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαροχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον δίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
0: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
3: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
4: Μάλιστα.
3: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
4: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
3: Βεβαίως,
4: σημαντικά. Ναι.
3: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
4: Πάντως,
3: όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
22: Κυρίες και κύριοι, σεισμοί και 20
0: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
22: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
22: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ. Αυτό όρθια είναι κάτι το οποίο θα...
0: Ναι, Τίμο, μας ακούς.
22: Δολοφόνους. Με ακούτε?
0: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
22: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου. Είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να σας παρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και το αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
0: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
23: Καλώς σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην Ανατρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιπροσωπικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει δώσει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επετείου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας παρουσίαση της μητέρας του Τάφου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάφου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
0: Κατέρινα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
6: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
0: Στείλα μία τώρα καλύτερα στην υγεία του. Είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Τρίμη, έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο, αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λάμιας από την Λάρισα. Και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας, είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων, προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Καλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
0: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες το γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον ο πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδίσει πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς.
0: Επιδοσιακό
8: με το παιχνίδι.
0: Χέρι του Θεού που θυμόμαστε
8: αυτό,
0: όλοι.
8: Αυτό είναι μετά, αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες και πολλές κάρτες.
0: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις...
8: Μισά-μισά είναι, μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, θα δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
0: Μακάρι, τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
8: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα
9: μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικό συνθήκον ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός, έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
0: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Πεντηκοστό παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζου συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την... Έχουμε την Έλενα Λεβίζου? Την έχουμε. Μας ακούει η Έλενα?
10: Ναι, βεβαίως.
0: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
10: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται σε πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας,

0: σε έναν ανελκυστήρα, εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτηρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο. Και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή Τα Ξωτικά της Παράδοσης.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, www.air.gr / η φωνή της Ελλάδας και στην ψηφιακή τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece με τον Διονύση Λιμπέρη σήμερα ηχολήπτη μας στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και έχουμε και βοηθό παραγωγή σήμερα, εθελοντή, τον Ιωάννη τον Καΐ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει εδώ την ομάδα μας, η οποία ξεκίνησε με ένα σκάρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, με τον Σάκη τον Καρακώστα στο βιολί, τον Γιώργο τον Μαγαλιό στο τραγούδι, τον Γιώργο τον Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Περικλή τον Ζήση και τον Δημήτρη τον Ράπτη στο λαούτο. Θα είμαστε σήμερα μαζί αυτή την ώρα σε μια συναυλία εδώ από το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραπεζιάτικο. Απόψε μαυρομάτα μου.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Σας καλωσορίζω όλους στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και καλωσορίζω αμέσως τον Γιώργο τον Μαγαλιό στο τραγούδι από τον Παλαμά της Καρδίτσας.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία. Καλώς σας βρήκαμε όλους. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε εδώ πέρα στην ελληνική ραδιοφωνία.
0: Και σε αυτό το στούντιο που έχουν γράψει
1: που έχουν γράψει
0: πολύ
1: μεγάλα
0: παλιοί
1: ονόματα, που εμείς κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε χρόνο να ακούμε τις εκπομπές για να μαθαίνουμε συνεχώς πράγματα και να γινόμαστε πιο πλούσιοι σε
0: γνώσεις. Να τους μελετάτε, να μελετάτε τα πατήματά τους.
1: Είναι ατελείωτη η μελέτη.
0: Εσύ, Γιώργο, έχεις σπουδάσει γεωπονία, όμως με κάποιο περίεργο τρόπο ήρθαν μπροστά σου όλες αυτές οι μουσικές, οι δικές μας μουσικές εκεί από τα γκαραγκουνοχώρια της Θεσσαλίας και τις έχεις μελετήσει τα τραγούδια, τους χορούς, ακόμα και γνωρίζω ότι διαθέτεις ένα πλούσιο βεστιάριο με αυθεντικές φορεσιές.
1: Ναι, όλη αυτή η αγάπη για την παράδοση και το γεωπονικό ουσιαστικά ξεκίνησε με την αγάπη προς τον τόπο, προς τη γη, τις καλλιέργειες και τα λοιπά, γιατί σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσα.
0: Και είναι και αυτό μέρος της παράδοσης.
1: Είναι τεράστιο μέρος της παράδοσης. Μπορεί να σπούδασε γεωπόνος, αλλά επειδή είχα από μικρός αγάπη και μεράκι για τις παραδόσεις, ειδικά του τόπου μου, έχοντας έναν παππού καλήφωνο που τραγουδούσε, έχοντας ακούσματα από άλλους μεγαλύτερους που πήγαινα, ας πούμε, στο καφενείο να βρω τον παππού και άκουγα παρέες να τραγουδάν, ακόμα μπορεί να ακουστεί λίγο μακάβριο και από τις γυναίκες που τραγουδούσαν στις κηδείες. Γιατί και αυτά
0: τα μυρολόγια
1: είναι, ναι, αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης και είναι και στη ζωή μας μέσα. Όλα αυτά, επειδή τα αγαπούσα κιόλας, έτσι μου χάραξαν πορεία, μπορώ να πω, από μικρό. Και πηγαίνοντας στο Βόλο μετά που ξεκίνησα τις σπουδές, είχα ένα υπόβαθρο ακούγοντας τραγούδια από τον παππού, από το ράδιο κτλ. Πήγα στο Βόλο, γνώρισα ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους για μένα, τον Νίκο και τον Μπάμπη, τον Μούτσελο, που μου έδωσαν τα πρώτα πατήματα και στη μουσική αλλά και στο κομμάτι της έρευνας. Μου έμαθαν να μην πιστεύω κάτι έτσι άκρητα, χωρίς να το ελέγξω, να το ψάξω. Και με κατήφθηνε ειδικά ο Μπάμπης στο να ερευνώ συνεχώς, να βρίσκω μεγάλους ανθρώπους, να καταγράφω. Και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω τους χορούς, τα έθιμα, τα τραγούδια. Πήγαινε και η φωνή μου. Μπορούσα και τραγουδούσα από μικρός, το καταλάβαινα. Το είχα μεράκι, το συνέχισα. Γνωρίστηκα με μουσικούς. Έτσι γνώρισα και τα παιδιά εδώ πέρα που είμαστε σήμερα μαζί. Και το ένα έφερε τ' άλλο συνεχώς. Και το βεστιάριο ήρθε με την έρευνα. Δεν προγραμμάτισα κάτι. Τα περισσότερα ήρθαν μόνα τους.
0: Αυτό το βεστιάριο το διαθέτεις σωματεία που κάνουν χορούς κτλ.
1: Αυτό
0: όχι,
1: επειδή είναι προσωπική συλλογή και είναι όλα μουσιακά κομμάτια πολύ παλιά. Δηλαδή το πιο παλιό κομμάτι είναι γύρω στο 1900 και το τελευταίο είναι στη δεκαετία του 80. Καθαρά από τον Παλαμά κομμάτια τοπικά. Πιο πολύ τα διαχειρίζομαι εγώ για να κάνω κάποιες φωτογραφίσεις ή σε κάποιες εκδηλώσεις και ελπίζω κάποια στιγμή, περνώντας τα χρόνια, να καταφέρω είτε εγώ είτε εάν βρεθεί ένας χώρος σε ένα μουσείο, να τα δωρήσω για να μείνουν σε ένα μουσείο και να
0: εκτίθενται.
1: Είναι κοστούμια, ναι, ναι. Είναι κοστούμια.
0: Για λόγους φθοράς θα πρέπει να μείνουν κάπου.
1: Και για να μείνουν,
0: ασφαλή,
1: να μην έχουν φθορά, αλλά και επειδή είναι τοπικά κοστούμια από τον Παλαμά, είναι κατόπιν έρευνας, με φωτογραφίες παλιές, με μαρτυρίες, να στηθούν και να υπάρχει αυτή η εικόνα του πώς ήταν ο ενδυματολογικός χαρακτήρας της περιοχής.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό το τραπεζιάτικο που μας τραγούδησες.
1: Αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Σχετικά σπάνια αυτή η μελωδία στη δικιά μας την περιοχή, αλλά πολύ όμορφη. Είναι τραγούδι του Αραβώνα. Το τραγουδούσε συνήθως ο αραβωνιαστικός στην αραβωνιαστικιά. Όταν έλεγαν στον γαμπρό να πει ο γαμπρός τραγούδι, ο γαμπρός θα έλεγε κατά 95% αυτό.
0: Θέλεις να μας πεις και τι θα ακούσουμε στη συνέχεια?
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια του γάμου, τα οποία τραγουδιόντουσαν κυρίως στην περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων, το Δαφνοπόταμο και το Άγορος από Σειρά. Ο Άγορος από Σειρά, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, έχει γραφτεί στη δισκογραφία Άγορος από Σειρή, με κάποιες εξηγήσεις οι οποίες δεν έχουν λαογραφική βάση. Εμείς οι Καραγκούνιδες, στην διάλεκτό μας, οι παππούδες μου δεν έλεγαν ποτέ Σειρά, έλεγαν Σειρά. Και αυτό πέρασε και μέσα στο τραγούδι. Όπως μιλούσαν, έτσι τραγουδούσαν.
0: Με την τοπική διάλεκτο.
1: Ναι, Άγουρος από Σειρά, δηλαδή από σπίτι με σειρά, από καλό οικογενειακό, κόρη από την Ανατολή. Που τότε η Ανατολή φάνταζε κάτι μεγαλειώδες. Δεν ήμασταν άνθρωποι της Ευρώπης τότε, ήμασταν της Ανατολής.
0: Να τα ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να γνωρίσουμε και το κλαρίνο της παρέας. Ο Γιώργος ο Κολτσίδας, ο οποίος είναι από τα Τρίκαλα. Ναι, σε ναι. Καλωσορίζω.
1: Καλώς σας βρήκα. Ο πατέρας μου είναι από τη Φιλήρα Τρικάλων, η μητέρα μου από την Κόρη Τρικάλων, αλλά μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Οι γονείς σου παίξανε μεγάλο ρόλο στο να ακολουθήσεις αυτά τα πατήματα, τα μουσικά?
1: Με το δημοτικό τραγούδι δεν είχαν πολύ σχέση.
0: Όχι.
1: Οι γονείς μου όχι. Περισσότερο τα κόσματα είναι από τους παππούδες. Και από τη Φιλήρα και από την Κόρη, από την άλλη τη γιαγιά. Από αυτούς είχα τα πρώτα ακούσματα.
0: Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς, όπως είναι και ο Σγούρος, έτσι, που είναι πολύ αγαπημένος μου. Έχω δει στο βιογραφικό σου ότι έχεις παίξει και σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό για τους Έλληνες ομογενείς. Και μιας και είμαστε ένα ραδιόφωνο που ασχολείται με την ομογένεια, θα ήθελα να μας μεταφέρεις κάποιες από τις εμπειρίες σου.
1: Έχουμε παίξει και Γερμανία και Γαλλία, Ελβετία, στην Αμερική έχουμε πάει. Εκείνο που μου έχει μείνει, ας πούμε, στην Αμερική είναι οι Έλληνες εκεί πέρα κρατάνε πολύ περισσότερο τις παραδόσεις από ότι εμείς. Και ας μην ξέρουν τα παιδιά τέταρτης γενιάς να μιλάνε ελληνικά, μιλάνε κυρίως αμερικάνικα. Μου έχει μείνει σε ένα χορό που κάναν τελευταία στιγμή αφού υπήρχε η ορχήστρα εκεί. Είχαν έρθει τρεις ή γύρω στα 70 κύριοι. Και θυμάμαι, λέγαμε το μια μάνα απόψε μάλωνε. Και τραγουδούσαν μαζί μας και ο ένας έκλαιγε. Τελικά στο τέλος μας είπε την ιστορία του. Και ήταν ό,τι έλεγε το τραγούδι. Έφυγε από την Τρίπολη να πάει στην Αμερική. Του έλεγε η μάνα του: μη φεύγεις. Της έλεγε: θα πάω, μάνα, και θα έρθω να σε πάρω. Τελικά πέθανε η μητέρα του και το είχε καημό. Δηλαδή ήταν σαν να γράφει και το τραγούδι για αυτόν.
0: Θέλετε να μας πείτε τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε ένα Μπεράτι πρώτα, έτσι. Και αμέσως μετά τη Σκαμιά, Ζήφωμο Τσάμικο.

0: Να γνωρίσουμε και το βιολί της παρέας, το Σάκη τον Καρακώστα, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει ήδη στα εξωτικά της παράδοσης. Είναι η τρίτη φορά που μας έρχεσαι. Χαίρομαι για αυτή τη σχέση που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας ως εξωτικό της παράδοσης. Γεια σου, Σάκη.
1: Καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά είμαστε ξανά εδώ και σε αντικρίζουμε για τρίτη φορά εγώ, ας πούμε.
0: Αλλά είναι η πρώτη φορά που γράφεις εδώ στα στούντια των Μουσικών Συνόλων.
1: Στην αίθουσα αυτή των Μουσικών Συνόλων, ναι, είναι η πρώτη φορά. Χαιρόμαστε πάλι που είμαστε σε ένα τόσο ζεστό κλίμα. Εγώ έχω καταγωγές από τη Φθιώτιδα γενικά.
0: Εσύ πώς έμπλεξες με τους Τρικάλινους και τους Καρδιτσιώτες?
1: Με καταγωγές από την Ευρυτανία, ο πατέρας μου και από τη Λοκρίδα η μάνα μου. Εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα στη Λαμία. Σπούδασα μαζί με τα δύο Λαούτα μαζί στην Άρτα. Γνωριστήκαμε εκεί, που είναι ένα σπουδαίο έτσι, σχολείο και ανταμώνει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε είναι ευκαιρία να ανταλλάξεις με πάρα πολλοί κόσμο απόψεις. Να πούμε την αλήθεια ότι εγώ με τον Γιώργο τον Κολτσίδα παίζουμε πρώτη φορά. Έχουμε γνωριστεί, αλλά δεν έχουμε παίξει ποτέ. Οπότε παίζουμε πρώτη φορά, παρθενική.
0: Εδώ. Πρώτη φορά και σας βάλανε και στη μέση αυτό, να μην βλέπεστε κιόλας.
1: Μας χωρίσανε με ένα πανελάκι, αλλά αγαπιόμαστε. Και με τον Γιώργο το Μαγαλιό ανταμώσαμε στο μεγαλύτερο σχολείο που είναι το Πάλκο. Έχουμε παίξει αρκετές φορές, έχουμε πολλές ώρες πτήσεις μαζί και συνεχίζουμε. Οπότε ήρθαμε και εδώ έτσι σαν μια καλή παρέα. Και κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στη Θεσσαλία και στη σχολή του Σγούρου, ίσως και του Καρακώστα, του κλαρινετίστα.
2: Όσον αφορά τη Σκαμιά, το Τσάμικο που παίξαμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Σκαμιά ήταν ένα πολύ σημαντικό δέντρο για την περιοχή, ειδικά παλιότερα που υπήρχε και σειροτροφία, γι' αυτό την έβγαλαν και τραγούδι. Εκτός από τα λόγια αυτά που τραγουδάμε τώρα, τα κοινά τα λόγια που ξέρουμε όλοι, στο βιβλίο του Μαγουλιώτη από τα Γνεντερό έχουν καταγραφεί και λόγια τα οποία μιλάν για μεταξωσκόλικες και μετάξι. Γιατί παλιά εξέτρεφαν πολύ μετάξι, υπήρχε έντονη σειροτροφία που το εμπορεύονταν κιόλας. Οπότε ένα δέντρο Σκαμιάς ήταν πλούτος για το σπίτι που θα το είχε. Όπως και για την κτηνοτροφία, εκτός από τη σειροτροφία, όταν δεν υπήρχε ξηρασία το καλοκαίρι και στη γη δεν υπήρχαν τόσα πολλά χορτάρια, για να ταΐσουν τα πρόβατα έκοβαν κλαριά Σκαμιάς, τα ρίχναν κάτω και τα πρόβατα, επειδή έχουν τρυφερά και ενόστιμα φύλλα έχει η Σκαμιά, τα πρόβατα τρέφονταν με τα φύλλα της Σκαμιάς. Οπότε γι' αυτό βγήκε τραγούδι.
0: Λέω να συνεχίσουμε να ακούσουμε το τραγούδι στον Απάνω Μαχαλά και αμέσως μετά εννοείται ότι θα ακούσουμε και την Καραγκούνα.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε το Καλαματιανό στον Απάνο Μαχαλά αμέσως μετά την Καραγκούνα και κλείσαμε με το Τσάμικο για σένα Ρούσα. Αυτή η μελωδία θυμίζει την Τρικαλίνη Πέρτικα.
1: Είναι η ίδια μελωδία. Τοπική μελωδία που
0: σε διάφορες παραλλαγές.
1: Παντού, ναι, υπήρχαν διαφορετικές στιχουργικές παραλλαγές.
0: Στην Καραγκούνα ισχύει το ότι ήταν πρώτα σκοπός και μετά μπήκαν τα λόγια.
1: Η Καραγκούνα ήταν ένας ατελείωτος σκοπός, μια τεράστια μελωδία και αυτοσχεδιαστική, αλλά είχε και στάνταρ πάρτες, οι οποίες αναγκαστικά για τις ανάγκες του γραμμοφώνου τότε κόπηκαν σε τρίλεπτα. Και έχουμε διαφορετικές μελωδίες Καραγκούνας. Οι δικοί μας οι παππούδες, ό,τι άκουγαν, όλες αυτές τις μελωδίες τις έλεγαν Καραγκούνα. Ήταν κάποιες πιο βαριές μελωδίες, ήταν Σβαρνιάρα, κάποιες πιο γρήγορες ήταν σκέτο Καραγκούνα. Αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν μια ολοκληρωμένη εκδοχή της Σβαρνιάρας, θα μπορούσαμε να πούμε. Η πιο βαριά εκδοχή της Καραγκούνας, σε πιο αργή ταχύτητα.
0: Και το Στον Απάνω Μαχαλά.
1: Το Στον Απάνω Μαχαλά, πρέπει να το αναφέρουμε, είναι τραγούδι, νομίζω δεν είναι σύνθεση, του Θεοχάρη Παντίδη. Δεν το έχει συνθέσει αυτός, απλά έχει πάρει ένα τοπικό τραγούδι παλιότερο, από ό,τι έλεγε ο ίδιος δηλαδή, και έχω ακούσει κι εγώ από μουσικούς που συνεργαζόταν μαζί του. Πήρε τραγούδια παλιότερα, τα έφτιαξε, τα μορφοποίησε λίγο, τους έδωσε μια δομή πιο συγκεκριμένη και ένα από αυτά είναι και Στον Απάντο Μαχαλά.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο Καλαματιανό, επίσης μελωδία που είναι κοινή σε 2-3 ακόμα τραγούδια, σαν το Μπιζέρισα Βαρέθηκα που θα παίξουμε τώρα. Είναι η ίδια μελωδία με το Όσα Πουλάκια Στα Βουνά και το Μια Κυριακή Τσα το Πρωί.

0: Να γνωρίσουμε και τα δύο λαούτα που συνοδεύουν εδώ τα υπόλοιπα παιδιά σε αυτή την παρέα των ξωτικών της παράδοσης. Να καλωσορίσω τον Περικλή το Ζήση, που είναι και κοντοχωριανός από τη Ζηλευτή Τρικάλων.
1: Καλώς ανταμωθήκαμε. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την εκπομπή, που με τόσο αγάπη και σεβασμό για την παράδοση και για το ελληνικό τραγούδι κάνεις.
0: Έχεις συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παράδοσης.
1: Πάρα πολλούς ανθρώπους και νιώθω τυχερός που πρόλαβα και κάποιους από τους παλιότερους.
0: Πάρα πολύ σημαντικούς, τη Φιλιώτη Μπυργάκη, τον Αντώνη τον Κυρίτσι, τον Κώστα τον Τζίμα. Δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, είναι πάρα πολλοί. Τι σου έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι σαν παρακαταθήκη?
1: Όλοι οι παλιότεροι μουσικοί, αυτούς που βρήκα τέλος πάντων, πόσο μάλλον αυτοί, έχουν αφήσει μια πάρα πολύ ωραία αντιμετώπιση του πράγματος αυτού και σαν δουλειά και σαν μεράκι και σαν ευχαρίστηση, γιατί δεν είναι μόνο επάγγελμα αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα είναι ευχαρίστηση προσωπική και αγάπη. Ωραίες συμπεριφορές, σεβασμό.
0: Από τους λαουτιέριτες.
1: Το λαό του το ανέστησε ο συγχωρημένος ο Χρήστος ο Ζώτος, που τον είχα δάσκαλο στο...
0: Τον είχες και εσύ δάσκαλο. Τον είχε και ο Δημήτρης.
1: Και ο Δημήτρης, εδώ είμαστε συμφοιτητές με τον Δημήτρη και γνωριστήκαμε. Είχαμε δάσκαλο λοιπόν εκεί το συγχωρημένο το Χρήστο του Ζώτο.
0: Που έφυγε φέτος.
1: Έφυγε φέτος. Χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτόν. Άριστος και δάσκαλος καλός. Συμβούλευε σε πολλά πράγματα και για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Μπορεί να ήταν λίγο καυστικός και λίγο απόλυτος σε κάποια πράγματα, αλλά δεν ήταν καθόλου άδικος. Ήταν πολύ δίκαιος και πολύ αληθινός.
0: Δημήτρη, θες να μας πεις και εσύ δύο λόγια για τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος μας έχει αφήσει βέβαια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία, τα παιδιά τους φίλους από τη Θεσσαλία για την πρόσκληση. Εγώ δεν σχετίζομαι με τη Θεσσαλία λοιπόν άμεσα.
0: Εσύ είσαι από εδώ, από την Αθήνα.
2: Καταγωγής μισός Ηπειρώτης από τη Λάκα Σούλη, το Αλεποχώρη Μπότσαρη και ο μισός που δηλώνω πιο πολύ τα Μεσόγεια από την Κερατέα της Αττικής, καθώς εκεί έχω μεγαλώσει, οπότε όλη η κουλτούρα μου ανήκει πιο πολύ στα Μεσόγεια. Παρ' όλα αυτά, μέσω της παρέας αυτής και κυρίως του Περικλή που ακριβώς ανταμώσαμε στην Άρτα, γνώρισα το ρεπερτόριο των Τρικάλων. Έχω παίξει με όλα τα παιδιά ουσιαστικά, πάνω σε γλέτια, σε πανηγύρια, σε γάμους, και είναι ειδικά στα Τρίκαλα που λέω ευχαριστίασαι να παίζεις. Έχει και ποικιλία και υφολογικά διαφορετικά πράγματα, πολύ ωραία. Στην Άρτα λοιπόν μαζί με τον Περικλή είχαμε τον Χρήστο τον Ζώτο, το μεγάλο δάσκαλο αυτό.
0: Ποια εποχή ήταν αυτό?
2: Ήταν από το 2007 μέχρι το 2011-2012. Μετά σταμάτησε ο δάσκαλος να ανεβαίνει στην Άρτα, συνέχισε στην Ομόνια στο γραφείο του να κάνει τα μαθήματα. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο, όπως είπε ο Περικλής, όχι μόνο όσον αφορά το όργανο και τη δοξιοτεχνία του, σε σχέση ακριβώς με την αντιμετώπιση της δουλειάς. Είχε τις απολυτοσύνες του, τις λέω εγώ, σε σχέση με τους δρόμους, σε σχέση με τα τραγούδια, πώς ήταν η μορφή τους η αρχική. Δεν είχε λάθος. Ήταν πολύ σωστό σε αυτά. Αυτό που εγώ συμπερασματικά λέω πάντα είναι ότι ήταν μια αστήρευτη πηγή. Είναι πολύ παλιή μουσική και είναι γνωστό αυτό ότι πολλοί παλιοί δεν δείχνανε. Ή δείχνανε τόσο όσο. Ο Ζώτος έλεγε να φέρετε μαγνητοφωνάκι δημοσιογραφικό να γράψετε. Τον είχα ρωτήσει μια φορά του δάσκαλο, δεν φοβάσαι, λέω, μην κλέψουμε την τέχνη, το βλέπουν άλλοι. Δεν πρέπει. Όπως και να το παίξουν, θα το παίξω διαφορετικά εγώ πάλι. Υπήρχε αυτή η έννοια του λαϊκού μουσικού και η δεξιοτεχνία που είχε, ήταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που δεν είχε λοιπόν τέτοιο φόβο. Και όσο τον κέντριζες και του ζήτησε, γιατί του έλεγε δάσκαλε, άκουσε αυτό το κομμάτι, θα στο δείχνε. Με πολλή υπομονή, καθόταν, ήταν αστήρευτη πηγή. Όσο τον τσίγκλαγες, συνέχεια θα έδειχνε πράγματα. Θεός χωρέστονε.
0: Να αναφέρουμε όμως και τους δεξιοτέχνες του κλαρίνου στη Δυτική Θεσσαλία, μιας και είναι το αντιπροσωπευτικότατο όργανο της Θεσσαλίας, είναι το κλαρίνο.
3: Θεωρώ πως επιβάλλεται, γιατί έχει βγάλει η Δυτική Θεσσαλία πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Νίκος Καρακώστας, ο Κώστας Καρακώστας Φιλίππου, ο Φούλιας Καραγιώργος, ο Δημήτρης Μπαρούτας, ο Σωτήρης Γούρος, ο Σπύρος Αναστασίου, ο Νίκος Αφλιάκης, ο Μιλτιάδης Παρασκευάς στο βιολί, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης. Ο Θρασίβουρος Φιλίππου είναι τόσο πολύ, πάμε ξεχάσουμε κανέναν να μας συγχωρούν. Και εμείς πάνω σε αυτούς πατήσαμε και τώρα είμαστε εδώ πέρα.
4: Να αναφέρουμε και κάποια ονόματα κυρίως από κλαρινίστες, γιατί η μουσική ήταν πάρα πολύ σε όλη τη Θεσσαλία. Να αναφέρουμε κάποιους καρδιτσιώτες. Ήταν ο Μιλτιάδης ο Γιώτας από το Βλοχό, ο Γιάννης ο Ισούφης, που τον έχει καταγράψει και ο Σίμωνας ο Καράς στους δίσκους του από τους Σοφάδες, τεράστια μορφή στη Δυτική Θεσσαλία και ειδικά στην Καρδίτσα. Ήταν ο Τσιτσιρίγκας, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω Βασίλης από την Καρδίτσα. Ήταν τα αδέρφια Φιλίππου, ο Γιώργος και ο Αλέκος. Πάρα πολύ, πάρα πολλά βιολιά, λαούτα. Να αναφέρουμε την οικογένεια από τα Τρίκαλα, την οικογένεια Λάκη, τεράστια μουσική οικογένεια που έχουν αφήσει και πληροφορίες πάρα πολλές και μας βοηθάνε συνεχώς.
0: Να μας πεις τι θα ακούσουμε στη συνέχεια.
4: Στη συνέχεια θα ακούσουμε το «Απόψε δεν κοιμήθηκα», ένα τσάμικο πολύ γνωστό από τον Νίκο τον Καρακώστα, τον Αείμνηστο, πρωτοκαταγεγραμμένο στη δισκογραφία, το οποίο είναι τσάμικο παρμένο από τα σεριάνια των γυναικών. Το χόρευαν αυτές, το πήραν προφανώς η μουσική, το πέρασαν στη δισκογραφία και έτσι περπάτησε ως τραγούδι τσάμικο του Γλεντιού, ενώ στην αρχή ανήκε σε άλλο ηθιμικό πλαίσιο. Και στο τέλος θα ακούσουμε το βουλγάρικο χορό με τραγούδι που είναι μια μελωδία και ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο σε όλους τους καραγκούνιδες.

Σας ευχαριστούμε όλους για αυτή την υπέροχη συναυλία που δώσατε για τα ξωτικά της παράδοσης και τη φωνή της Ελλάδας, αλλά και την Έρα Λάρισας, εδώ στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη μας τον Διονύση Λιμπέρη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος ο Μαγαλιός ήταν στο τραγούδι, ο Σάκης ο Καρακώστας στο βιολί, ο Γιώργος ο Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Περικλής ο Ζήσης στο λαούτο και ο Δημήτρης ο Ράπτης στο λαούτο. Ευχαριστώ πολύ και τον Ιωάννη Καΐ που με βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες της δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροδασική έκθεση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη, αν και άκαρπες, ακόμη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη συμμετέχουν πλωτά σκάφη του λιμενικού, εθελοντικές ομάδες αλλά και ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια, στη Βόρεια Εύβοια, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας στην περιοχή και τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Έκανε λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα, σε ομιλία του, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν, με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά, είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης και παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπους Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφοι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο Ελενίτσα μου» την αποχαιρέτησε ο αιώνιος αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο στην Μακεδονία και στη Θράκη, ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και ίσως με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές

0: τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
1: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πήραμε και έτσι.
1: Συνεχίζουμε, ναι, αδρεναλίνη.
0: Πήραμε και.
1: Δοπαμίνη.
0: Τέμπο, ρυθμό.
1: Πάλι έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκιο Ανίδη. Από το voicenews.gr να πούμε βεβαίως και την. Έτσι, μία επαγγελματική στέγη και το Ηρακλής 908.gr. Κύριε Ιωαννίδη, Ηρακλής βγήκε ωφελημένος από το, όλη αυτή τη συμμαχία, γιατί τις νωρίτερα μιλούσαμε με τον Δημήτρη σχετικά με τα χρήμα και είπα ότι μία εκδοχή λέει ότι πήρε μια χαρά αύξηση και μία άλλη εκδοχή λέει ότι πήρε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, σχεδόν τα διπλά, ενώ για τα τηλεοπτικά, για το πακέτο Αλαφούζου.
2: Μακάρι να είναι τόσο μεγάλο, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι, ε.
2: Δεν ξέρω, και εγώ το έχω ακούσει αυτό το σενάριο και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
2: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
1: Από 1.300 που έπαιρνε στο άλλο.
2: Ναι.
1: Άρα πήρε 7 εκατοστάρικα παραπάνω. Αυτό που είπε δεν είναι και λίγο, ρε Μάκη.
2: Κατά μία άλλη εκδοχή είναι τα διπλά.
1: Να το, αυτό.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ο Χωτολιόπουλος λέει Παναθηναϊκό ή Άρη. Ωρε Μάκη. Χαμός. Λοιπόν,
0: αυτό είναι, δεν είναι η είδηση πια.
1: Στον Άρη θα πάει.
0: Δεν είναι η είδηση, ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, το είπαμε εδώ και δύο μήνες. Εδώ και δύο μήνες το είπαμε ότι είναι διακάης πόθος. Σπανούλαρος.
2: Είναι διακάης πόθος, παιδιά. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Πόσα σώδια έχει ο ΠΑΟΚ?
1: Έχει 6. Πολλά. Έχει πολλά.
2: Ο Άρης πόσα έχει?
1: Έχει και ο Άρης, Μάκη. Έχει,
2: έχει, αλλά δεν είναι τόσο πολλά. Και αλλιώς το μετάλλιδι τώρα.
1: Είναι αυτό. Ότι πιο πολύ για το.
2: Και ξεχνάς ότι έχει Σπανούλη, πνευματικός του πατέρας. Άρης, η ομάδα που ξεκίνησε με 25.000 ευρώ και τον απογείωσε το κασέτο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο, θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Πάμε λίγο Ηρακλή. Ηρακλής, εντάξει, προετοιμασία στην Πτολεμαίδα και τα λοιπά, οι Ισπανοί και τα λοιπά. Θα πάρει κανένα παίκτη που να ξέρουμε ή... Γιατί με ρωτάνε και εμένα και μέχρι τώρα οι παίκτες είναι Β Ιταλίας, Γ Ιταλίας, Β Ισπανίας, Κ 19 Ισπανίας. Και τρεις Έλληνες καλοί, ας πούμε, ενώ γνωστοί. Θα πάρει.
2: Εσά όμως ζητάς την προσωπική μου άποψη πέρα από τον Βούρο,
1: ναι,
2: και τον Αθανασιάδη.
1: Και τον Τζιντότα, πες.
2: Οκ, εντάξει, ναι. Τερματοφύλακας και αυτός, ναι, ξέρεις τι παίρνεις. Και εν πάση περιπτώσει είναι παίκτες που, ναι, έχουν αγωνιστεί στο
1: παιχνίδι
2: και τα λοιπά.
1: Πεγμένοι παίκτες.
2: Οι υπόλοιποι είναι παίκτες που δεν ξέρεις που τι θα ξημερώσει.
1: Μπορεί να κάνουν και μπαμπ,
2: μπορεί να μην κάνουν και τίποτα.
1: Oh.
2: Και ο Ηρακλής έχει παίκτες μέσα αυτή τη στιγμή, δηλαδή,
1: ναι,
2: στην προετοιμασία είναι αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουμε άμα θα είναι στην επόμενη μέρα. Μιλάω για τους 6-7 που παραμείνανε.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τα παιδιά που ήρθαν από την K19.
1: Okay.
2: Μιλάω για κάποιους άλλους μικρότερους παίκτες. Ναι, μεν έχει 26 παίκτες στην προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρότερος. Σχεδόν στη μέση είναι.
1: Ναι.
2: Οπότε θα χρειαστεί να φέρει στην ομάδα άλλους 8 τουλάχιστον παίκτες. Τώρα, από αυτούς τους 8 παίκτες που πρέπει να έρθουν, πρέπει να έχει σχεδόν απόλυτη ευστοχία ο Ηρακλής. Δηλαδή να είναι παίκτες που να μπορέσουν να παίξουν στην 11. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό
1: τώρα, εδώ που τα λέμε, θέλει 5 γνωστούς, 5 πρωτοκλασσάτους, 5 δεκαδάτους, 5 κάτι τέλος πάντων.
2: 5 κάτι.
1: Γιατί αν μου πεις τώρα ενδεκάδα, από τους 11, τους 9 δεν τους ξέρουμε. Θα μου πεις, έτσι είναι το κριτήριο. Όχι, δεν είναι έτσι το κριτήριο, αλλά.
0: Ούτε εσύ άλλους δεν θα τους ήξερες τώρα με ομάδα η οποία χτίζεται από το 0.
1: Το Βούρο το ξέρω, το Σουρλί,
0: τους τερματοφύλακες.
2: Δεν πηγαίνεις με βασικό δεξί μπακ το Σόρια.
1: Δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, για μένα είναι μια επιλογή, η οποία όμως πρέπει να έχει και κάποιον άλλο μπροστά.
1: Ναι.
2: Εξαρτάται με το τι θες να δημιουργήσεις, έτσι.
1: Ναι.
2: Εμείς λέμε για μια ομάδα η οποία να είναι τουλάχιστον μες στην οχτάδα. Βασικός ο Σόρια για μένα είναι μια λύση η οποία είναι ok μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Στα στόπερ, πέρα από το Μπραξιτέλη υπάρχει και ο...
1: Το Μπραξιτέλη, τον Ερμή του Μπραξιτέλη.
2: Ναι.
1: Το Βούρο.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Το Βούρο, ναι, σε ακούμε.
2: Ναι, ο Βούρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός ο Κότσα δεν νομίζω να στεριώσει τον Ηρακλή.
1: 37 χρονών υποδοκιμή, ο Κάκα, ο Κάκα.
2: Άλλος είναι ο Κάκα, μιλάω για τον, αυτό τον Αλβανοαμερικανό που έχουν...
1: Ο Κόρτσα, ο Κόρτσα, ναι.
2: Ναι, δεν νομίζω να...
1: Αμερικανό-Αλβανός.
2: Θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη αν αυτός ο παίκτης παραμείνει στον Ηρακλή.
1: Αφού έπεσε στο MLS, ρε Μάκη.
2: Πότε?
1: 7,5 παρατέρατο, ξέρω εγώ, ναι. Πρόπερση.
2: Okay. Και ο Κάκα, ο άνθρωπος πανηγυρίζει που θα επιστρέψει από εδώ στο μετά,
1: ναι,
2: από 2 χρόνια.
1: 37 χρονών.
2: Δεν τα λέω εγώ. Υπάρχει σημερινή του συνέντευξη που λέει ότι, ναι, σταμάτησε το ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια. Με ήθελε μέχρι η Σαμπντόρια, αλλά ο Ματσάρι με κέρδισε κτλ.
1: Σαν τον Τάχα άλλη, Τάχα άλλη.
2: Ναι, μιλάμε για παίχτη ο οποίος, εντάξει.
1: Ήταν σημαίνει όνομα.
2: Όχι όνομα. Ήταν και παίχτης που.
1: Και καλός.
2: Τελάσπωνε ομάδες. Δηλαδή Κάποια στιγμή είχε βρεθεί και στο κατόφλι της Ίντερ. Έπαιξε Ρώμα.
1: Καλός, ναι, καλός.
2: Έπαιξε σε άλλες ομάδες, Σαμπντόρια.
1: Στα καλά του όμως. Καλός στα καλά του.
2: Εντάξει, και εγώ παλιά έτρεχα 10 χιλιόμετρα. Τώρα δεν μπορώ να τρέξω ένα χιλιόμετρο. Τι να κάνω.
1: Ναι, σωστά. Μάλιστα, άρα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Η ομάδα είναι σε προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα. Γυρίζει
2: το, την... μόνο, ναι, ναι. Το μόνο που υπάρχει έτσι ξεκάθαρο είναι γιατί okay, εικόνα από την Πτολεμαϊδα δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
2: Δεν είχαμε από τη Μίκρα από την Πτολεμαϊδα.
1: Έχουμε κάτι φωτογραφίες, Μάκη, εντάξει.
2: Okay. Οκ. είναι ότι οι δύο Ισπανοί, ο Μουνιόθ και ο.
1: Καρλής, ο Καρλής.
2: Ο Μουνιόθ.
1: Ο Μουνιόθ και ο Καρλής. Ο άλλος, το ψευδόνυμό του είναι Καρλής. Ο Κάρλος Τάδε, Αντρεάνο, πώς το λένε.
2: Ναι, Κάρλος Ροντρίγκες Ρομέρο. ο Κάρλος Ρομέρο, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν στην ομάδα. Για μένα, μην σου πω ότι είναι και καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή.
1: Αυτή είναι, αυτή είναι το μεταξύ όμως πιτσιρικάδες, είναι 19 χρόνων 20.
2: Οκ, okay, αλλά
1: Μορένο.
2: Είναι που μπορεί να ξεπροβάλλουν.
1: Πιο εύκολα να παίξουν στην 11 παρά. Ο άλλος είναι διεθνής στην ΚΑΠΑ 19. Κάρλος Μορένο και Ντάνι Μουνιόθ. Κάρλος Μορένο και Ντάνι Μουνιόθ. Ναι. Έρχονται, λέει, και θα πάνε να υπογράψουν στο Μονεβασιώτη.
2: Τέτοια project τα είχαμε δει και στο παρελθόν. Τότε, ας πούμε, παλιότερα είχε έρθει ένας άλλος Νίγκε, άμα το θυμάστε.
1: Ω, παιχτάρα, MVP, παιχτάρα.
2: Ο MVP του... Πανευρωπαϊκού K20.
1: Μετά έπαιξε ο Νίγκεθ όμως, Μάκη, έπαιξε μετά. Και αλλού ενώ.
2: Ναι, έπαιξε, όχι σε. Δεν έκανε
1: έπαιξε και λίγο Ισπανία, έπαιξε.
2: Σε low profile ομάδες.
1: Ναι,
2: αλλά μπας περίπτωση και στον Ηρακλή δεν ήταν κακός.
1: Ο τρελός ο Μαρκέζ τότε δεν ήταν, ο τρελός
2: ναι,
1: ο Μαρκέζ.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ναι. τα παίκτες, παιχτάρα.
2: Από το ίδιο μαγαζί ψωνίζουν.
1: Ναι,
2: δηλαδή αυτοί που είχαν έρθει τότε, αυτοί τότε είχαν έρθει. Μέσω Μανέλ Φερέρ. Ο Μανέλ Φερέρ τότε ήταν με τον Κόντι, άμα θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Και αυτοί τώρα έρχονται με τον Γιάννη Κόντι πάλι.
1: Εντάξει.
2: Και θα έρθουν και άλλοι. Και από Λατινική Αμερική, δηλαδή αυτοί οι 8 παιχτών που περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα είναι από Ισπανία, Πορτογαλία και Λατινική Αμερική.
1: Μάλιστα.
2: Οι επιλογές που θα έχουμε. Και
1: καλό είναι
2: η,
1: αυτό.
2: Η ελπίδα είναι να έρθουν παίχτες που δεν πάει. Ο Ηρακλής τώρα, άμα θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί,
1: ναι,
2: το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για να.
1: Δεν στέκεται με δεν ευκολία. Στέκεται.
2: Θέλει παίχτες.
1: Στέκεται λόγω φανέλας.
2: Ούτε με... λόγω φανέλας στέκεται.
1: Μια χαρά στέκεται. Γιατί θα με τον Αστέρα Τρίπολης τώρα για τα λοιπά.
2: Γιατί δεν μπορεί να έρθει εδώ και η Φυσιά να κερδίσει.
1: Όχι, όχι. 3-0 θα χάσει. Όχι.
2: Κώστα, άμα μιλάμε αντικειμενικά.
1: Ναι.
2: Ποια
1: και η Φυσιά, ρε Μάκη. Ποιον έχει η Φυσιά δηλαδή. Ποια και η Φυσιά.
2: Ό,τι είχε πέρσι και έπαιξε Super League.
1: Τον Μπόμπο και τον Μπόμπο και τον Νταρακλίτσα.
2: Τον Μπόμπο και τον είχε πέρσι μια ομάδα από την οποία κράτησε 10 παίχτες, 12-13. Έκανε και άλλες 5-6 προσθήκες.
1: Πούλησε τους δυο καλούς. Πούλησε τους δυο καλούς.
2: Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια ομάδα από το απόλυτο μηδέν. Δεν είχε κάποιο κορμό σε σχέση με αυτό. Το μεγάλο του μειονέκτημα. Ο Πανετολικός.
1: Γιατί δεν έχει από την Β' Εθνική αυτή τη στιγμή.
2: Έχει ένα κορμό, μια μαγιά από την περσίνη σεζόν. Ο Ατρόμητος. Το ίδιο. Άσχετα που πήρε και πολύ καλούς παίχτες. Υπάρχουν δηλαδή όλες οι ομάδες από την πρώτη μέχρι την 12η έχουν τον περσινό του κορμό. Και που κάνουν προσταφαιρές. Ο Ηρακλής κάνει μόνο προσθέσεις.
1: Εντάξει, πρώτη χρονιά είναι. Τώρα είναι αναγνωριστική, να σωθεί εύκολα.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: για αυτόν τον λόγο δεν μπορείς να πηγαίνεις με παίκτες οι οποίοι δεν τους γνωρίζεις, δεν έχεις εικόνα, δεν έχουν παραστάσεις από Super League.
1: Πώς δεν τους γνωρίζεις, αφού τους φέρνει ο Ματσάρι τους Ιταλούς και ο Κόντις τους Ισπανούς.
2: Από αυτούς που έχουν έρθει μέχρι στιγμής μιλάω.
1: Α, ναι, αυτοί. Γιατί, γιατί. Έφερε τον Ταουσίλιο, τον Σόρια, τον Σεαονέ, πώς το λένε.
2: Δεν έχει έρθει αυτός και μπορεί να μην έρθει κιόλας.
1: Οχ, πάει και ο Σεαονέ. Τον, ποιον άλλον, τον Βέλγο, τον αμυντικό, το δεξιό αμυντικό, Πίζετ.
2: Okay, ναι.
1: Δεξιμπακ, και... δεξιμπακ.
2: Δεν ξέρεις τι
1: δεν ξέρεις, ναι, εντάξει, είναι τζόκερ.
2: Και πάλι παραστάσεις τους. Δεν έπαιζε και στην Φέγενορτ ή ξέρω εγώ στην Αλκμάρ ή σε οποιαδήποτε. Έπαιζε σε κάποιες μικρομεσαίες ή μικρές
1: ναι,
2: ομάδες
1: ναι,
2: της Ολλανδίας.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι να έχεις παίκτες που να έχουν παραστάσεις. Γιατί δεν θες να έχεις δυνατές παραστάσεις. Εντάξει, και το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον έχει ανεβεί αρκετά. Νομίζω, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Θέλει παίκτες που να έχουν εμπειρίες, παραστάσεις κτλ. Θέλει γενικά ενίσχυση.
1: Θέλει, ναι, θέλει παίκτες.
2: Το κατασταλάξουμε. Θέλει μια ενίσχυση κυρίως μέσω επιθετικά. Εκεί που δεν έχει αυτή τη στιγμή τίποτα.
1: Μπροστά ποιος έχει, ποιον έχει, τον Κούστα. Μια χαρά. Που λες ότι δεν έχει και παλιούς, να ορίστε.
2: Ναι. Ο Κούστα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει βασικό σεντερφόρ στην ομάδα της Super League.
1: Μια χαρά μπορεί.
2: Ωραία, ας τον πάρει τότε η Άκρη, γιατί τον παίρνει.
1: Στον Ηρακλή μένει, είναι ο αρχηγός της ομάδας.
2: Ναι, περσινός. Δεν μπορεί να παίξει ο Κούστα. Ο Κούστα δεν έπαιζε ούτε πέρσι βασικός.
1: Το Μάκη.
2: Στον Ηρακλή. Χώρια από τους παίχτες που κρατήσανε, που και αυτοί δεν ήταν οι βασικοί παίχτες της ομάδας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Φανά. Δεν είχε 15 συμμετοχές, δεν ήταν βασικός. Παναγιωτήτης έπαιζε, που τον Παναγιωτήτη τον κρατάς μένα, αλλά είναι τραυματίας δε. Θα σου επιστρέψει Οκτώβριο και αν.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω και αν μπορεί να σταθεί και στην πρώτη εθνική αμυντικό χαφ.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Προερχόμενο από τραυματισμό.
1: Ας μην μειώνουμε τα παιδιά, ας δούμε το θετικό.
2: Γιατί,
1: ότι...
2: Κάτσε, γιατί να μην μειώνουμε τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα με τον
1: αλήθεια.
2: Αν δεν τα πούμε τώρα, πότε τα πούμε, όταν θα γίνουν.
1: Είναι
2: μετά.
1: Υποκειμενική κρίση, ρε παιδί. Μπορεί να μας διαψεύσει, μακάρι.
2: Ποιο θα μας διαψεύσει.
1: Ο Κούσης, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί να βγουν όλοι.
2: Όχι, δεν μπορεί να μας διαψεύσει, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι στημένη η ομάδα του Ηρακλή, δεν μπορεί να έχει κάποιες βλέψεις σοβαρές για το πρωτάθλημα του Super League.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ρόστερ 14 παιχτών που έχει αυτή τη στιγμή 15,
1: μάλιστα,
2: το 27,
1: ναι.
2: Το 15 κοίτα, και παίχτες που δεν είναι πέρα από 2-3, 4, όλοι οι υπόλοιποι είναι παίχτες που περιμένουμε να δούμε αν θα βγουν.
1: Οχ, μάλιστα.
0: Δύσκολα.
1: Μάκη, πριν ολοκληρώσουμε, πες μας λίγο Γαλλία, όχι Γαλλία.
0: Πάει Γαλλία.
1: Πάει Γαλλία. Αγγλία ή Αργεντινή.
2: Καλά, τώρα τι με ρωτάς εμένα, με ρωτάς για Αγγλία και Αργεντινή, Αγγλία θα σου πω, τι θα σου πω.
1: Γιατί, τι είσαι, Άγγλος.
2: Ναι.
1: Τι πάντως, Βραζιλιάνος ήσουν. Βραζιλιάνος ήσουν και πήρες το δωράκι σου από το Χάλαντ. Τώρα λες Αγγλία,
2: εντάξει, η Αγγλία.
1: Άλλος αρέσει και άλλο βλέπεις ποδοσφαιρικά, 51-49 ή 60-40.
2: Άμα το πάρεις αγωνιστικά το κομμάτι, η Αγγλία είναι η πιο σοβαρή ομάδα που υπήρχε ποτέ τα τελευταία μου χρόνια.
1: Σαν Αγγλία εννοείς, ναι, σαν Αγγλία.
2: Ναι, σαν Αγγλία. Με προπονητή ο οποίος ξέρει πότε να τρέξει την ομάδα. Ο Τούχελ είναι Τούχελ, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Απ' την άλλη πλευρά,
1: πάει
2: έπαιξε και έκανε τη διαφορά. Με την Αίγυπτο, δεν νομίζω, έγινε ανατροπή. Με το πράσινο ακροτήρι.
1: Δεν νομίζω.
2: Με όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, μετά βάλετε.
1: Με το ζόρι, Αργεντινή, ναι, με το ζόρι.
2: Με το ζόρι και
1: με το ζόρι, ισχύει.
2: Λίγο λέω Μέση, λίγο εντάξει, έχει πιο ποιότητα κτλ.
1: Ισχύει.
2: Η Αγγλία τουλάχιστον έδειξε και κάποια πράγματα. Η Δε Ισπανία έδειξε πάρα πολλά, έτσι όπως πήγαμε. Τι να σου πω τώρα. Εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω, γιατί τη συμπάθειά μου την Αγγλία. Αλλά
1: anytime Kane. Anytime Kane.
2: Όχι. Μπέλιγχαμ.
1: Εντάξει, έβαλε δύο.
0: Μπέλιγχαμ, συμφωνώ. Μπέλιγχαμ
2: είναι πιο φορμαρισμένο σε αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι με πέναλτι κιόλας.
0: Μπέλιγχαμ είναι και πιο δραστήριο.
2: Είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μπέλιγχαμ.
1: Ρε παιδιά, έβαλε δύο στον προηγούμενο αγώνα και μαθηματικά να το πάρει, θα βάλει και τώρα.
2: Γιατί να μην βάλει.
1: Εντάξει, με το Μορένο παίζει, δεν παίζει με το.
0: Με το Λαπόρτ, θα παίξει τελικό.
1: Ναι, τώρα.
2: Μα εσύ, σαν Αργεντινή, ποιο θα κοιτάξει να εξουδετερώσει. Το Χάρι Κέιν.
1: Το Κέιν.
2: Άρα αυτό σου ανοίγει του διαδρόμου για τον Μπέλιγχαμ να βάζει. Ή ο Μαντουέκε ή ο Μπέλιγχαμ. Ένα από του δύο.
1: Ο Μαντουέκε βάζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Μάκη, τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Μάκης Ιωαννίδης. Μας βοήθησε στο ρεπορτάζ και για τη Super League που θα έχουμε.
0: Ναι, τώρα το.
1: Τι, δεν τον άκουσα σίγουρο.
0: Όχι, δεν τον άκουσα σίγουρο. Δεν τον άκουσα και πάρα πολύ αισιόδοξο για την κατάσταση του Ηρακλή στις 15 Εβδόμου του 2026.
1: Καλά, ο Μάκης είναι παροτοκαπνισμένος, δεν είναι κανείς θεσινός ρεπόρτερ Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Βλέπει. Και εδώ
0: αυτό
1: τα λέμε,
0: είναι που κάνει ακόμα πιο σημαντική.
1: Μα εδώ που τα λέμε τώρα.
0: Τέτοια του, την άποψή του.
1: Μα Δημήτρη. Όντως, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κανέναν παίκτη που να πεις ότι στέκεται. Εκτός από τους τερματοφύλακες και τον Πραξιτέλη, τον Ερμή του Πραξιτέλη, το Βούρο. Άντε πες και το Σουρλί, που δεν έπαιζε το παιδί ούτε στη Λάρισα. Και πες λίγο τον Γκούστα που ο Μάκης δεν τον πιστεύει και τα λοιπά, ότι τέλος πάντων.
0: Ωραία, αυτή είναι μια τετράδα, πεντάδα.
1: Δεν, ρε παιδί μου. Και ξέρει τώρα ο Ρομπ Πιζέτ και ο Σόρια. Μακάρι να βγούνε. Γι' αυτό σου λέω, ο Μάκης, επειδή έχει δει και έχει δει και τα καλά και τα δύσκολα, καλά κάνει και κρατάει έτσι μια. Και όλοι το λένε τώρα ότι η ομάδα θέλει ακόμη μεταγραφές. Δεν έχει πάρει μπροστά ιδίως κάτι. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την ομάδα του Ηρακλέους. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον αμέσως μετά το διάλειμμα για τους τούτους ειδήσεων, θα έχουμε και Άρη.
0: Λέω και εγώ τώρα, σε κοίταξα κάπως περίεργα. Λέω,
1: γιατί
0: μήπως θα έφερες και διαφημίσεις, ρε παιδί μου.
1: Θα αρχίσω να φέρω και διαφημίσεις.
0: Άναγια σου.
1: Δύσκολο είναι.
0: Όχι.
1: Πέντε φίλους που έχω.
0: Εδώ, ναι, εννοείται φυσικά.
1: Πέντε σποτάκια θα βάλουμε και τελείωσε. Και θα λέμε το πεντάλεπτο του μπάσκετ είναι μια προσφορά
0: Πού θα πάμε μετά?
1: Καλά εσύ, τι εννοείς? Μετά θα πάμε Άρη.
0: Άρη, μπάσκετ.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Που δεν έχει τίποτα.
0: Υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη, στον ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, αναρωτιόμαστε. Λοιπόν, μετά θα πάμε στον Άρη, αμέσως μετά.
0: Πάντως, εγώ που κοιτάζω λίγο διαγωνίως τα σχόλια σε 3-4 site,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η απάντηση των οπαδών του ΠΑΟΚ σε αυτούς του Άρη.
1: Ποια είναι?
0: Δηλαδή, όταν τους λένε για τον Τολιόπουλο και αυτό που επικοινωνιακά γίνεται πια.
1: Τώρα λένε ότι σιγά μωρέ.
0: Λένε, τι έγινε, το ποδόσφαιρο δεν καταλήψατε, παιδιά, εσείς που τώρα γράφετε και τέτοια.
1: Το χειρότερο είναι, Δημήτρη, όταν. Σαν τρομερός λαός που είμαστε, στην αρχή θέλουμε τον Τολιόπουλο και λέμε τι παιχταράς.
0: Ναι.
1: Πρόεδρε, τον πήρες. Μπράβο, παιχταρά, Βασίλη κτλ. Και όταν φαίνεται τον παίρνει όλο, λέμε εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν ήταν και.
0: Πάρα σπουδαία. Υπεραξία, ναι, μωρέ.
1: Παιδιά,
0: εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα. Ποιο Τολιόπουλο, δηλαδή φτάνουμε εκεί. Όπω τώρα οι Αριανοί, τώρα το λέω γιατί. Όταν πρωτοβγήκε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και ήταν ψιλοσίγουρο γιατί είχε πάρει τον Οσμάν, οπότε σου λέει τώρα με τη φόρα που έχει και τόσα λεφτά που έχει, πήρε και τον Τολιόπουλο. Λέγανε οι Αριανοί, εντάξει ρε παιδιά, τώρα και ο Βασίλης που είχε 30% στο τρίποντο και δεν χρειαζόμαστε, τώρα θα γυρίσει όμως και θα τον πάρει.
0: Ο υπερπαίκτης.
1: Τώρα θα γίνει βασιλάρα, ηγέτη, παιχταρά μου.
0: Ο Μαγκάιβερ του μπάσκετ.
1: Εγώ πάντως σου είπα, είμαι υπέρ, θα τον έπαιρνα, αλλά όχι με τόσα λεφτά. Το χρήμα είναι πολύ.
0: Σε ποια ομάδα?
1: Και Άρης να μην θα τον έπαιρνε, αλλά όχι με 5,5 εκατομμύρια. Και με και τρία, εντάξει, σιάω, είμαι, έχω, Αντετοκούμπο και τα λοιπά. Ο Ιαρθάμπαλ. Αυτός όσο αθόρυβος είναι, έχει βάλει καμιά 7 γκολ.
0: Έχει.
1: Αθόρυβος εν τω μεταξύ.
0: Ναι.
1: Καθημερινή φάτσα, κοίτα.
0: Εντάξει, πυλοφόρη και μυστρή μου φαίνεται λίγο.
1: Λες. Εμένα μου φαίνεται τέτοιο, υποστήριξη της εκπομπή μας.
0: Κοίτα, εδώ, κοίτα, αφέλειες.
1: Αφέλειες.
0: Αφέλειες, ποδοσφαιρικές αφέλειες.
1: Παραγωγή στην εκπομπή μας είναι ο Ιαρθάμπαλ. Ο Ιαρθάμπαλ, βγάλε μου λίγο τον Φελάνη.
0: Τηλέφωνο, πάμε κατευθείαν. Τίτλους.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερο ρεπορτάζ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος απολογήθηκε με υπόμνημα, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι του. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαραφίν ζητάει η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Στην Εύβοια περιόδευσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική δέσμευση για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιούς Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από την ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Νωρίτερα είχαμε μπαράζ παραιτήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού αναξαρτοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κουντοτόλη. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
5: Hey Joan, don't you just hate it

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 στον 102.
1: Κόλαση, έτσι.
0: Ζω μια κόλαση πραγματικά. Μια κόλαση. Είναι σαν να είμαι μέσα στην Έτνα, μόνο με κάλτσες.
1: 16 βαθμούς το που κατεβάσει.
0: Με πάγωσε, μιλάμε. Γεια σας εδώ από το παγωμένο Wellington της Νέας Ζηλανδίας.
1: Τα το κλείσες, εντάξει, οκ, okay, ευτυχώς.
0: Ναι, το κλείσα, γιατί πραγματικά αυτό που ζω, πραγματικά είναι μια κόλαση μέσα στο κλουβί.
1: Το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη.
0: Μονάχα νικημένη θα βγείτε ζωντανή, Δημήτρη. Ορίστε το τελευταίο.
1: Η τελευταία εξέλιξη που έχει προκύψει
0: εναντίον μας
1: από το σύριαλ της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου είναι το γεγονός ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει αποσύρει την δική του πρόταση. Ωστόσο,
0: ναι,
1: αυτό που έχει μείνει στο τραπέζι είναι το 1,5 εκατομμύριο που πρόσφερε στον Παναθηναϊκό για τον παίκτη.
0: Και άρα εννοείς τώρα ότι αφήνει ένα θεμέλιο, μια βάση για τον επόμενο.
1: Ένα δεδομένο, ναι, για τον επόμενο. Γιατί σου λέει ότι ο Παναθηναϊκός
0: άλλο
1: ότι είναι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι αυτό μου πρόσφεραν, θα μπορούσε να πει ότι αυτό θέλω.
0: Ναι, αλλά και εγώ, αδερφέ, τώρα που δεν έχεις άλλο, εγώ σου δίνω 1 εκατομμύριο, αν θες, take it or leave it.
1: Ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό.
0: Take it or leave it.
1: Άρα κάποιος, αν κάποιον περιμένουμε να μιλήσει, το προσεχές διάστημα, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι, για να ξέρουμε και από ποιον να περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο στο σύριαλ της μεταγραφής του κ. Τολιόπουλου. Από τον Παναθηναϊκό πλέον.
0: Και όπως εύστοχα γράφει, όπως αυτό που είπαμε πριν, σήμερα είναι η μέρα του σιγά τον Τολιόπουλο. Η μισή πόλη θα λέει. Έλα μωρέ και τα λοιπά. Χθες το λέγανε οι Αριανοί. Σήμερα, όχι χθες, την προηγούμενη εβδομάδα το λέγανε οι Αριανοί. Τώρα το λένε οι Παοξίδες. Στο τέλος θα μείνει στον Παναθηναϊκό και θα το λένε και οι δύο. Και οι Αριανοί θα λένε
1: σύμπνια.
0: Εντάξει, παιδιά, ναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Εδώ που τα λέμε δεν. Εντάξει, μωρέ. Έχουμε τον Οκόκα.
1: Θα λένε οι μεν.
0: Ναι. Και οι Παοξίδες λένε ήδη, εντάξει, καλάθι έχω. Καλάθι έχω, Νας Μήτρου Λόγκ έχω, Φώστερ έχω, Μπαζίνα έχω κτλ.
1: Πάντως αυτό έτσι για να
0: γνωρίζετε. Έτσι βλέπω να γίνεται τελικά.
1: Εσείς που ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα και το παρακολουθείτε.
0: Ναι, δηλαδή, δεν βλέπεις.
1: Οι φίλαθλοι Θεσσαλονίκη, ένθερκα εκεί και από τις δύο πλευρές.
0: Τι κάνουν οι φίλαθλοι?
1: Αυτό δεν είναι τώρα το θέμα της ημέρας. Με συγχωρείτε, Κώστα,
0: ναι, είναι
1: άλλο θέμα.
0: Εντάξει, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα και είναι η εποχή κτλ. Τα μεταγραφικά πάντα έχουν μεγάλη πέραση και η αλήθεια είναι ότι είναι και ο παίκτης έτσι καλός, είναι και οι ομάδες που ανεβαίνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, επίπεδο, οπότε ανοίγει όρεξη και δίκαια, ας πούμε, ανοίγει όρεξη, γιατί έχουν κάνει και κάποιες καλές κινήσεις τώρα. Ο Άρης έφερε προπονητή του Σπανούλη, τον προπονητή της Εθνικής, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Σπανούλης για τον μπασκετικό στερέωμα.
1: Λοιπόν,
0: ο Πάκ πήρε τον Οσμάν, το περίμενε κανείς να πάρει ο Πάκ τον Οσμάν, 9 εκατομμύρια, 9, όχι, 11.
1: Πολλά λεφτά.
0: 11 million euros.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: For what? For what? For Euro Cup.
1: Περιστατικό με πυρκαγιά.
0: Ο εναντίον μας.
1: Κάθε φορά η πυρκαγιά είναι εναντίον,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μας, δυστυχώς. Στη Σουρωτή, εδώ στην θέρμη της Θεσσαλονίκης. Αγροτοδασική έκταση που καίγεται με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, λίγο έξω από τη Σουρωτή. Καίει περίπου μισή ώρα, 35 λεπτά. Στο σημείο υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, υπάρχουν οχήματα,
0: ναι,
1: περίπου 8.
0: Δύο
1: ελικόπτερα επίσης επιχειρούν από
0: ναι, ναι,
1: τα εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν κυρίως από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχει γυχίσει και το 112 πριν από περίπου 1/4-20 λεπτά εκεί για τους κατοίκους της περιοχής της Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, ζητώντας το 112 από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να,
0: ναι,
1: ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση που πάρει διαστάσεις αυτή η πυρκαγιά και κινηθεί ανεξέλεκτα. Δεν είναι αυτή η εικόνα της αυτή τη στιγμή. Η εικόνα της είναι αυτή που σας λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι ένα περιστατικό σε εξέλιξη. Μπορεί το μέτωπο της πυρκαγιάς να καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, είναι όμως μια περιοχή στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και περιμένουμε
0: ναι,
1: να δούμε.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Προς τα που θα κινηθούν οι
0: φλόγες. Να μην έχουμε εξάπλωση. Αέρα έχει.
1: Έχει λίγο αέρα.
0: Αυτό
1: σήμερα,
0: αέρας, ρε φίλε.
1: Αλλά το παρήγορο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έχει και πολλές ώρες ακόμα μέρα μπροστά μας. Έχουμε και πολλές ακόμα.
0: Θα μπορούν να πετάνε
1: μέρες,
0: τα αεροπλάνα.
1: Οπότε θα μπορούν να επιχειρούν τα ελικόπτερα κάνοντας και ρήψη. Και επειδή σου ρωτείτε και σχετικά κοντά σε
0: κοντά
1: θάλασσα.
0: Θάλασσα, ναι. Πιο γρήγορο ο ανεφοδιασμός.
1: Ακριβώς. Ο ανεφοδιασμός θα γίνεται γρήγορα.
0: Πάλι, ρε φίλε.
1: Περισσότερα δρομολόγια, περισσότερες ρήψεις σημαίνει καλύτερες συνθήκες.
0: Αυτό με τις φωτιές, ρε φίλε, κάθε καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι. Έτσι το
0: από 10 χρονών τώρα γίναμε 52 και κάθε καλοκαίρι καίγεται η Ελλάδα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Ναι, και δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η συχνότητα θα αλλάξει μόνο. Ήρεμα καλοκαίρια ή με μεγαλύτερη ένταση καλοκαίρια. Και αυτό το καλοκαίρι, παρόλο που σε γενικές γραμμές πανελλαδικά νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο δεν έχουμε πολλά και σοβαρά περιστατικά.
0: Μέχρι στιγμής τόσο σοβαρά, ναι, όχι.
1: Δεν έχουμε, αλλά έχουμε πολλά στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη με μικρές πυρκαγιές, σημαντικές αλλά μικρές. Αλλά έχουμε αρκετά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη μέχρι στιγμής.
0: Τι συμβαίνει?
1: Έλατε. Είναι απρόβλεπτος παράγοντας. Και ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Κοίταξε τώρα. Εδώ που τα λέμε τώρα, ακούω και μερικά, δηλαδή, ας μου επιτραπεί αστεία. Από σπινθήρα, λέει, εργασιών με το εργατικό μηχάνημα.
1: Γιατί αμφιβάλλεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βγαίνει να κάνει εργασίες.
0: Ρε Δημήτρη,
1: εργασίες.
0: Συγγνώμη, βγαίνει και βγαίνει σπίθες, σωστά.
1: Ναι.
0: Παίρνει φωτιά δίπλα μου, το χορτάρι. Δεν τη σβήσω, ρε φίλε.
1: Δεν
0: με
1: μπορείς.
0: Το πόδι έτσι να κάνω,
1: δεν
0: να το
1: μπορείς.
0: Πώς εξαπλώνεται, ρε φίλε.
1: Δεν μπορείς.
0: Ο άλλος λέει, έκανε ο γέρος με το αμάξι του σπινιάρισμα και από το σπινιάρισμα πήρε φωτιά και κάηκε όλο το ρεόκαστρο. Τι λες, ρε φίλε.
1: Δεν μπορείς. Στη φωτιά στο ωραιόκαστρο, εγώ έτυχα, επειδή ήμουν πάνω.
0: Πήγες εκεί, ναι.
1: Έτυχα να είναι να πέφτει τέφρα.
0: Άλλο αυτό, Δημήτρη. Εγώ σου λέω το άλλο.
1: Άκουμε,
0: φέρε τον εαυτό σου στο περιστατικό.
1: Α, μπροστά
0: και
1: μου
0: εκείνη
1: έγινε.
0: Την ώρα εσύ είσαι με τον τροχό, τρίβεις και βγάζεις πίθα.
1: Μπροστά μου έγινε.
0: Πόσο τεράστια είναι η φωτιά που δεν μπορείς να τη σβήσεις μόνος σου.
1: Έπεσε η τέφρα.
0: Ναι.
1: Σε
0: χορτάρι.
1: Ξερό χορτάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Στα 20 μέτρα από μένα. Το είδα να παίρνει φωτιά.
0: Κατευθείαν.
1: Μέχρι να γυρίσω και να πω στο συνεργείο, πάμε εκεί.
0: Ναι, είχε φουντώσει.
1: Όχι απλά είχε φουντώσει, είχε πάρει και το πεύκο από πάνω.
0: Όχι.
1: Τόσο γρήγορα.
0: I don't believe it.
1: Μη με πιστεύεις.
0: Όχι, εσένα σε πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι από ένα εργατικό εργαλείο. Εργατικό εργαλείο. Από ένα εργαλείο με σπίθα κάει και όλο το δάσος του, ξέρω εγώ. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. I don't believe it. Δηλαδή, φέρε τον εαυτό σου.
1: Εγώ πάρε... δεν το κάνω, το ξέρω.
0: Ρε φίλε, ναι. Δουλεύω με τον τροχό. Και βγάζει σπίθα μπροστά μου. Φορώ αυτό, κάνω οξυγονοκόλληση. Σαν γκάου, υποτίθεται, μέσα στο δάσος κάνω τώρα οξυγονοκόλληση. Στο σπίτι μου, τέλος
1: πάντων. Έχεις πάρει και εσύ,
0: ναι,
1: τώρα το.
0: Κολλάω τα κάτω. Μα αυτό λέει. Από σπίθα λέει και τα λοιπά. Μου ξεφεύγει, ξέρω εγώ, φοράω τη μάσκα και παίρνει φωτιά δίπλα μου. Πόσο δηλαδή, τι, ο Νέρωνας.
1: Θα σηκωθείς να φύγεις.
0: Τι λες που θα φύγω?
1: Θα
0: το κάνω με το πόδι έτσι, θα βγάλω μια ζακέτα με την κουβέρτα, θα ρίξω ένα νερό.
1: Δεν θα καταφέρεις τίποτα.
0: Έτσι θα. Καλά, συγγνώμη, τι, γύρω-γύρω μου θα έχω περιχυμένη βενζίνη και κυροζίνη και υδροζίνη όπως είχε το F30, το F16 που έπεσε. Και μπράβο στον πιλότο που το προσγείωσε με την κοιλιά. Μπράβο στον πιλότο!
1: Καλά, εντάξει,
0: και είναι. Κράτησε και την άτρακτο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε.
1: Έχεις ρεπορτάζ.
0: Όταν θα είμαστε στη γραμμή Καραχισάρ, θα τους έχουμε πάρει, όλους κατευθείαν φαλάγγι, θα χρησιμοποιηθεί και αυτό.
1: Να σου πω, την επόμενη φορά πρώτα θα μου λέτε να μην κατεβάζω το κλιματιστικό στους 19. Από ό,τι φαίνεται,
0: 21 το
1: σε, από ό,τι φαίνεται σε επηρεάζει. σε επηρεάζει.
0: Και μπράβο στον πιλότο. Και εκεί δεν πήρε φωτιά, εκεί το σβήσανε και πάλι αργήσανε να το ζήσουν. Χάσαμε πολύτιμα δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: γιατί θα χάναμε το αεροσκάφος. 12 εκατομμυρίων δολαρίων θα το χάναμε.
1: Ο Νίκος Αλαδιανός που βγαίνει στο πρωί,
0: αδερφός μου,
1: ξέρει ότι έχεις τέτοιου είδους πληροφορίες.
0: Αδερφός μου, και
1: τα ψάχνεις.
0: Θα κάνω εισήγηση να κάνουμε μαζί εκπομπή άμυνα και τεχνολογία.
1: Εσύ ποιο από τα δύο κομμάτια θα καλύψεις?
0: Την άμυνα, εννοείται.
1: Α, όχι την τεχνολογία.
0: Η τεχνολογία, ο Νίκος είναι ειδικός αυτά.
1: Εκεί ειδικά με το σπινθήρα το καλοκαίρι και.
0: Πού?
1: Με τον τροχό.
0: Όχι,
1: στην αυλή,
0: θα κάνουμε ανάλυση.
1: Είσαι μέσα στην
0: ανάλυση,
1: τεχνολογία.
0: Είσαι, ανάλυση. Γιατί δεν πήραμε τους πυράβλους Κάλπ από τώρα για τα F-35 και θα τους πάρουμε μετά και τους Meteor. Αυτά είναι τα θέματα. Πήρε, λέει, από τον τροχό, λέει, πήρε και κάει και όλη η Χαλκιδική.
1: Μισό λεπτό.
0: Από τον τροχό. Πάρε στο Λαδιανό.
1: Έλα, Νίκο, εδώ με
0: αδερφός
1: τον
0: Πόστα. Αδερφός μου, οπωσδήποτε εκπομπή μπορούμε να την πούμε INR Stevin. Καλό.
1: Κοίτα, εγώ τώρα δεν μου φέρνει σε δύσκολη θέση. Άμα θες να το επιδιώξεις, αυτό μπορώ να σηκώσω σε ένα ραντεβού με τη διοίκηση.
0: Άμενα και τεχνολογία. Γιατί οι φρεγάτες δεν έχουν τους πυράβλους εξωσέτ και έχουν μόνο κτλ.
1: Πρόσεχε, μην προβληματισμοί τέτοιοι. Τίποτα J5.
0: Όχι, J5, μάχημη πρώτη, εμείς έφεδροι πρώτη. Εγώ, ο Λαδιανός και ο Χατζηπαντελής.
1: Α, να γεια σου, τώρα έπεισες.
0: Γίναμε τρεις. Η μακεδονική φάλαγγα. Λοιπόν,
1: ο Χατζηπαντελής, έχω και αποκλειστικό υλικό. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα καλύπτει κυρίως τα.
0: Στην ναρκοπαίδεια, τώρα στην επανομή.
1: Όχι, ναι, αλλά θα καλύπτει κυρίως θέματα που έχουν το πολεμικό ναυτικό, γιατί είναι γνωστός, ας πούμε.
0: Το είδα, το έχει βάλει και πριν, πώς το λένε, εσύ το βάλες στον υπολογιστή. Είναι μεγάλο σαράς. Είναι ΟΙΚ.
1: ΟΙΚ, ναι.
0: ΟΙΚ, φίλε. ΟΙΚ. Θα έρθουμε νύχτα και τα λοιπά. Ελάτε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο αυτό το παραλίγο.
0: Ελά αργότερα.
1: Ξεκίνησε από ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.
0: Περνάω και βλέπω τα παιδιά που κουρεύουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, Δημήτρη. Βλέπω εκεί που, είναι, που είμαστε στο κανάλι που είναι το στρατηγείο του ΝΑΤΟ πλέον. Δεν είναι το τρίτο σώμα στρατού.
1: Όχι, όχι. Είναι το τρίτο σώμα στρατού και ένα από τα κτίρια είναι το στρατηγείο του
0: ΝΑΤΟ. Όλο ξένου εγώ βλέπω να βγαίνουν.
1: Επειδή είναι το κτίριο δίπλα στην τηλεόραση.
0: Και βλέπω τα παιδιά εκεί που κάθε πρωί του βάζουν και κάνουν κυπευτικέ εργασίε
1: Κυπουρού.
0: Αντί να μάθουν να κάνουν. Πώς το είπες νωρίτερα, αντί να μάθουν το έρπινγκ, τους μάθανε το κυπουρίν και το γόπινγκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέω, Ερντογάν, έλα μισή ώρα αργότερα, μόλις τις βλέπω.
1: Έλα,
0: κάθε πρωί.
1: Έλα, γιατί έτσι λέγεται. Μπορεί να το ξέρουν το έρπινγκ τα παιδιά αυτά, να το έχουν μάθει.
0: Βγάλε μου το Λαδιανό να συζητήσουμε και για τη μαχητική ικανότητα του μέσου Έλληνα αυτή τη στιγμή.
1: Μισό λεπτό λίγο να το πω. Όλο αυτό δεν θα με αφήσουν.
0: Βγάλε μου το Λαδιανό να μας πει για τη πολεμική δυνατότητα.
1: Αυτά που έλεγα εγώ για τη Σουρωτή και την Πυρκαγιά ισχύουν. Έτσι. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Ξεκινήσαμε από εκεί.
1: Λίγο προσοχή, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
0: Θέλω
1: όλο
0: να
1: στο
0: πλατζί τώρα να μάθω για Άρη. Γιατί σε λίγο θα μας πεις το εφόπλου λόγου πώς γίνεται. Ξέρεις να λύσει ένα όπλο.
1: G3A.
0: Ξέρεις να λύσεις.
1: Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Α.
0: Είδες. Να το συντηρήσεις,
1: λάδωμα
0: και τα λοιπά.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε. Άμα ρίχνει καταρρυπάς.
0: Πόσους γεμιστήρες πρέπει να έχει ένας μαχητής σε κανονικό φορτομάχης?
1: 120 σφαίρες. 30.
0: 6. 6 γεμιστήρες.
1: 6 γεμιστήρες.
0: Και με μια σφαίρα σκοτώνουμε 9, μας λέγανε, ναι, μας στο φυλάκιο.
1: Και με μια σφαίρα σκοτώνεις 9.
0: 7, 7.
1: Έχει, πρέπει να έχεις 120
0: ένα
1: σφαίρες. 120 σφαίρες στο φόρτο μάχης.
0: Σαν την τρελή σφαίρα στον Κέννεντι. Στον Κέννεντι που πήγαινε, λέει, έτσι. Ναι. Τάγκ, τάγκ, έβγαινε από το λαιμό του. Έμπαινε στον οδηγό. Σκότωσε τη γυναίκα του. Πήγε στο φτερό. Ξαναγύρισε στον Κέννεντι. Τον τρύπησε τον θώρακα.
1: Βεβαίως όταν πηγαίναμε για βολές, σιγά μην ρίχναμε 120 σφαίρες, έτσι. Τρεις και πολλές ήταν. Θα πήγαινα εγώ για βολές.
0: Τι βολές?
1: G3A3.
0: Βολές ελεύθερες μόνο κάναμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο ρομαντικό τραγούδι.
1: Ναι.

0: Και εκεί που συζητούσαμε για τον Ηρακλή και λέγαμε ότι και εκεί υπάρχει νηνεμία και περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις, είμαστε βέβαιοι ότι κάτι διαφορετικό θα μας πει ο Τάσος Πακλατζής και για τον Άρη.
1: Πόσο βέβαιος είσαι.
0: 100% είμαστε σίγουροι. Έτσι δεν είναι, κύριε Πακλατζή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όχι. Ε, όχι.
2: Τι θέλετε να σας πω.
1: Έχει μείνει έκπληκτος ο άνθρωπος.
0: Εξελίξεις, Άρη, μεταγραφές, ονόματα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Άντε
2: δεν υπάρχει
0: πάλι.
2: Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς για τον Άρη.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει.
0: Θα υπάρξει.
2: Και μάλιστα θα τρέξουν οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
2: Στον τον χρόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, αλλά μπορούμε να το βάλουμε ως εικόνα, ως μεγάλη εικόνα και ενός συμβάντος το οποίο θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, θα λάβει χώρα δηλαδή, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας πιθανότατα ή την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι το τέλος της, γιατί η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει εκ νέου για... έχει επιστρέψει, να το θυμίσουμε αυτό, από χθες στην βάση της, θα παραμείνει λίγες ημέρες και 21 θα φύγει για Ιταλία. Και επειδή ο Άρης έχει μείνει πολύ πίσω στο μεταγραφικό παζάρι, αυτό είναι γεγονός, είναι κάτι το οποίο ενοχλεί γενικότερα την όμαδη ομάδα και την ενοχλεί υπό την έννοια ότι υπάρχει μια ανησυχία η οποία ελοχεύει και δημιουργεί μια προβληματική, ένα προβληματισμό θα έλεγα, όχι μια προβληματική εικόνα, ένα προβληματισμό σε όλο το τμήμα, γενικότερα και στο φιλαθλό κόσμο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο πρέπει να πούμε με τα βεβαιότητας ότι ο Άρης δεν θα μείνει έτσι. Ο Άρης θα κάνει, θα φτάσει σε διπλάσιο νούμερο, γιατί θα υπάρξουν και αποδεσμεύσεις από το βασικό, από το βασικό κορμό της ομάδας, από το ρόστερ της ομάδας. Οι κίτρινοι θέλουν οπωσδήποτε να βάλουν ενέσεις ποιότητας στην ομάδα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν ρόλο βασικού. Και γι' αυτό λέω υπάρχει αυτή η έκδηλη ανησυχία και ο προβληματισμός, γιατί καλά τα πήγαν στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, θα το πω αυτό στη συνέχεια παιδιά, αλλά είναι σίγουρο και βέβαιο ότι θα γίνουν κινήσεις βασικών ποδοσφαιριστών που θα είναι περισσότεροι από τη μισή ενδεκάδα. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή χρειάζεται 5-6 βασικούς ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια. Ναι, όντως.
2: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Απλά έχει το συν. Ναι, εννοείται. Και πάντα το κάνουμε. Απλά νομίζω Τάσο έχει το σύν ότι δεν έχει την πίεση ρε παιδί μου του ότι παίζω σύντομα, έχω αγώνες. Μήπως από εκεί το πάνε το θέμα έτσι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία,
0: ναι, δεν
2: αυτό.
0: Είναι. Λέω μήπως.
2: Μπορεί να υπήρξε, ναι, μια δικαιολογία τέτοια ότι έπρεπε να τρέξουν και να κάνουν τις κινήσεις νωρίτερα και να είναι έτοιμο ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν ήταν... Δεν ήταν η σωστή τακτική που ακολούθησε η ομάδα του Άρη πέρσι. Γίνανε κάποιες μεταγραφές, αλλά άστοχες, ανέτοιμοι ποδοσφαιριστές. Είχε Ευρώπη η ομάδα. Εντάξει, πέρασε αυτό. Με όλα όσα ακολούθησαν, ακολούθησε μια πολύ μέτρια ως κακή χρονιά. Αλλά φέτος τα πράγματα, ναι, μεν είναι διαφορετικά. Δεν έχει Ευρώπη ο Άρης, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιούλη. Αρχίζει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και είναι και τα φιλικά παιχνίδια. Αν γίνουν φιλικά παιχνίδια με ομάδες που έχει κλείσει ο Άρης, δηλαδή με Μόντσα, με Αταλάντα, ναι, με Νάπολη κτλ., και παίξουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές και αυτοί που δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου και με τον ΑΒ τρόπο θα λύσουν κοινή συνενέση τη συνεργασία τους ή εν πάση περιπτώσει δεν θα υπολογίζονται, είναι δώρον άδωρον.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να έχουν έρθει οι ποδοσφαιριστές, αυτούς που θέλει και θα πάρει και θα τους πάρει, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει έναν παίκτη με ενεργό συμβόλαιο που θεωρείται βασικός στο κέντρο της άμυνας και είναι ο Φαμπιάν. Δεν έχει τα δύο του αριστερό. Θέλει δύο αριστερά μπακ. Θέλει ένα δεξί μπακ. Θέλει δεύτερο τερματοφύλακα που να είναι δυνητικά βασικός. Θέλει, είπαμε, δύο κεντρικούς αμυντικούς πρώτης γραμμής. Θέλει παίκτες στα φτερά. Αν φύγει ο Μωρόν ή αν ο Αλφαρελά ήταν στην αποστολή, δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν είναι στα πλάνα. Ο Μπουσάιτ, για παράδειγμα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Βόνι που δεν έπαιξε πέρσι καθόλου. Δηλαδή, αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή πέρασε ο καιρός και μπαίνουμε στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, δεν μπορούν να παίξουν οι τριτσιρικάδες με την Νάπολη και με την Αταλάντα.
0: Ισχύει, βέβαια.
2: Παρ' όλα αυτά, ο Γρηγορίου σήμερα μίλησε στους ποδοσφαιριστές, τους είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που είχαν και από την διάθεση και για το πρόγραμμα που έβγαλαν μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες σε αυτό το πρώτο κομμάτι στην Πτολεμαΐδα. Τους είπε ότι περιμένει αρκετά από αυτούς και έχουν καταλάβει και είναι επαγγελματίες και είναι ικανοποιημένος πάρα πολύ, ναι, από αυτό το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Και εστίασε γενικότερα ως περιραίους ατμόσφαιρα, δεν το είπε ο ίδιος ο προπονητής, στις περιπτώσεις των παικτών που είναι και οι ψηλόμισθοι αλλά και βασικοί, δηλαδή Καντεβέρε, Γένσεν,
0: Τάσο, πάντως ένα κορμό έχει η ομάδα, δεν έχει.
2: Ράσιτς και τα λοιπά.
0: Ένα κορμό έχει.
2: Θα σου απαντήσω.
0: Δηλαδή αύριο αν παίξω Άρης Ολυμπιακός έχω 11 καλούς, δεν έχω.
2: Κοίταξε να δεις. Έχεις 11 καλούς.
0: Ναι.
2: Το ζητούμενο είναι, γιατί να συνεχίσω και να τελειώσουμε αυτό, ναι, που έλεγα, ναι, πριν, ότι αυτούς τους παίκτες ο προπονητής του Άρη τους χρησιμοποίησες και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει, και ένας προπονητής θέλει παίκτες, και είναι η απάντησή μου σε αυτό που με ρωτάς. Δηλαδή έχεις 5 παίκτες στο κέντρο. Αν είναι και οι 5 οχτάρια, δεν μπορείς να βρεις λύσεις στο 6. Έτσι. Λύση που να βγάζει την ομάδα ασπροπρόσωπη. Αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να βρεις λύση στο δεκάρι, για παράδειγμα.
0: Δεν μπορείς, ναι, εντάξει.
2: Δεν μπορείς. Όταν χρειαστεί σε κάποιο παιχνίδι, γιατί να θέλεις ένα πολύ δημιουργικό ποδοσφαιριστή εκεί. Λοιπόν, με ρωτάς αν παίξει Άρης Ολυμπιακός αύριο, αν ο Άρης
0: έχει. Ναι, έχω 11 να δω και να σταθεί, να παίξει.
2: Είναι ρητορική ερώτηση. Εγώ θα σου πω ότι δεν θα έχει σε όλες τις γραμμές την ίδια ποιότητα. Έτσι, για να μην πούμε ότι κάποιοι παίκτες δεν κάνουν για την ομάδα, θέλω,
0: ναι,
2: να πω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
2: ότι δεν έχουν την ποιότητα για να βρίσκονται και να φορούν την φανέλα του Άρη.
0: Εννοείται.
2: Αλλά το ζητούμενο είναι το να υπάρχει μια ποιότητα απλωμένη στην εντεκάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει αριστερός ο πιστοφυλάκας, τι να συζητάμε. Δεν υπάρχει ο Φρίντεκ, τελείωσε το συμβολαιό του. Δεν υπάρχει ο Μεντίλ, πήγε στο Βόλο. Δύο είχε πέρυσι αριστερούς. Πάνε και οι δύο. Από την δεξιά πλευρά έχει μείνει μόνο ο Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά είναι μέσα στους 4 αυτούς, ναι, που είναι υψηλόμισθοι και θεωρούνται βασικός κορμός για την ομάδα, όπως λες, για τους οποίους ο προπονητής μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Τους χρησιμοποίησε και σε διαφορετικές θέσεις. Εντάξει, οι οπισθοφύλακες μπορούν να παίξουν και από τις δύο πλευρές, όπως και τα Winger. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά ο Γένσεν να παίξει, ναι, ναι, στόπερ, αυτό το είδαμε πέρσι από τον Παντελίδη. Από τον Παντελίδη, λέω.
0: Από τον Γρηγορίου.
2: Πού το θυμήθηκα τον Παντελίδη. Από τον Γρηγορίου.
0: Κάτι συμβαίνει με Παντελίδη. Πού πήγε, είναι πουθενά προπονητής? Όχι.
2: Όχι, μετά τη Λάρισα πουθενά.
0: Όχι, να είδεις.
2: Θα βρει κάποια ομάδα. Είναι καλός προπονητής.
0: Καλός είναι, ναι, καλός.
2: Λοιπόν, ο Άρης χρειάζεται παίκτες. Χρειάζεται κεντρώους παίκτες. Χρειάζεται στο κέντρο της άμυνας παίκτες. Είπαμε. Δεξιά-αριστερά. Ο αριθμός θα είναι διψήφιος και πάλι. Θα είναι και πάλι διψήφιος. Αλλά και ο ίδιος ο προπονητής ανησυχεί. Από την άποψη ότι τους θέλει μαζί του.
0: Και καλά, μα εννοείται.
2: Να του αφαιρέσει το δικαίωμα να θέλει και αυτούς τους ποδοσφαιριστές για το πώς θα να σκεφτεί ο ίδιος τη μαγιά, να δει ποιοι θα έρθουν, τι μπορούν να κάνουν αυτοί που θα έρθουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι μονοδιάστατοι παίκτες, εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Μπορούν να παίξουν εναλλακτικά σε άλλες θέσεις. Δεν σου λέω περίπτωση Γένσεν που είναι χαφ ο άνθρωπος και παίζει κεντρικός αμυντικός. Οκ, okay, αυτή είναι μια περίπτωση έξτρα. Αλλά οι κεντρώοι παίκτες του, οι χαφ του, θα πρέπει να έχουν να είναι πολυδιάστατες στο παιχνίδι τους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Χρονοδιάγραμμα έχουμε για Τάσο, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Χρονοδιάγραμμα έχουμε για καμιά ανακοίνωση, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ποτέ.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Τετάρτη έχουμε ακόμα σήμερα, ρε φίλε.
2: Την άλλη εβδομάδα, και δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50%,
0: ναι,
2: με κάποιον τρόπο να πάει στην Ιταλία. Το 50%.
0: Α, είναι και
2: να
0: αυτό.
2: Πούμε και, γιατί έχουν γίνει επιλογές από τον τεχνικό διευθυντή.
0: Μάλιστα.
2: Για τον ΑΒ λόγο δεν έχουμε ακόμα συμφωνίες.
0: Ναι.
2: Και επαναλαμβάνω, η διάθεση του προπονητή, απόλυτα δικαιολογημένη η θέλησή του, να έχει τουλάχιστον το 50-60% μαζί του. Επαναλαμβάνω. Η διάθεση του προπονητή, απόλυτα δικαιολογημένη η θέλησή του να έχει τουλάχιστον το 50-60% μαζί του. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα τώρα, λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά θα πρέπει να φορτσάει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκθεση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας του να είναι σε ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα της οδού Σκιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικάνικα πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, είπε εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση Μπαμπούρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας, εκεί όπου δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει πάντως ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία και προχωράμε μπροστά, όπως είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκη. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή Προέδρου υποψήφι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο Λενίτσα μου» την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένεται ο καιρός αύριο στην Θράκη και στη Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου και θα σημειωθούμε

0: μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
1: Fever Corporation 30 Years Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Fever Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή και βρέχει και έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, για να σας δροσίσουμε λίγο, διότι συνέχεια ακούω πόσο ζέστη και έχει να δώσει κι άλλο και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Θα σας τα πούμε όλα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα μέσα βέβαια του καλοκαιριού και της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεύτερη μέρα σερή, οποία τιμή Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία μέσωσε χθες την τεχνική υποστήριξη, ξέρει η ίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν 15 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Ίωνος Δραγούμη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλα, αλλά και τη φίλη μου τη Στέλλα, που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά λέει στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία έχει γενέθλια σήμερα και της εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Χρόνια πολλά γενικότερα σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 15η του Ιούλη είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι η μέρα όμως που σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λειτουργούν σήμερα τα πάντα όλα και ίντερνετ έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και Viber έχουμε και φοντάν έχουμε και κεράσματα έχουμε. Ελάτε εδώ στον 102-6930-078-228 το Viber, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, γιατί όχι, τα βίντεο σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Πατάτε στιγανιτές, κολοκυθοκεφτέδες με τζατζικάκι σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να σκάει το κύμα στα πόδια σου. Μεταξύ μας αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν έχω κανονίσει για διακοπές, απλά έτσι σκέφτομαι και χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζω με υποσχέσεις που από τη μία τις κάνουμε και ευελπιστώ από την άλλη να τις πραγματοποιούμε. Ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια, Cog Robin, Remember the Promise You Made. Ελάτε στο Άκου να δεις στον 102 και πάμε να περάσουμε σούπερ αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα πρωί Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών. Η φράση «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου, διότι η Μάρο Κοντού την παρέδωσε με τέτοιο πάθος που την καθιστά μία από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ιστορίας. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε χιουμοριστικά συμφραζόμενα, αλλά η σημασία της ξεπερνά την απλή ατάκα, διότι έχει γίνει σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Η Μάρο Κοντού μάλιστα είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καυγά γυρίστηκε με απόλυτη φυσικότητα. Το σκασμός προήλθε από μια φθόρμητη και γεμάτη πάθος αντίδραση που μάλιστα σκάλωσε και τον παρτενέρι της, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, τον Αντωνάκη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Γενικότερα, η Μάρο Κοντού μας είχε συνηθίσει στις ερμηνείες της να είναι ευγενής, να είναι συγχρόνως δυναμική. Καλά, κούκλα, δεν το συζητάω. Και η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρος Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΞ και με τη μετάδοση της εμβληματικής και βραβευμένης ταινίας «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άνδρα» από την ΕΡΤ 1 αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σπουδαίες ταινίες, σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο αφιέρωμα του ΕΡΤΦΛΙΞ με τίτλο «Αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού», το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρας της Μάρος Κοντού, το ξεχωριστό αυτό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας αποτυπώνει το ταλέντο της, τη λάμψη της, την πορεία της μεγάλης ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Είναι ο αποχαιρετισμός του Αντωνάκη, του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Και εμείς με την Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα, διότι αισθάνομαι σαν να χάσα έτσι ένα δικό μου άνθρωπο. It's the end of an era που λέμε και στα ελληνικά. Ήταν η τελευταία των Μοϊκανών, η μαμά μας, η αδελφή μας, οι φίλοι μας, όπως ανέφερα, ένας δικός μας άνθρωπος. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, φυσικά με τον Δημήτρη Χόρν. Πες μου μια λέξη και τη Μάρο Κοντού.

κι κάθε μου η έννοια σ' αποχείρε τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.

αυτό σχολιάζαμε τώρα το πόσο όμορφη γυναίκα ήταν η Μάρο Κοντού, πόσο όμορφα γέρασε. Και μπορεί να μην είχε ίδια παιδιά, αλλά εγώ την έβλεπα σαν μητέρα μου. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 92 ετών, σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πολύ λίγα λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία ηθοποιό και χορεύτρια και ζωγράφος. Η Μάρο Κοντού καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε και τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή, εξασφάλισε υποτροφία, αλλά συγχρόνως αποφύτησε και από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγάλωσε με τη μαμά της και τη γιαγιά της, η οποία μάλιστα έφερνε τις αντιρρήσεις να ασχοληθεί με το θέατρο. Ήτανε τα χρόνια πολύ διαφορετικά. Εδώ, ακόμα και τώρα, πολλοί, άμα πούνε πολλά παιδιά ότι θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες, ενδεχομένως κάποιοι να τσινίσουν ακόμα και σήμερα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ξέρουμε ότι πλέον οι δρόμοι όλοι είναι δύσκολοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι επιθυμίες και σεβαστές των παιδιών. Σε διάστημα λοιπόν μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη της επαγγελματική ανασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου εκεί παρέμεινε μέχρι και το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα, ακούσαμε το τραγούδι, στον Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Τεβάλ. Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν «Στη γη της ελιάς» και είναι πολύ συγκινητική, γιατί το έβλεπα τις προάλλες και την έβλεπα, οπότε είναι... αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα τραγούδια τους, θα ζούνε για πάντα. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά 14 επεισόδια και προβαλότανε τότε από την ΕΡΤ 2, και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τη Μάρο Κοντού, ιδιαιτέρως αγαπημένη. Ξανά λέω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι χάσαμε έναν δικό μας, πολύ δικό μας άνθρωπο, και να σας υπενθυμίσω για το αφιέρωμα που της έχει η ΕΡΤ. Ήδη ξεκινάει από σήμερα, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού στην πλατφόρμα της Airflix. Ελάτε στην παρέα μας, να στείλω την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξει το τραγούδι που μας ζήτησες λίγο λεπτά μετά τις 5.30. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα καίγοντας σχερά χόρτα, ενώ είχε σε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα, το 112 πριν από λίγα λεπτά ζητείτε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθος στα Πατήσια στην Αθήνα. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή του νέου Προέδρου, υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται ότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στη Λάρισα και στη Δράμα. Και σε είδα και λαχτάρισα. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 15 του Ιούλη. Έχει όμως, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι σχετικά καλά. Έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Αναφορικά τώρα με τον καιρό, σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, με το θερμό κύμα να φτάνει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος αυτής της εβδομάδος. Σύμφωνα με την Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει, ενδεχομένως να ξεπεράσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα διαρκέσει πολύ. Η Ελλάδα βρίσκεται, σου λέει, στα ανατολικά ενός ισχυρού, να τα λέμε επιστημονικά, υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος διατηρεί θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και την κεντρική Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες να παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραίες τιμές και να μιλάμε για κύμα κάψωνα. Καθώς πλησιάζουμε τώρα στο Σουκού, η επιρροή του αντικυκλώνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας λίγο περισσότερο τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυριακή να φαίνεται μέχρι σήμερα να είναι η θερμότερη μέρα. Αλλά από τη Δευτέρα αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες. Του τέστην θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και σε εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη. Οπότε σημειώστε ότι λίγο τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Δευτέρα, Τρίτη ξαναγυρνάμε, υποτίθεται, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, στο Sunny Festival γίνονται πολύ όμορφα πραγματάκια. Την αρχή την έκανε, σας τα λέγαμε και χθες, ο Robert Plant, ο οποίος αποθεώθηκε, τον Led Zeppelin. Έδωσε την εναρκτήρια συναυλία για το Sunny Festival 2026. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έρχονται είναι και τα νερόπεδα. Οι Water Boys έρχονται 1 Αυγούστου, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα. Έρχεται στο λόφο της Sunny Σάββατο 1 Αυγούστου για μια βραδιά λυρισμού, έκστασης, με τραγούδια από όλη του την πορεία, και μου αρέσουν πάρα πολύ Water Boys. Ενώ να σημειώσω ότι αυτό το Σάββατο έρχεται ένα νέο παιδί, υπερταλαντούχο όμως και αυτό, ο James Arthur. Πάμε να απολαύσουμε Water Boys, Fisherman Blues. Θέλουμε τα μηνύματά σας, ουχου, στο Viber 6930 078 228 ή καλέστε μας 2313 338 420.

Λοιπόν, water boys, για να το, έτσι να το εξηγήσω. Water είναι το νερό. Boys είναι τα παιδιά ή τη νερόπαιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Λοιπόν, water boys έρχονται στο Sunny Festival 1 του Αυγούστου. Εμείς είμαστε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και δεν θα χάσετε και θα σας δροσίσουμε και θα παίξουμε τραγούδια που μας ζητάτε και θέλουμε και τις φωτογραφίες σας, ιδιαίτερα αν είστε σε κάποια παραλία. Είπαμε, εδώ είναι το Beach Bar Άκου να δεις στον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφερες ροξάκια, μας έφερες κορόμιλα, τώρα μας έχει στάξει και μυρωδά τη ρίγανη. Μου έχει μυρίσει ήδη μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο. Σε περιμένουμε να περάσεις τέλεια. Πάμε σε ένα τετραήμερο γλέντι που έρχεται εδώ στην πόλη μας με συναυλίες, με χορευτικές εκδηλώσεις, με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι της Πηλαίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν λαϊκό πανηγύρι της περιοχής ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος η Πηλαία. Τα Πηλαιώτικα θα διαρκέσουν 4 ημέρες από τις 17 Ιουλίου έως και στις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβίτου και καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η πλατεία του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του προφήτη Ηλία Πηλαίας και έβλεπα έτσι και το πρόγραμμα το οποίο είναι εντυπωσιακό. Την Παρασκευή που ξεκινάει 17 Ιουλίου μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής. Στις 18 του Ιούλη το ρεμπέτικος μύγει με το λαϊκό του έντεχνου Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης, αγαπημένοι λατρεμένοι της πόλης και όχι μόνο, και οι δύο. 19 Ιουλίου εννοείται πίτσα Παπαδοπούλου και Δευτέρα 20 Ιουλίου βραδιά παραδοσιακών χορών. Πάρα πολύ ωραία Πηλαιώτικα 2026. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ποιητής ο Ιαν Κέρτις, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1980. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του βρετανικού post-punk συγκροτήματος των Joy Division, οπότε πάμε να ακούσουμε Joy Division. Έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια, το Love Will Tear Us Apart, αυτό είναι το Shadow Play. Αν και η πορεία τους ήταν σύντομη, η επιρροή τους στην εναλλακτική μουσική ήταν μεγάλη. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που έχουν παραδεχθεί κατά καιρούς την επιρροή των Joy Division και όχι μόνο, όπως είναι οι Editors, Moby και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσω ότι το 2007 η ζωή του μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Οδόνη με την ταινία Control. Πάμε να ακούσουμε Joy Division για τη συνέχεια.

Ξένιασε διακοπέ, λέει το άρθρο, και μόλι βλέπει τι τιμέ, σου φεύγει και η ξενιασιά, σου φεύγουν και οι διακοπέ. Σιγά σιγά πλησιάζουν όμω και οι μέρε άδεια για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν είστε ήδη σε διακοπέ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιρακίου 2026. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤ3. Καλώ ήρθατε, καλώ ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μα, να στείλω και την καλησπέρα στη φίλη μου τη Σοφία, να στείλω την καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά, σε όσου τώρα μα ακούτε, είτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, είτε και στο εξωτερικό, διότι ξέρω ότι μας ακούει και ο Γιάννης εκεί στο Λονδίνο και ο Δημήτρης στο Βερολίνο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια αυτό το αγόρι σήμερα και χρόνια πολλά θα ξαναματαπώ σε όσους έχουν γενέθλια, αναφέρομαι στο Mark Steven Bell κατά κόσμο, γνωστό ως Marky Ramone, Αμερικανό drummer. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Ramones. Γεννήθηκε το 1956, 15 Ιουλίου, σβήνει τα 74 κεράκια, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Ramones μετά την αποχώρηση του ντράμερ τους, του Τόμι Ραμόν, το 1978, αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού, έφυγε από την μπάντα το 1983, αλλά ξαναεπέστρεψε και πάλι το 1987. Baby, I love you. Όχι, δεν θα το πω εγώ. Θα αφήσω καλύτερα τους Ραμόνς. Θέλουμε και άλλα τέτοια μηνύματα. 6930-078-228 στο Viber, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα Τετάρτης 15 του Ιούλη έξω από τη Σούρωτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα, επιτόπου έχουν σπεύσει ήδη φυσικά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Πριν από λίγο ήχησε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Σούρωτης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ενώ στις 5 και 12 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυσης στο βόρειο τμήμα της Σούρωτης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς Βασιλικά. Παράλληλα, η περιοχή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει πνιγεί από μαύρους καπνούς. Αυτή την ώρα, στο σημείο, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ελικόπτερα από αέρος. Σε λίγο, στις ειδήσεις των 6, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα ακούσουμε περισσότερα. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και με την τηλεόραση της E3 για να μάθουμε περισσότερα. Σχετικά. Θα κλείσουμε με news με αφορμή ότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών album charts είναι το Black Holes and Revelation, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Starlight που ακούμε ευθύς αμέσως, με το οποίο δεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει. 102.

0: Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρούν 2 ελικόπτερα, ενώ προσθέθηκε πρόσφατα και ένα Καναντέρ. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες φυσικά του Δήμου Θέρμης, ενώ έχουν σπεύσει και αγρότες της περιοχής και συνδράμουν με επιχωματώσεις σε ένα σημείο προκειμένου να μπει φραγμό στη φωτιά. Φωτιά έχουμε όμως και κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής και εκεί δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα συνοδός Κιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα, όπως επικαλείται εκπρόσωπος της ελληνικής ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συνεχίζεται η κομματική ανασάδωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη, όπως είπε, απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κουντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί είναι προγραμματισμένη η εκλογή Προέδρου και οι υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Ελενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Θα είναι ο καιρός τόσο στη Μακεδονία όσο και στη Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρη. Και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, δύσκολο και το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, 112 ήχησε για την εκένωση στη Σουρωτή. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡ3 και τον Τίμο το Φακαλή.
1: Είναι περαιτέρω από τον κάμπο της Σουρωτής και τα λίγα σπίτια που βρίσκονται εδώ, τα οποία προς το παρόν φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια εδώ. Έχουν μετακινηθεί πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα ακριβώς στον κάμπο της Σουρωτής, όπου εκεί καίγεται αγροτοδασική έκταση και κάποια σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η πυροσβεστική. Να πούμε ότι συνολικά επιχειρούν 2 ελικόπτερα Ericsson και 5 Canadair. Και είναι ενδεικτική ο μαύρος καπνός, ο οποίος αναδύεται από τα καμένα εκεί στο βόρειο κομμάτι της Σουρωτής. Αρκετούς κατοίκους φτάνοντας εδώ, κατά διάρκεια της διαδρομής μας, τους είδαμε να φεύγουν από την Σουρωτή με τα αυτοκίνητά τους με κατεύθυνση τα Βασιλικά. Ακόμη ένα Ericsson στο βάθος ετοιμάζεται να κάνει ρήψη εδώ στην Σουρωτή. Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που πήραν τα αυτοκίνητά τους, Ειρήνη, και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Είναι οι σειρές και οι αστυνομικές δυνάμεις σε πολλά διαφορετικά σημεία εισόδους προς την Σουρωτή. Έχουν αποκλείσει τους δρόμους προκειμένου να διευκολυνθούν το δυνατόν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και κάποιοι κάτοικοι, είδα και κάποιους κατοίκους με τρακ, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο και να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν εδώ η πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 4, οπότε και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα το οποίο προβληματίζει τις αρχές, μαζί με το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις πρώτες κατοικίες. Βλέπετε, το Ericsson μπήκε μέσα ακριβώς στους καπνούς και επιχείρησε μέσα στους καπνούς προκειμένου όσο δυνατόν να μειώσει τις φλόγες και να σβήσει τη φωτιά.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 15 του Ιουλίου. Εικάζεται ότι ξεκίνησε η φωτιά από ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή στη Θεσσαλονίκη, ενώ δόθηκε άμεσα και η εντολή εκένωσης της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Φυσικά ακούσατε ότι συμβάλλουν και εθελοντές, γύρω κάτοικοι. Για οτιδήποτε νεότερο εδώ θα είμαστε να διακόψουμε το πρόγραμμά μας, να συνδεθούμε ξανά με την ΕΡΤΡΙΑ και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ακούσαμε Ακύλα, διότι συνεχίζει να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο, και φυσικά μετά τη μεγάλη επιτυχία με το Φέρτο στη Eurovision, διότι εγώ το θεωρώ επιτυχία και αυτό που έκανε ο Ακύλα, συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφες καλοκαιρινές βραδιές με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, και θα έρθει και στη Σάτι Χαλκιδική, δεν έχει, συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τώρα πάμε στους Rolling Stones. Σαν σήμερα στην κορυφή βρίσκονται το 1978 με το άλμπουμ του Some Girls. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό, I Miss You.

Και οι Village People στην παρέα, διότι εσείς μας τους ζητήσατε και εμείς Χατήρι δεν χαλάμε να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον Τάσο που μου λέει, μου δείχνει μάλλον ένα τραγούδι και μου λέει τι λες, ό,τι θες εσύ, εμείς εδώ είμαστε, είπαμε, για να κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα, άμα θέλεις εγώ θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, και μετά την disco θα πάω στη Βασίλισσα της Pop, διότι εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Μαντόνα στην κορυφή των αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως Βασίλισσα της Pop. Το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα στις 3 Ιουλίου, έκανε θριαμβευτικό ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Είναι το 10ο άλμπουμ της Μαντόνα που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας αν μη τι άλλο την προσμονή των θαυμαστών της μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 7 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποίησε στο Queens στη Νέα Υόρκη αυτή την Κυριακή 11 Ιουλίου. Όχι, το Σάββατο ήταν 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επισήμως στην κορυφή του Billboard. Τα λόγια, λέει η Μαντόνα, δεν μπορούν, είναι περιτά, θα έλεγα εγώ, δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το Confessions on a Dance Floor, έγραψε η Μαντόνα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της. Τσιμπιέμαι, λέει, για να δω αν είναι πραγματικότητα. Πρόσεξε, μη μελανιάσεις. Το Confessions 2 αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας. Περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Θα ακούσουμε εμείς από το νέο της άλμπουμ, από τη νέα της δουλειά τραγούδι. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε και από μια ταινία μικρού μήκους, διότι για Μαντόνα μιλάμε, με τίτλο Confessions 2 The Film, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Τριμπέκα, και η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα 6 κομμάτια από το άλμπουμ. Η Μαντόνα πάντως, με τη νέα της επιτυχία, γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, από το 1980 μέχρι και τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα, μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles στα σκαρθάρια τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 νούμερο 1 άλμπουμς τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να μην μιλάμε άλλο, αλλά να ακούσουμε Μαντόνα από το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, πάμε να ακούσουμε το I Feel So Free.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας από τη Ουρωτή και από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Φαίνεται ότι έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, ένα στις 4 και 4 ήταν ενημερωτικό προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής ώστε να είναι σε ετοιμότητα και ένα στις 5 και 12 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο βρίσκεται και ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνουμε, η εικόνα τώρα είναι πολύ καλύτερη και φαίνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Φωτιά έχουμε κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη, όπου κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις. Δεν απειλούνται κατοικίες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί θα γίνει εκλογή Προέδρου. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Florence and the Machine. Μάγεψε, διαβάζω, εξυπόλυτη νεράιδα στο ΟΑΚΑ χθες βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη μέρα του Eject Festival. Καθηλωτικά, ερμηνευτικά, καθηλωτική, ερμηνευτική. Μια ζωή Florence Wells, εγώ που την ξέρω και την θαυμάζω ιδιαίτερα, είναι ντυμένη σαν ένα αερικό που ξέφυγε από ένα θεατρικό έργο ή ένα σονέτο. Απέδειξε λοιπόν χθες το βράδυ πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι. Καθήλωσε 25.000 άτομα η Βρετανίδα ερμηνεύτρια. Συνεπικουρούμενη από την μπάντα της, ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με μία μικρή καθυστέρηση, ενώ οι Σουέτ είχαν ζεστάνει ήδη για τα καλά το κοινό. Εννοείται ότι είδα και σχετικά βιντεάκια και ζήλεψα φυσικά. Τα ουριαχτά πάντως όταν εμφανίστηκε η Βρετανίδα ερμηνεύτρια, η Florence Wells, ήταν αναμενόμενα και έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν άρχισε να κινείται σαν αερικό, όπως είπα, δεξιά και αριστερά στη σκηνή. Υπήρξαν νεαρά κορίτσια με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά τους, με αέρινα φορέματα που έτρεξαν μόλις άνοιξαν οι πύλες για να πιάσουν θέση μπροστά στην σκηνή. Ερμήνευσε τραγούδια και από τον τελευταίο δίσκο των Florence and the Machine και κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες, ενώ συχνά, πολύ συχνά, έλεγε ευχαριστώ Αθήνα σε άψογα κιόλα, σε ελληνικά να τη το δώσουμε αυτό. Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα και ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι, λέγοντας: είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματά μου, αλλά τελίτσες, χαμογέλασε πριν το ερμηνεύσει. Μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά, αποχαιρέτησε το αθηναϊκό κοινό και όχι μόνο, ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μια βροχή πυροτεχνημάτων. Και η Ελλάδα αγαπάει την Florence Wells και δει τους Florence and the Machine, αλλά και από ό,τι φαίνεται και η Florence Wells μας έχει ιδιαίτερη αδυναμία και γιατί όχι άλλωστε. Τάσο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία σου πρόταση, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θέλουμε τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις δικές σας μουσικές προτάσεις, τις δικές σας μουσικές επιλογές, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 15 του Ιούλη, που έχει αυτή τη στιγμή κίνηση στην Κουντουριώτου από ό,τι βλέπω στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 6930-078-228.

Και από τους Ezra Collective, το ακούσαμε το τραγούδι God Gave Me Feet for Dancing, ένα βρετανικό quintetto jazz. Πάμε σε ένα πρωτοποριακό ντουέτο που μας έρχεται από την Washington DC. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Thievery Corporation. Γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη με ένα ανεπανάληπτο best of. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, Thievery Corporation μετράνε 30 χρόνια, ιδρύθηκαν το 1995 και στις τρεις δεκαετίες της καριέρας τους, η Thievery Corporation έγινε γνωστή για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις, κατακτώντας τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, μαγνητίζοντας το κοινό με το προσωπικό αλλά και συγχρόνως πολυσυλλεκτικό ήχο, διότι εκτός από ηλεκτρονική μουσική έχουν μια ανεξάντλητη, το είπα, δεξαμενή επιρεών. Έχουν δηλαδή ρέγγε, τζαζ, μποζανόβα, γενικότερα πολλά είδη τα μπλέκουν μαζί και μας αρέσει αυτό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 28 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Σήμερα λοιπόν Thievery Corporation, Μονή Λαζαριστών.

τραγουδούν οι Fever Corporation που σήμερα είναι στην πόλη μας, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, φυσικά στη Μονή Λαζαριστών. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το υπέροχο βράδυ καλοκαιριού, Τετάρτης 15 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε ιδέες θεατρικές. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη βρίσκονται στο θέατρο, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης. Οι Τροάδες αποτελούν διαχρονικά την αιώνια κραυγή όλων εκείνων που πληρώνουν το τίμημα της αλαζονίας των ισχυρών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και είναι πολύ σημαντικό ότι η είσοδος είναι με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Επίσης, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, πολύ γνωστό έργο, βρίσκεται στο Θέατρο Δάσους και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Θέλω να σου κρατάω το χέρι δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, από ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό αλλά και είναι και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη. Το νούμερο 1 hit του 1963 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στο γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε, ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε παντρευτεί και είμαστε και πολλά χρόνια μαζί, μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία είναι όλα στο μενού και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δικά τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά σήμερα Τετάρτη 15 και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 στη γειτονιά μας, ξαναλέω, στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή. Σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Χωρίς εσάς δεν γίνεται. Θέλουμε να μας κάνετε την playlist. Θέλουμε να μας δίνετε ιδέες για τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, τα πάντα όλα. Σας στέλνουμε του τέστην εδώ. Ευχαριστώ τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη για δεύτερη μέρα και την ευχαριστώ θερμά. Αυτή είναι φυσικά η Billie Eilish, αγαπημένο, μεγάλη επιτυχία, το Birds of a Feather. Σας αφήνουμε με αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Σας λέγαμε και νωρίτερα για την φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, ότι πάει καλύτερα. Αλλά τώρα διαβάζω και άλλο ένα μέτωπο. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπήρξαν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Στέλιο. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα ενδεχομένως. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες στον Δήμο Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Φωτιά έχουμε και κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν οι δροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Συνδέομαστε τώρα με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα σας. Εμείς μόλις φύγαμε από τη Σουρωτή και μετακινούμαστε στην Νεοχορίδο που έχει νέα φωτιά, οπότε αν κοπεί η γραμμή θα οφείλεται σε κάποιο δύσκολο σημείο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πολύ καλύτερη κατάσταση στη Σουρωτή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 πυροσβεστικά, ενώ από αέρος επιχείρησαν αναδιαστήματα 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. 2 φορές 112 εστάλει στους κατοίκους, στις 4 και 4 ενημερωτικό και στις 5 και 12 για όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να κατευθυνθούν προς Βασιλικά. Τώρα πολύ καλύτερη κατάσταση, υπήρχαν σπίτια κοντά, οπότε ήταν σοβαρή κατάσταση, όλα καλά.
0: Άρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, ελεγχόμενη τώρα. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι εμείς τώρα μετακινούμαστε σε μια νέα φωτιά, χαμηλή βλάστηση στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, κοντά στο Γαλλικό ποταμό. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού, συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και βέβαια και στις δύο φωτιές τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης στις συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους, όπως είπε, δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδού Σχιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει με ευθύνη απέναντι στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή νέου προέδρου. Υποψήφοι φαίνεται ότι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης,

0: που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με drones εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, με επίσης πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μόνο όταν δίνουμε πραγματική σημασία σε οτιδήποτε ακούμε, διαβάζουμε, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε τις έννοιες, έχουμε ελπίδες να γίνουμε πραγματικά σπουδαίοι για εμάς και τους ανθρώπους μας και να ανακαλύπτουμε μονοπάτια εκεί που οι μικροαστοί δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Ο μπαμπάς του πουλούσε κάρβουνα. Η μαμά του ήταν μουδίστρα. Για τους πολλούς αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς όμως δεν είμαστε οι πολλοί. Πόσα χρώματα έχει το κάρβουνο, φίλες και φίλοι? Βασικά έχει το μαύρο. Το πολύ να έχει κάποιες αποχρώσεις του γκρι. Πολύ λίγα με λίγα λόγια μπρος σε αυτά που μπορούσε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής να δει στο ατελιέ της μητέρας του. Η ανάλυση μας έδωσε το πρώτο ατού, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Τι πέτυχε λοιπόν η μοδίστρα μητέρα όταν, περνώντας με αυτόν τον μικρό της γιο κάθε βράδυ από ένα δρόμο γεμάτο πόρνες, κλείνοντάς του τα μάτια με την παλάμη της για να μην βλέπει τα αμαρτωλά κορίτσια? Κάποιος θα έλεγε τίποτα. Εγώ σας λέω, επειδή αυτός το ομολόγησε χρόνια μετά, πως τον ανάγκασε να παλεύει κάθε φορά σκληρά για να δει μέσα από τις χαραμάδες, δηλαδή ανάμεσα από τα δάχτυλά της, και τι έβλεπε μέσα από αυτά: τα χρώματα στα φορέματα των αμαρτωλών κοριτσιών, τα οποία είχε ανταμώσει ώρες νωρίτερα στο ραφτάδικο της μαμάς. Τα χρώματα. Και κάπως έτσι επέλεξε το δρόμο των χρωμάτων, παρά το ότι μια ολάκερη ζωή αναγνώριζε το ρόλο για ένα καλύτερο αύριο και τους αγώνες όλων εκείνων που κουβαλούσαν το κάρβουνο από τα βουνά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, σήμερα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή μας εκπομπή ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. The One, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, από τον Sir Elton John. Ένα τραγούδι το, ουσιαστικά ο τίτλος του είναι και ο τίτλος του δίσκου τον οποίον κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ο Elton John, το εξώφυλλο του οποίου φιλοτέχνησε ο άνθρωπος για τον οποίον θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο Giovanni Maria Versace γεννήθηκε στο Reggio Calabria στις 2 Δεκεμβρίου του 1946, 2 χρόνια μετά τον αδελφό του, Σάντο Βερσάσε, και 9 χρόνια πριν από την αδελφή του, γνωστή αυτή σε πολλούς από εσάς, την Ντονατέλα. Ο πατέρας Αντώνιο Βερσάσε πουλούσε κάρβουνο και πάλευε πολύ σκληρά για τη φαμίλια. Το ίδιο σκληρά πάλευε και η μοδίστρα μητέρα του, η Φρανσέσκα Λοντέσε, που είχε, όπως είπαμε, δικό της αραφτάδικο. Στον κάποια στιγμή νεογέννητο του έδωσαν το όνομα του παππού του, του θηλυκού Giovanni Battista Lantese, ενός εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του λεγόμενου αναρχικού σοσιαλισμού της Καλαβρίας. Ο Giovanni επέλεξε από πολύ μικρός να ακολουθεί τη μητέρα του στο ατελείο. Μεγαλώνοντας, δεν κοιτούσε απλώς, βοηθούσε κιόλας. Και όλα αυτά, στην ιστορική, σας εύχομαι να βρεθείτε κάποια στιγμή εκεί, Via Tommaso Gulli, κοντά στο Duomo, το καθεδρικό ναό δηλαδή, εκεί όπου κάποια στιγμή το όνομα της boutique θα έγραφε απ' έξω Gianni Versace, φόρος τιμής στο μεγάλο σχολείο της μαμάς, φόρος τιμής σε μια περιοχή αφάνταστα φτωχή, εκεί στη μύτη της Μπότας που λένε και οι Ιταλοί, μιας περιοχής που παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά της, το χρώμα της. Το Ρέτζο, θα πει ο ίδιος ο Βερσάσε, τον Φλεβάρι του 1992, είναι το βασίλειο από όπου ξεκίνησε το παραμύθι της ζωής μου. Το γραφείο της μητέρας μου, η μπουτίκ υψηλής γραπτικής. Είναι το μέρος από όπου ως παιδί αγάπησα την Ιλιάδα, την Οδύσσια, την Ενιάδα, εκεί όπου άρχισα να αναπνέω την τέχνη της Μεγάλης Ελλάδας. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, στη μετάφραση. Με τον όρο «Μανιά Γκρέσα» που χρησιμοποιεί ο Βερσάσε, αναφέρεται στον πολιτισμό της περιοχής που κατά την αρχαιότητα ονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή στις νότιες περιοχές της Ιταλίας. Σε ηλικία 14 χρόνων γράφτηκε στο κλασικό γυμνάσιο Τομάσο Αμπανέλα, αλλά δεν το τελείωσε, αποφασίζοντας να συνεχίσει στο Ινστιτούτο Τοπογράφων, αλλά στις εξετάσεις δεν τα πήγε και πολύ καλά και έφυγε και από εκεί. Και κάπως έτσι, γεμάτος χρώμα, γνώσεις πάνω στο ρούχο, χάρη στην πολύχρονη παρουσία του στο ατέλειο της μαμάς, το 1972 βγάζει εισιτήριο για το Μιλάνο για να εργαστεί ως σχεδιαστής ρούχων. Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσει τις πρώτες συλλογές για άλλους οίκους, συγκεκριμένα για κολοσσούς της εποχής όπως ήταν η Κιζένη, Κόμπλισε και Κάλαχαν. Το 1975 μάλιστα θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή δερμάτινων ρούχων για την Κόμπλισε. Όμως η πρώτη μεγάλη στιγμή θα τον περιμένει στις 28 Μαρτίου του 1978 στο Παλάτσο Della Permanente στο Μιλάνο, εκεί όπου ο Βερσάσε θα παρουσιάσει την πρώτη γυναικεία συλλογή υπογεγραμμένη

Ακολουθούμε τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, τόσο μέσα από τραγούδια με τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχει συνδεθεί, όπως ήταν το πρώτο για παράδειγμα, καθώς όπως είπαμε αυτός θα φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ The One του Sir Elton John. Τον ακολουθούμε όμως και χρονικά, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είμαστε στα 1979, όταν θα πρωτοακουστεί μια μεγάλη επιτυχία του ιταλικού τραγουδιού, το Gloria του Umberto Tozzi.

αλλά και τα χαλιά μας, φίλες και φίλοι, έχουν την σύνδεσή τους, καθώς για παράδειγμα αυτό το οποίο θα μας συντροφεύσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, το Vicious Games από τους Yellow, ήταν ένα από τα μουσικά θέματα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Βερσάς σε μία από τις επιδείξεις του. Η μόδα διατηρεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στον πολιτισμό ως μορφή τέχνης, όταν πάνω σε μία δημιουργία προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ιστορικό της ρόλο, τις καταβολές της και τον προορισμό της. Φοράμε κάτι γιατί μας αρέσει και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Το φοράμε γιατί μας ταιριάζει και πάλι καλά κάνουμε. Πάνω απ' όλα νιώθουμε ωραία. Αυτά όμως δεν εμπεριέχουν το ιστορικό γίγνεσθε. Αυτό κρύβεται στο ερώτημα «Τι φοράω?». Ιδάλλως καταλήγουμε σε κάτι πλούσιες κόρες ζάμπλου των Αράβων ή Αμερικάνων που φορούν γόβες ροζέ βιβιέ μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τις φορέσουν οι κόρες των άλλων. Για να κατανοήσουμε την αισθητική ιστορία του Βερσάσε, πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε το κοινωνικοπολιτικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο. Πόλη Μιλάνο. Την εποχή εκείνη είναι η νέα πρωτεύουσα της μόδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ σχεδιασμού, βιομηχανίας και τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγλη, ανάμεσα στο μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται με λίγα λόγια μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει μετά από χρόνια να βάζει φρένα στο σχέδιο. Ο Γιάννη Βερσάσε αποδεικνύεται, και δεν είναι υπερβολή, αδίστακτος στην εφεύρεση, στον συνδυασμό χρωμάτων αλλά και σχημάτων. Ας μην γελιόμαστε, χάρη σε αυτόν σήμερα κάποιοι φορούν δέρμα και μετάξι ταυτοχρόνως, κάτι το οποίο ήταν απαγορευτικό μέχρι την εποχή εκείνη. Ο Βερσάσε ήταν αυτός που μας είπε κάποια στιγμή ότι μία παραμάνα μπορεί να είναι πολύ ερωτική. Και όλα αυτά και άλλα τόσα επειδή τόλμησε με νέα για την εποχή υλικά, συχνά έχοντας ως έμπνευση την μητέρα γη του, καθώς και από τα έργα της μεγάλης Ελλάδας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Τα κεονόκρανα ξεχωρίζουν στα γεμάτα φωτεινά χρώματα μοτίβα του, την ίδια ώρα που η γνωστή Μέδουσα γίνεται το λογότυπο της εταιρείας και βέβαια ένα σημάδι παγκόσμιας αναγνώρισης. Όταν γεννιέσαι σε ένα μέρος όπως η Καλαβρία, περιτριγυρισμένο από την ομορφιά των ρωμαϊκών λουτρών και των αρχαίων ελληνικών μνημείων, δεν μπορείς παρά να επηρεαστείς από την κλασική αρχαιότητα, θα πει κάποτε ο ίδιος, και ήταν βέβαια αλήθεια όλο αυτό. Το μυθολογικό λογότυπο της Μέδουσας του Βερσάσε μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς όταν ήταν μικρός είχε καταγοητευτεί από την ανακάλυψη μιας μαρμάρινης κεφαλής Μέδουσας κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην πατρίδα του. Και από ένα σημείο και μετά η παρέα του, όλη η πιτσερικαρία της εποχής, όταν ερχόταν η ώρα να βγουν για το παιχνίδι, δίνανε ραντεβού εκεί στα αρχαία, στη Μέδουσα. Όμως ο Βερσάσε δεν προκαλεί μόνο επιμειξία χρωμάτων με στόχο την εξύψωση του γυναικείου σώματος. Κάπου εκεί στις αρχές του 80 και συγκεκριμένα στην επίδειξη μόδας του 1982 επιλέγει το τεχνολογικό ύφασμα όρωτων για να δημιουργήσει. Το όρωτον είναι ένα
εξόχως μεταλλικό πλέγμα, το οποίο σε αντίθεση με το pullover κάτω από την πανοπλία, θα το έχετε δει ενδεχομένως σε διάφορα έτσι, ιστορικά έργα που είχε επιλέξει 10 χρόνια νωρίτερα ο Πάκο Ραμπάν, δείχνει το ορωτό, δηλαδή πολύ πιο μαλακό πάνω στο χέρι. Τα σημαίνια και χρυσά του ρούχα είναι πλέον γεγονός. Και οι άνθρωποι της τέχνης βλέπουν στα έργα του μια αναβίωση της λάμψης των έργων του μεγάλου αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλίμτ, με κορυφαία βέβαια στιγμή την εμφάνιση μέσα σε ένα τέτοιο φόρεμα της τραγουδίστριας Πατή Μπράβο στο φεστιβάλ του Σαρέμο το 1984. Καθόλου τυχαία λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα παρουσία του στο χώρο του θεάτρου. Αυτό σχεδίασε τα ρούχα της σεζόν 1981-82 για το μπαλέτο του θεάτρου Αλλα Σκάλα στο Μιλάνο, Αυτό σχεδίασε τα κουστούμια για το Joseph Schlengde του Richard Strauss σε σκηνογραφία του Luigi Veronesi. Αυτό σχεδίασε το 83 τα κουστούμια για το Liebenlied του Gustav Mahler, για τον Don Pasquale του Gaetano Donizetti ένα χρόνο αργότερα, αλλά και για την παράσταση Διόνυσος υπό την διεύθυνση του Maurice Bezard. Φορούσε σαν τρελή τα ρούχα του, αφήστε που το ότι τουλάχιστον 3 φορές λάνσαρε σχέδιά του περπατώντας πάνω στις πασαρέλες του. Ποια είναι η Μαντόνα? Σε ποιο τραγούδι θα την ακούσουμε? Στο Vogue.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές και το 112. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Τίμο Φακαλή που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Μυρσιάν, εδώ από την περιοχή της Σουρωτής, όπου είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις 4 ώρα που ξέσπασε εδώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Σουρωτής. Πλέον δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Η φωτιά ξέσπασε από σε ρέμα, το οποίο διασχίζει κάθετα τον οικισμό της Σουρωτής και γρήγορα επεκτάθηκε σε αγροδασική έκταση, καίγοντας ακόμη και ένα θερμοκήπιο αλλά και ένα χωράφι στο οποίο έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Η φωτιά, να σας πω, ότι έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Σουρωτής, όμως ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο με πήγια μέσα όσο και με 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία επιχείρησαν πολύ γρήγορα στο σημείο. Μετά τις 5 είχαμε συνεχείς ρήψεις από εναέρια μέσα της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Άμεση και η επιχείρηση από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας με οχήματα τα οποία άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά του σημείου που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, βοήθησε και αυτό, ενώ οι κάτοικοι με λάστιχα στα χέρια έριχναν νερό, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές των σπιτιών. Ήχησε το 112 και αρκετοί ήταν αυτοί που μακρύθηκαν από την Σουρωτή, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Βασιλικών. Πλέον υπάρχει ένας καπνός λευκός σε ένα σημείο λίγο έξω από την Σουρωτή. Δεν υπάρχει φλόγα από μακριά, όπως το βλέπουμε εμείς στο οπτικό πεδίο που βρισκόμαστε. Καίγονται κυρίως καλαμιές και κάποια λάστιχα που υπήρχαν εκεί πέρα μέσα στις καλαμιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγιας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Το Κίεβο αναμένει να κατασκευάσει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στο Γιάννη Βερσάσι. Θα δούμε το γιατί, η ημερομηνία είναι αυτή που πάντα παίζει το δικό της ρόλο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και από τη στιγμή που υπήρξε από το ξεκίνημά του ουσιαστικά ένας κορυφαίος, επέλεξε να συνεργάζεται και με τους κορυφαίους. Για τις διαφημιστικές του καμπάνιες και τις επιδείξεις, ο Βερσάσε συνεργαζόταν πάντοτε με τους πιο διάσημους φωτογράφους, ειδικά τους Ρίτσαρντ Άβεντον, Μπρους Γουέμπερ, Χεπ Μπριτς, Ντακ Ορντουέι και Στίβεν Μάισελ, αλλά και τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εποχής, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό τον τίτλο του αρχιτέκτονα του λεγόμενου φαινομένου supermodel. Και μόνο τα ονόματα παραπέμπουν σε μια εποχή κατά την οποία τα μοντέλα ήταν άνθρωποι και όχι virtual reality ή σκελετοί από κόμις του Enki Bilal ή ενδεχομένως και super plus, όπως επιβάλλει το political correct της εποχής, που ουσιαστικά μειώνει, όπως έχετε καταλάβει, τα κορίτσια με βάρος, καθώς τους λέει ακόμη και εσύ με τα πολλά κιλά μπορείς να γίνεις μοντέλο, άρα δεν είναι ωραίο να έχεις πολλά κιλά. Αυτή είναι η εξήγηση. Ανέφερα ονόματα, για θυμηθείτε: Λίντα Ευαγγελίστα, Νόμι Κάμπελ, Κλόντια Σίφερ, Γιάσμιν Γκουρί, Κρίστι Τέρλινγκτον, Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, η φοβερή Έλενα Κρίστενσεν, η πανέμορφη Γερμανίδα Νάντια Άουρμεν, η Κάρλα Μπρούνι, που έγινε κάποια στιγμή σύζυγος Προέδρου, και Κάριν Μίλντλερ περπάτησαν στις πασαρέλες του. Η έμπνευση δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Μετά τα πρώτα γεωμετρικά σχέδια, ο Βερσάσιο αποφασίζει να κάνει μια βουτιά στον κόσμο της εικόνας που αποτελεί την βάση του για την εποχή εκείνη. 1989 λοιπόν, και τι προτείνει? Προτείνει ψυχεδελικές τάμπες, όλες προερχόμενες από τα χρώματα των βίντεο παιχνιδιών. Τα σχέδιά του ουσιαστικά είναι ένα χωνευτήρι αντιθέσεων αισθητικής. Κινηματογράφος, θέατρο, μπαλέτο, ροκ, pop, jazz, νεοκλασικό, νεομπαρόκ. Ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης τότε της Νοτιού Αφρικής, παθαίνει πλάκα και η Ναόμι Κάμπελ σφραγίζει την όλη κατάσταση όταν σε συνάντησή της με τον Αφρικανό ηγέτη του δίνει ένα πουκάμισο σχεδιασμένο και εραμένο ειδικά για αυτόν από τον Βερσάσιο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, διότι έγινε και πολύ ντόρος, έτσι. Λοιπόν, ποιος είδε τον Έλτον Τζον και την Ελίζα Μπεθ Τέιλορ και δεν φοβήθηκε, διότι κολλητή του Βερσάτσε, έτσι. Λοιπόν, χατήρι δεν τους χάλασε ο φίλος τους, ο Ιταλός σχεδιαστής, και θα δημιουργήσει κάτι καταποκλειστικότητα για αυτούς. Τζάνι Βερσάσε ήταν ένας πάνω απ' όλα μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αναλυτική και σωτήρια για την τέχνη άποψη του Σαλβαδόρ Δαλή, ότι η τέχνη έχει όλες τις δυνατότητες να μολύνει και άλλους τομείς. Αυτό το μολύνει, αντιλαμβάνεστε, την μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Ο Βερσάσε την αντίληψη αυτή του Σαλβαδόρ Δαλή θα την πάει ένα βήμα παραπέρα, μολύνοντας με τον μικρόβιό του και την βιομηχανία του θεάματος. Διότι εκτός από τις αναφορές, φίλες και φίλοι, στην κλασική ελληνική και μπαρόκ τέχνη, στενά συνδεδεμένες βέβαια με την πατρίδα του, στις συλλογές του βρίσκουμε και πιο σύγχρονες αναφορές. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε την επιρροή της pop art στην Αμερική και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή που αποτείει ουσιαστικά φόρο τιμή στον μεγάλο Άντι Βόρχολ. Έτσι λοιπόν το 1991 φέρνει πολύχρωμα ρούχα γεμάτα όμως από ηρωνία της pop art στις πασαρέλες του. Ναι, ηρωνία. Prince, στάμπες δηλαδή, με τον James Dean και τη Marilyn Monroe, σε μια προσπάθεια όμως
να πει κάτι. Η ουσία του πράγματος δεν βρίσκεται στο ότι παίρνω ένα πρόσωπο και το τυπώνω. Η ουσία βρίσκεται στο τι θέλω να πω. Και ο Βερσάσε ήθελε μέσα από εκείνη τη σειρά να μιλήσει για την οικονομία του καταναλωτισμού. Ο Ιταλός όχι μόνο μας κάνει να αναλογιστούμε τη σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης, αλλά προτείνει και μια νέα οπτική κουλτούρα που μιλά πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία. Προσωπικό ή ιστορικό διάβα χωρίς οπτική είναι καταδικασμένο να πέσει στον πρώτο γκρεμό τον οποίο θα συναντήσει μπροστά του. Με το Versace, η σύγχρονη κοινωνία δεν ζει πλέον μόνο στην εικόνα της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή των πρώτων υπολογιστών, αλλά και μέσα στο φόρεμα. Πάντα συνδεδεμένος με τον κόσμο της μουσικής και φίλος πολλών, rock, pop, star και γενικότερα, ο Versace, όπως προαναφέραμε, θα αξιοποιήσει τη Μαντόνα τρεις φορές ως μοντέλο για τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Με τον δε Elton John τα είπαμε κολλητή. Και δεν ήταν ο μόνος βέβαια, προς Θεού. Όλοι τον αγαπούν, ακόμη και στις μεγάλες επαναστάσεις που θα κάνει ο Versace, ακόμη απέναντι και στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι, κακά τα ψέματα, στη μινιμαλιστική δεκαετία του 90 τολμά να προτείνει total black, έτσι, απόλυτο μαύρο, και δημιουργεί μια post-punk συλλογή που χαρακτηρίζεται από μαύρο και μόνο μαύρο, με τις παραμάνες που αναφέραμε στην εισαγωγή, να δείχνουν το απόλυτο φετίχ, εκεί που το ύφασμα έπρεπε να είναι ραμμένο. Καθόλου τυχαίο που κάτι τέτοιο θα φορέσει κάποια στιγμή η Νταϊάννα όταν θα πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο. Και να σας πω, ο Βερσάτσε μεταξύ άλλων μας είπε ότι η ειδονή μπορεί να ξεκινά μέσα από την εκκλησία, όσο και αν αυτό θα ακουγόταν προφάνω ιερόσυλο στα ιταλικά. Αν δείτε τον ηφικό του, το οποίο είχε παρουσιάσει Kate Moss το 1995, θα καταλάβετε. Προλαβαίνετε, γιατί έχετε τραγούδι να ψάξετε στο Google. Ο Versace στην επίδειξη μόδας του φθινοπόρου χειμώνα του 1991 θα χρησιμοποιήσει, θα αξιοποιήσει μάλλον με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσουμε, και βέβαια είναι ένα τραγούδι στο οποίο φίλες και φίλοι, στο βίντεο κλιπ του εμφανίζονται πάρα πολλά από τα μοντέλα με τα οποία συνεργαζόταν ο Versace. Είναι το Freedom του George Michael.

Από τα εφηβικά του χρόνια στην Καλιφόρνια, ο Άντριου Κιούνανεν. Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς υπήρξε. Ζούσε μια ειδονιστική ζωή γεμάτη ψέματα, ναρκωτικά και αιμονές με τον κόσμο της μόδας. Οι φόνοι δεν θα αργούσαν. Τον Απρίλιο του 1997 σκοτώνει τον φίλο του Jeff Trail και τον πρώην εραστή του David Matson. Στη συνέχεια οδηγεί 400 μίλια στο Σικάγο, στο σπίτι του ηλικιωμένου κτηματομεσίτη Lee Miglin. Του κόβει το λαρύγγι. Το κίνητρο για τη δολοφονία του Miglin, ή αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ένα τον άλλον, δεν θα εξακριβωθεί ποτέ. Την Παρασκευή 9 Μαΐου του 1997 πυροβολεί τον 45χρονο φροντιστή του νεκροταφείου William Reese, τυχαίο θύμα, και κλέβει το φορτηγάκι του με το οποίο φτάνει στο Μαϊάμι. Ο Κιούνανεν έχει αποφασίσει το επόμενο θύμα του να είναι ο Gianni Versace. Τη Δευτέρα 12 Μαΐου του 1997 ο Κιούνανεν φτάνει στο South Beach του Μαϊάμι και κάνει check-in σε ένα παύτινο ξενοδοχείο, το Normandy Plaza, δίνοντας το ψευδώνυμο Cœur de Mars. Καθώς περνούν οι μέρες, ο διευθυντής παρατηρεί ότι ο τύπος ήταν πάντοτε κάτι σαν χαμελέοντας, άλλαζε συνεχώς την εμφάνισή του φόροντας διάφορες περούκες. Ο Κιούνανεν περνάει το χρόνο του διαβάζοντας και βλέποντας πορνογραφία, ενώ περιμένει να επιστρέψει ο Versace στη βίλα του στο South Beach. Πέμπτη 10 Ιουλίου του 1997 και ο Versace προσγειώνεται στο Μαϊάμι για 15ήμερες διακοπές με τον επί 15 χρόνια σύντροφό του, σχεδιαστή και μοντέλο Αντώνιο Νταμίκο. Το FBI έχει ήδη συνδέσει τις δολοφονίες των Jeff Trail, David Matson, Lee Miglin και William Reese με τον Κιούνανεν και τον έχει βάλει στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή $10,000 για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Δεν θα προλάβουν ο Κιούνανεν στην ικαρτέρηση των Versace στις 15 Ιουλίου του 1997. Φτάσαμε στην ημερομηνία. Την ώρα που ο Ιταλός επέστρεφε στην έπαυλή του μετά τον πρωινό του περίπατο, ο Κιούνανεν τον πυροβολεί στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Ο ίδιος θα αυτοκτονήσει 8 ημέρες αργότερα. Η αστυνομία δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά οι φίλοι του Κιούνανεν λένε ότι συναντήθηκαν σε ένα μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο το 90, όπου είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ένας φίλος του δολοφόνου, ο Άντωνι Νταμπιέρ, είπε ότι εκείνο το βράδυ ο Κιούνανεν γύρισε σπίτι του φτιαγμένος από ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τον Versace, μιλώντας τάχα μου για όλα τα πράγματα που είχαν κάνει μαζί, για όλη τη κλειδάτη μεταχείριση που είχε λάβει κτλ. Όπως αποδείχθηκε, ήταν όλα φαντασιώσεις, αλλά και η αρχή μιας μοιραίας αιμονής. Αμέτρητες αναφορές από εκεί και πέρα, για ημέρες, έρευνες, ρεπορτάζ, μέχρι και ταινίες, αλλά όλα αυτά ήταν το μετά, φίλες και φίλοι. Η ουσία των πραγμάτων πάντοτε βρίσκεται πριν το φινάλε. Βρίσκεται στην ίδια τη διαδρομή. Και σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, κάποια στιγμή, στην επίδειξη μόδας φθινόπωρος χειμώνα 1996, μια τέτοια επίδειξη αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα, το 95, ο Versace καταφέρνει, χάρη στη βοήθεια της αδελφής του αλλά και της ηθοποιού Νάντια Χασίνη, να καλέσει τον ράπερ Tupac, ναι, ο οποίος εμφανίστηκε πάνω στην πασαρέλα με ένα χρυσό βελούδινο κουστούμι και τραγούδησε μάλιστα μπρος στο κοινό το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε κι εσείς, το California Love.

Φινάλε. Και να, ο Απόστολος σε λίγο θα μας μιξάρει με έναν τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Ο Αζίς στο Wonderwall, το οποίο είχε ακουστεί στην Πασαρέλα όταν παρουσίαζε ο Βερσάζε τα σχέδιά του για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 97. Ο Βερσάζε έκανε μόδα με όρους τέχνης και ιστορίας πολιτισμών. Πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ μεγάλος ως προσωπικότητα για να μπορείς να εκκινείς από την αρχαία Ελλάδα ή την αρχαία Ρώμη και να βουτάς σε μια rock ψυχεδέλεια που έχει ως αναφορές τα χρώματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την ίδια ώρα να μπορείς να περηφανεύεσαι ότι έκανες φορέματα που θα τα ζήλευε ως έργα τέχνης και ο Κλίμτ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μιλήσουμε, να γράψουμε ένα ποίημα, να ζωγραφίσουμε, να ράψουμε ένα φόρεμα. Και δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας, μήτε θα αρέσουν οι δικές μας δημιουργίες ή τα δικά μας λόγια σε όλους. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι να γίνονται οι προοπτικές που προτείνουμε πραγματικά λυτρωτικές, γοητευτικές και να γαλινεύουν τα μάτια και τις ψυχές στις οποίες απευθυνόμαστε. Το Βερσάζε, ως πραγματικός αριστοκράτης της τέχνης, το έκανε. Ιταλικά θα τον αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και εσάς με Νεκ και Λάουρα Νοντσέ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο δεύτερο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση και στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες του

0: χωρίς στις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Εν τω μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό, ζήτησαν οι δικαστικές αρχές. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος Σωκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια

0: φυσιολογική ζωή.
1: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
2: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Έχω Ηλία Σταμπουλή μετά πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ απέναντι. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, μαζί θα είμαστε ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Ακόμα δεν το έχω μάθει απ' έξω. 693-0078-228. Ελπίζω εσείς να το έχετε μάθει. Viber είναι αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε Τίμο Φακαλή. Δυο θέματα είχε Θεσσαλονίκη σήμερα. Αφροδίτη Νέστορα εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Και φωτιά στη Σιρωτή, είχαμε και στην Νεοχορούδα, είχαμε και στο Ανατολικό, τρεις φωτιές πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν ο Τίμος. Τίμο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάμε λίγο από το πρωί. Αφροδίτη Νέστορα, πώς την είδες?
1: Την είδα έντονα φορτισμένη, φανερά συγκινημένη και αρκετά καταβεβλημένη ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μετά από 15 μέρες συνολικά νοσηλεία σε Ιπποκράτειο αρχικά και Παπα-Νικολάου μετά στη μονάδα εγκαυμάτων, πήρε στη 1:20 το μεσημέρι εξιτήριο και ήταν, μπορώ να πω, έβλεπα ένα σπιρθυροβόλο βλέμμα στα μάτια της, το οποίο ουσιαστικά διαβάζοντας και τα χείλη της αποτύπωνε ακριβώς αυτά που είπε στους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι θα κάνω τα πάντα για να σταθώ και πάλι όρθια. Το χρωστάω στην μητέρα μου, στον πατέρα μου και όσους με πιστεύουν, αλλά όπως είπε είναι και μια απάντηση σε αυτούς που έκαναν την βομβιστική επίθεση 1η Ιουλίου στην πλωτή του σπιτιού της. Την είδα αποφασισμένη ότι δεν θα το βάλει κάτω, δεν θα την πάρει από κάτω, παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένη σήμερα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση από τα εγκάματα που έχει τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Ήταν επιδέσμους βγήκε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, δευτέρου βαθμού, σε ποσοστό φέρει εγκάματα σε ποσοστό 12% σε όλο της, το σώμα. Πάντως είδα στα μάτια της μια δύναμη ψυχής ότι είναι αποφασισμένη να σταθεί όρθια, να μην το βάλει κάτω παρά το παιχνίδι της μοίρας, καθώς έχασε τη μητέρα της πριν από λίγες μέρες και την αδερφή της πριν 5 χρόνια.
0: Και προσεκτικά, με μάσκες, σε απόσταση, αυτές ήταν οι συστάσεις προς εσάς, να μην πλησιάσετε. Έτσι κι αλλιώς είδα ότι δεν είχατε μικρόφωνα στα χέρια, αλλά σε σταντάκι, όχι, προκειμένου να μην την πλησιάσετε, σωστά?
1: Ακριβώς, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Αφροδίτης Νέστορα και μάλιστα όταν μια συγγενής της είπε Αφροδίτη, φτάνει όσα είπες, εντάξει, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε, η ίδια της έκανε νόημα, αφήστε με, θέλω να μιλήσω, και συνέχισε να λέει αυτά που θέλω να πει, επικεντρώθηκε κυρίως στους δράστες και στο περιστατικό που συνέωθηκε την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι ήταν σαν να αυτό που έγινε έζησε μια εμπόλεμη κατάσταση και όπως είπε το έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Αυτό ήταν που μας είπε. Ήταν όταν περιέγραφε τις στιγμές της 1ης Ιουλίου έβλεπε σε μια ιδιαίτερη συμπληρωμένη κοπέλα και όπως είπε μπροστά σας τώρα δεν βλέπετε μια κοπέλα που έζησε, βλέπετε μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Πραγματικά συγκλώνησε με τα λόγια της αλλά και την ψυχραιμία της, ουσιαστικά ζητώντας από τη δικαιοσύνη να επιβάλλει στους δράστες βαρύτερες ποινές που τους αναλογούν.
0: Η φωτιά τελείωσε, έτσι?
1: Η φωτιά έχει ορθητηθεί πλήρως στη Σιρωτή, λαφτάρισαν βέβαια εκεί οι κάτοικοι και αυτό γιατί υπάρχει ένα ρέμα που διατρέχει τον οικισμό εκεί της Σιρωτής, το οποίο είναι γεμάτο με μπάζα. Μάλιστα μας έδειξαν και φωτογραφίες εκεί οι κάτοικοι από τα μπάζα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ρέμα και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Γρήγορα επεκτάθηκε στις αγροδασικές εκτάσεις που υπήρχαν περιμετρικά του ρέματος και κάηκε ένα θερμοκήπιο. Ευτυχώς έφτασε μέχρι, έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές σπιτιών εκεί του οικισμού της Σουρωτής. Ήταν όμως άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και κατάφερε να σβήσει στο παραένα την φωτιά, να την οριοθετηθεί η φωτιά γρήγορα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Ericsson, τα οποία έκαναν πολλή δουλειά. Να σου πω ότι οι κάτοικοι βγήκαν με τα λάστιχα έξω και άρχισαν να σβήνουν και αυτή τη φωτιά που είχε φτάσει ακριβώς σε κάποια σηματοπλέγματα στα σπίτια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, έχουν καεί μόνο κάποιες καλλιέργειες, κάποια πευκοειδή δέντρα και ένα θερμοκήπιο.
0: Για να μην ανησυχείτε, έχει τεθεί υπό έλεγχο και η φωτιά στην Νεοχορούδα και σε καλή κατάσταση φωτιά στο Ανατολικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, οπότε δεν έχουμε... Δεν έχει, όχι. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα ήταν σε επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο κατηγορία 3. Δυστυχώς επιβιώθηκαν χειρότερες προβλέψεις και είχαμε 3 εστίες.
0: Εγώ θα σας πω ότι ο Τίμος Φαγκαλής επέστρεψε σήμερα από άδεια μετά από 2 εβδομάδες.
1: Όχι, μια εβδομάδα. Εντάξει.
0: Μια εβδομάδα θα ξαναπάρει, αλλά επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα στη δουλειά και είχαμε τι είχαμε. Για να προφυλάγεστε και να έχετε το νου σας, αύριο δουλεύει απόγευμα μετά τις 5.
1: Ελπίζω να μην γίνει κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
1: Καλό απόγευμα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα που λέει, σχολιάζει με κάποιο τρόπο την ατυχή συγκυρία να επιστρέψει σήμερα ο Τίμος Φακαλής και προτείνει, επειδή και η ίδια έχει την ίδια σχέση με την τύχη, να συστήσουμε ένα σωματείο όλοι εμείς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, κάτσε να την υποβάλω εδώ, να περάσει από Δέλτα Σίγμα και θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά Νατάσα. 693-00-78-228 το Viber του σταθμού. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και επειδή σας άρπαξα από τα μούτρα όσον αφορά την επικαιρότητα, άντε πάμε να δούμε λίγο πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Και θα πάμε Ζάκυνθο, το ναυάγιο, το οποίο ναι μεν παραμένει κλειστό, αλλά ευελπιστούν ότι θα μπορέσει το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουν, να ανοίξει. Πώς θα υπάρξει λοιπόν ένα σχέδιο για τη διάσωση του ναυαγίου και την επέκταση της ακτής κατά 30 μέτρα. Το ναυάγιο είναι η διάσημη παραλία της Ζακύνθου, τις πιο διάσημες στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται το ιστορικό σκαρί Παναγιώτης που είχε προσαράξει το 1980 εκεί και αποφασίστηκε λοιπόν για να διασωθεί ένα σχέδιο τεχνητής πρόσχωσης. Σύμφωνα με αυτό, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν περίπου 45.000 κυβικά μέτρα χαλικιού, πρόχοντας ουσιαστικά τη θάλασσα 30 μέτρα προς τα πίσω, για να αυξηθεί η απόσταση του πλοίου από το νερό, σήμερα είναι 25 μέτρα, για να το θωρακίσει από τη διάβρωση του κύματος και έτσι να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού. Η παραλία θα είναι κλειστή και φέτος για τους λοόμενους έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 έχει βγει η απαγόρευση, η οποία είχε κριθεί επιβεβλημένη μετά την κατάρρευση βράχων το 2018, που είχαμε και 7 τραυματίες, και το σεισμό των 5,4 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 2022. Προσφέρεται πλέον μόνο για φωτογράφηση από ένα ειδικό πλάτωμα που έχει στηθεί στην περιοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή μία γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές το 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ήμασταν στο Ναυάγιο. Καταρχάς καλησπέρα σε Αντωνία και Ευτυχία που στέλνουν τις καλησπέρες τους απλόχερα σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που λέει ο καθένας στο δικό του προορισμό και εγώ στο δικό μου. Ο καθένας στο δικό του. Ναι, δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και λίγο πριν από το διάλειμμα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων είχαμε πάει στη Ζάκυνθο. Α, πάμε στην Άξο τώρα. Θα γυρίσουμε όλα τα νησιά σήμερα. Θα κάνουμε tour καλοκαιρινό. Λοιπόν, στην Άξο όμως θα πάμε όχι για διακοπές αλλά για δουλειά. Υπάρχει μια αγγελία στην Άξο η οποία έχει ξεζυκώσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και αυτό γιατί. Στην αγγελία ζητείτε σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου, ok. 1-2 χρόνια ζητά σχετική εργασιακή εμπειρία. Γλώσσες μέτρια αγγλικά, αλλά πρώτον δεν γράφει μισθό. Δεύτερον ωράριο και τρίτο ρεπό. Αλλά αυτό που έχει γίνει viral δεν είναι αυτό. Είναι ότι η αγγελία που αποτελείται περίπου από 120 λέξεις, τώρα μετράω έτσι με το, ζητά ο υποψήφιος για τη δουλειά να έχει 98 δεξιότητες. Ξεκινά λοιπόν. Αίσθηση ευταξίας, multitasking και αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, δεν θα τα πω όλα, αλλά συνολικά είναι 98 οι δεξιότητες που απαιτείται για να γίνει σερβιτόρος στην Άξο. Έχει δυσκολέψει το σερβιτόρι λίγο. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι, παιδιά, όταν ήμασταν μικροί. Τώρα έχει γίνει. Οπότε, όποιος θέλει δουλειά σερβιτόρου, μακριά από το νησί.

και θα παραμείνουμε στα νησιά και θα πάμε και στη Λίμνο, όπως πήγε και ένας εκεί για να κάνει σουπ. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό εδώ, την όρθια σανίδα αυτή, σουπ ή σαπ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν θέλω ούτε να το μάθω ούτε να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι. Εγώ στην παραλία πάω για τα ποτά. Οπότε δεν θέλω ούτε να μπω πάνω σε σανίδες ούτε τίποτα. Αυτός όμως ήθελε και μπήκε. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στη σανίδα και αυτό του κόστησε 250 ευρώ. Γιατί δεν φορούσε σωσίβιο. Και επειδή δεν το γνώριζε. Άνδρες του λιμενικού που πέρασαν από εκεί τον είδαν να κάνει αυτό την όρθια σανίδα, τον άρπαξαν και του επέβαλαν 250 ευρώ πρόστιμο. Το ανέβασε στο TikTok και έγινε χαμός, γιατί κανένας δεν ήξερε ότι το σωσίβιο πάνω στη σανίδα αυτή είναι υποχρεωτικό. Και όμως είναι λοιπόν, γιατί μπορεί να πέσεις στη θάλασσα και αντεγιά. Για να προσέχετε λοιπόν, έτσι ώστε να έχετε, ακούστε και τι άλλο απαγορεύεται όταν είστε πάνω σε αυτή την σανίδα. Οποιαδήποτε χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμου. Το βλέπουμε συχνά σε ελληνικές παραλίες και δύο, εκεί, τρεις βόλτες. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την εκάστοτε ακτογραμμή. Η δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους γύρω τους. Όταν λοιπόν ξανανεβείτε σε αυτή τη σανίδα, σκεφτείτε όλα αυτά, μην βγείτε στα νυχτά και γυρίστε με κάνα 2 χιλιάρικα πρόστιμο.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη μαζί μας αυτή την ώρα και την ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Το Earth News είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένο με τη Χαλκιδική, όπου είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία εκεί στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, με μία νεκρή μητέρα, το βρέφος και τραυματίες, τον πατέρα και το άλλο παιδί. Είναι μια τραγωδία που εκτελήθηκε νωρίς το απόγευμα εκεί στην περιοχή. Προσέχετε στους δρόμους. Είναι κρίμα πραγματικά να έχουμε τέτοια περιστατικά. Συγκρούστηκε με βιντεοφόρο και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Θα σας πάμε και σε ένα άλλο tip για να ρωτήσετε πρόστιμα, μιας και σας είπαμε για το σουπ και αυτή τη σανίδα. Λοιπόν, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με ένα πρόστιμο που θα φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Η παράβαση φυσικά δεν αφορά το πλήσιμο του οχήματος, αλλά το τι συμβαίνει με νερά, απορρυπαντικά και σαπουνάδες. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ λοιπόν, αν όλα αυτά, νερά, σαπουνάδες, απορρυπαντικά, καταλήξουν σε δημόσιο δρόμο ή πεζοδρόμιο, δημιουργώντας ένα ολισθηρό οδόστρωμα και έχουμε κίνδυνο ατυχήματος, τότε θεωρείται ότι ο άνθρωπος που πλένει το όχημα παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτός ο κώδικας, ο ανανεωμένος λοιπόν, προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται η ρήψη ουσιών ή υλικών που μπορούν να καταστήσουν το οδόστρωμα επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νερά, λάδια απορρυπαντικά και άλλα υγρά που μειώνουν την πρόσφυση του δρόμου. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία ε3α και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ. Σε περίπτωση δε που από την ολισθηρότητα προκληθεί τροχαίο ατύχημα ή τραυματισμός, καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Προσοχή λοιπόν, ακόμα και στο πλήσιμο του αυτοκινήτου.

Καλησπέρα και στην Έφη που λέει ότι μιλάτε χθεσινή απώλεια του σήματος στο ΕΡΤΕΚΟ. Ναι, είχαμε ένα θέμα χθες με το διαδίκτυο γενικώς, οπότε δεν ακουγόμασταν διαδικτυακά. Και η Έφη είναι φανατική ακροάτρια, οπότε είχε στηθεί και περίμενε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ξαναβρίσκουμε σήμερα, λέει, την εκπομπή με χαρά. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Έφη, για την συνέπεια, για την ακρόαση, για όλα. Θέλουμε και εσάς το 693-0078-228 και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα πριν ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σήμερα το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 όταν το ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή του η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους θανάτους του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών αλλά και του 54χρονου εργαζομένου από την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στην πορεία συμμετέχουν συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεστης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί εκ νέου στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

0: Συνάντησε με πολίτες, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της σπουδαίας και αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη αυτή τη δεύτερη ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν, θα πάμε λίγο Μουντιάλ, καθώς σε λιγότερη από μία ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία. Και υπάρχει, λέει, ένας ιονός που δείχνει πώς θα το σηκώσουν οι Φούριας Ρόχας. Και αυτό γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ το 2010 προερχόταν από κατάκτηση του Euro. Το 2008 λοιπόν στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας η Ισπανία είχε επικρατήσει τον τελικό με 1-0 επί της Γερμανίας με σκόρερ το Φερνάντο Τόρες. Και δύο χρόνια αργότερα επικράτησε με το ίδιο σκορ στην παράταση τότε της Ολλανδίας με γκολ του Ινιέστα και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου στη Νότια Αφρική. Το ίδιο φιλοδοξία καταφέρει και τώρα, μιας και μετά την κατάκτηση του Euro πριν δύο καλοκαίρια στη Γερμανία με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας, θέλει να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Φαντάζεστε να το πετύχει και αυτό με νίκη επί της Αγγλίας? Χαμός θα γίνει. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Ουνάι Σιμών, δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ασχολείται καθόλου. Διατηρούσε λογαριασμούς αυτά μέχρι και την πρώτη του χρονιά στην Athletic Bilbao. Όμως έπιασε τον εαυτό του να επηρεάζεται πολύ αρνητικά και έτσι αποφάσισε να κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος του είπε για αυτό που έγινε με τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, τον Βοζίνια, ο οποίος πριν από το παγκόσμιο κύπελο είχε λίγες χιλιάδες ακόλουθους, τώρα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια. Και ο Ισπανός τερματοφύλακας είπε: «Κοίτα, εγώ τώρα ζω πολύ ήσυχα, πάω διακοπές, Ελλάδα, Ιταλία, δεν με ξέρει κανένας, δεν με αναγνωρίζει κανένας. Αν είχα τόσους ακόλουθους εκεί έξω, η ζωή μου θα ήταν τρομερή. Εμένα εκτός Ισπανίας δεν με ενοχλεί κανένας. Δεν ξέρω για τον Πέδρη, τον Λαμίν ή τον Νίκο, αν εκτός Ισπανίας είναι η συμπαίκτος στην Εθνική Ισπανίας, μπορούν να απολαύσουν αυτή την ηρεμία, αλλά εγώ είναι κάτι που εκτιμώ πολύ και πιστεύω ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε αυτό, στο να είσαι γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμώ την ηρεμία και πάλι απ' όλα την ιδιωτικότητα. Αν από τη μια μέρα στην άλλη είχα 20 εκατομμύρια ακόλουθους, θα μου πρόσθεσες μια πίεση που δεν φαντάζεσαι. Οπότε, μακριά και αγαπημένη».

Μπορεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να θέλουμε ακόμη δύο αγώνες για να βρούμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, αλλά αυτό το Μουντιάλ έχει ήδη νικητή και δεν πρόκειται για εθνική ομάδα, αλλά για έναν σύλλογο. Ποιος είναι αυτός? Η Arsenal, λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί οι κανονιέριδες έχουν 8 ποδοσφαιριστές συνολικά στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ισπανία ο Μικέλ Μερίνο, ποδοσφαιριστής της Arsenal, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με διαδοχικά νικητήρια γκολ σε Πορτογαλία και Βέλγιο απέναντι. Και ακόμη έχει η Ισπανία στη τάξη της τον Μαρτίν Θουμπιμέντι και τον Νταβίν Ράγια. Στη Γαλλία ο Γάλλος στόπερ, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, είναι επίσης παίχτης της Arsenal και αλλά και ο ηγέτης της άμυνας των μπλε. Ήταν δηλαδή μέχρι χθες που αποκλείστηκε. Η Δε Αγγλία έχει 4 παίκτες η Arsenal σε αυτούς. Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Νόνι Μαντουέκε και Έμπερετις Έζε. Όλοι έχουν βασικό ρόλο στην πορεία των τριών λιονταριών. Ξεχωρίζει ο Σάκα με τις 3 ασίστ στη διοργάνωση και είναι και παίκτες της Arsenal. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που είναι σίγουρα κερδισμένη από αυτό το Μουντιάλ. Κάνε καμιά πλάκα να πάρει και το Μέση τώρα.

Ποιο είναι το μυστικό για τις πιο τέλειες τηγανιτές πατάτες? Ποιος δεν τρώει τηγανιτές πατάτες? Αν και εδώ που τα λέμε, εγώ ξέρω μία που δεν τρώει τηγανιτές πατάτες, την οποία βάφτισα. Το λάδι θα φταίει. Δεν τρώει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστικό στο οποίο συμφωνούν σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, το μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο βήμα, αφού κοπούν οι πατάτες σε ομοιόμορφες λωρίδες πάχους ενός εκατοστού, είναι το μούλιασμα σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε, λέει, στο νερό για να απομακρυνθεί το περίσσιο άμυλο και αυτό είναι πραγματικά το μυστικό για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες. Επίσης, ένας άλλος σεφ λέει ότι ένα κόλπο για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες είναι διπλό τηγάνισμα. Μία και μετά άλλη μία. Αλλά για να φτάσετε να φάτε ιδανικές τηγανιτές πατάτες σύμφωνα με τους σεφ, πρέπει να επιλέξετε και την κατάλληλη ποικιλία. Η ποικιλία άγρια, σύμφωνα με τους διάσημους σεφ, είναι η καλύτερη. Εναλλακτικά, οι σεφ προτείνουν την ποικιλία Κένεμπεκ για επίσης εγγυημένο αποτέλεσμα. Μας άνοιξαν την όρεξη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νεκρή μητέρα και βρέφος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, προχθές εδώ σας μιλούσαμε για το γκάς. Ο γκάς είναι ένα απολίθωμα δεινοσαύρου, ενός T-Rex, ο οποίος έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και το οποίο θα έβγαινε σε δημοπρασία. Λοιπόν, πουλήθηκε. Ηλία Σταμπούλη, πάλι Ηλία Σταμπούλη βλέπω. Θα σας καταγγείλω με τις αλλαγές, γιατί με ευνηδιάζετε και δεν βλέπω ποιον έχω απέναντί μου. Η Ηλία Σταμπούλη ξεκίνησε, μπήκε ενδιάμεσα εμβόλυμα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και τώρα ξανά η Ηλία Σταμπούλη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν. Λοιπόν, λέγαμε για τον γκάς, ο οποίος γκάς πουλήθηκε χθες και μάλιστα έσπασε κάθε ρεκόρ όσον αφορά προηγούμενη πώληση απολιθωμάτων δεινοσαύρου. Έφτασε τα 50,1 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στην Νότια Δακότα, εξού και το όνομά του, από τον ιδιοκτήτη του ράντσου. Έζησε τη διάρκεια της μαστριχτιανής περίοδου πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά. Στη δημοπρασία πλειοδότησε άγνωστος ανώνυμος αγοραστής και καταδεικνύει ότι αυτή η αγορά των απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους που εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός, έχει ανθρώπους που είναι διαταθειμένοι να δώσουν πολλά χρήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η υπεύθυνη του τμήματος επιστημών και φυσικής ιστορίας του Sotheby's, και το προηγούμενο ρεκόρ, να σας πω, για απολίθωμο που πουλήθηκε σε δημοπραξία ήταν του Apex, ενός στεγόσαυρου που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Ken Griffin.

Ο 34χρονος Αμερικανός Drew Binsky είναι influencer και έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας σε κάθε χώρα του κόσμου. Ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που ποτέ δεν θα πρότειναν ταξιδιωτικοί πράκτορες. Το κανάλι του στο YouTube αριθμεί 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές και ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Τα ταξίδια τα ξεκίνησε όταν φοιτητής στην Μπράγα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών. Πήγε σε ένα ταξίδι και στη συνέχεια κόλλησε το μικρόφωνο, όπως λέει. Από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Στο ενεργητικό του έχει και δύο παγκόσμια ρεκόρ ως ταξιδιώτης. Το 2016 επισκέφθηκε 12 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ κατέγραψε και το ταχύτερο πακετάρισμα βαλίτσας σε επίσημη διοργάνωση. Αποκάλυψε λοιπόν τις 5 πόλεις που δεν θα επισκεπτόταν ποτέ για δεύτερη φορά. Και αυτό γιατί ήταν επικίνδυνο και ένιωσε κίνδυνο για τη ζωή του. Στην πρώτη θέση το Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Το περιγράφω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν κανόνες ούτε νόμοι. Εξηγεί ότι βγήκε από το ξενοδοχείο με στρατιωτική συνοδεία και θωρακισμένα οχήματα μπροστά και πίσω. Υπάρχει μια εξτρεμιστική οργάνωση εκεί και δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεχούς απειλής. Το ξενοδοχείο που ζούσε, που έμενε όταν επισκέπτηκε την πρωτεύουσα της Σομαλίας, δεν υπάρχει πια γιατί έχει καταστραφεί και έχει γίνει ερείπια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόνακρι, η πρωτεύουσα της Γουινέας, στην οποία, όπως λέει, σε μόλις 10 λεπτά από την έξοδο του ξενοδοχείου τον σταμάτησε η αστυνομία και στη συνέχεια βρέθηκε εν μέσω μιας απόπειρας πραξικοπήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπέροχες διακοπές. Τρίτη θέση, Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ως ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι βρήκε ενδιαφέρουσες στις παραδοσιακές αγορές, ωστόσο υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του κινδύνου. Το Port au Prince στην Αϊτή, στην τέταρτη θέση, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία που βίωσε όταν με συνοδεία ενός ντόπιου οδηγού μπήκε σε μια περιοχή που είχαν τον έλεγχο ντόπιες συμμορίες και άρχισαν να το σημαδεύουν με αυτόματα όπλα ζητώντας του χρήματα. Και Τρίπολη, εδώ στη Λιβύη δίπλα μας, το 2018 κατά την επίσκεψή του δεν μπορούσε να κοιμηθεί ακούγοντας ήχους πυροβολικού. Κάθε μετακίνηση στους δρόμους είχε έλεγχο αστυνομικών που δεν ήταν συνηθισμένοι στην παρουσία ξένων επισκεπτών. Υπέροχες διακοπές έκανε ο άνθρωπος.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, ο Πετζάν Ζαμανί διατηρεί εδώ και 36 χρόνια ένα εστιατόριο σε μια μικρή πόλη της Βρετανίας και πριν από λίγες μέρες μια οικογένεια πήγε να φάει στο εστιατόριο του, ιταλικό εστιατόριο, και μια πελάτησα ανώνυμη έγραψε μετά το φαγητό την κριτική της. Οι πατάτες έμοιαζαν με έτοιμες κατεψυγμένες, το κοτόπουλο ήταν υπερβολικά αλμυρό, το πιάτο του συντρόφου της ήταν στεγνό, ενώ η πίτσα ήταν βαριά και δεν είχε λεπτή και τραγανή ζύμη που περίμεναν. Επέκρινε την εξυπηρέτηση, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν τους ρώτησε αν ήταν ικανοποιημένοι από το γεύμα, χαρακτήρισε τον εσωτερικό χώρο παλιό και πρότεινε την τοποθέτηση των τραπεζομάντιλων. Αυτή η κριτική έκανε πυρ και μανία τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπήκε στις κάμερες ασφαλείας, βρήκε την πελάτησα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, που έγραψε αυτή τη διακόσμη, την κριτική, την ανέβασε στα social media και έγραψε από κάτω. Για κοιτάξτε, αυτή που έγραψε την ανώνυμη κριτική και η ίδια και ο σύζυγό της τελείωσαν όλο το φαγητό, ζήτησαν να τους βάλουμε την πίτσα του παιδιού σε κουτί για το σπίτι, ευχαρίστησαν το προσωπικό και φαίνονται σε βίντεο να κάνουν ο σύντροφος δηλαδή δύο φορές το σήμα με υψωμένους τους αντίχειρες, δηλαδή όλα καλά, και λέει, γράφει από κάτω, αν καταστρέφεις την φήμη μου άδικα θα σε εκθέσω. Έχει δυσκολέψει η κριτική, παιδιά, δεν είναι όπως παλιά που τα άγα, τώρα έχει και επιθέσει, και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε μια άσχημη κριτική. Τον Ιούνιο μια άλλη πελάτησα είχε βαθμολογήσει το εστιατόριο με 3 αστέρια, χαρακτηρίζοντας το παλιό και παραπελημένο και υποστηρίζοντας το μενού είχε λίγες ιταλικές επιλογές, και τότε χρησιμοποίησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να καταγράψει λεπτό προς λεπτό τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφέροντας ακόμη και τις ώρες που σερβιρίστηκαν στα πιάτα. Και λέει ο τύπος σε ανάρτηση του, ρε παιδιά, αν δεν σας αρέσει μην ξανάρθετε, εμείς δεν θα σας λείψουμε και προφανώς ούτε εσείς δεν θα μας λείψετε. Για την ιστορία, το εστιατόριο διαθέτει εκατοντάδες θετικές κριτικές με συνολική βαθμολογία 4,6 αστεριών. Ωραίος ο τύπος, εγώ θα πήγαινα.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που έκανε μια guest εμφάνιση. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας για να σας πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.
1: Σκότεινη και παράδειγμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Πριν από λίγο κατέληξε και ο πατέρας, ενώ το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Πολυγύρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο νοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μελανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμετ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό Αμερικανική και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές.

0: Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα, σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης και σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ξεκίνησε στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 15η μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποιο μέρος με θάλασσα και παραλίες, να μας ακούτε από εκεί δηλαδή, ή τουλάχιστον να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε από τις πόλεις. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να φτάσει ο υδράργυρος στους 39 και 40 βαθμούς, από την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και πάλι ζέστη είναι αισθητή και τις μεσημεριανές ώρες ανυπόφορη. Όσοι κυκλοφορείτε έξω, το έχετε δει και το έχετε καταλάβει. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα έχω στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή και θα ξεκινήσουμε αφού σας δώσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές,

Δεν το περίμενε κανείς. Οι γιατροί μας είχαν καθησυχάσει πριν από ένα μήνα περίπου ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Όμως σήμερα το πρωί η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου έριξε αυλαία στη λαμπερή και πάρα πολύ γεμάτη ζωή της. Μιλάω φυσικά για τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία γυναίκα, μια εκπληκτική ηθοποιός, πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη, τόσο εκφραστικά με τα μάτια της την κοιτούσες και χανόσουνα πραγματικά, εγωιτευτική χωρίς καν να προσπαθήσει. Γεμάτη ζωή, ήταν 92 ετών, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15 Εβδόμου του 2026 κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Παύλα Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκωνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ο Άγιος Σάββας μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπών των ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της, καταλήγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Τη λάτρευε πάρα πολύς κόσμος. Αν δείτε τα μηνύματα που δημοσιεύσανε οι συνάδελφοί της, είναι πάρα πολλά και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Οι περισσότεροι αναφέρουν τον όρο «κυρία» με κεφαλαίο το κάπα. Πράγματι ήταν μια κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με μια ηχογράφηση που είχε κάνει μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, το «Πες μου μια λέξη» που ακούστηκε στην ταινία «Λίμωνος στους νέους». Τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και πάμε να το απολαύσουμε.

Πριν από λίγες ώρες είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μια γυναίκα και το βρόφος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Ακόμα δεν ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας της οικογένειας και το ανήλικο παιδί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα μετά τον απεγκλωβισμό τους από την πυροσβεστική. Ο πατέρας είναι σοβαρότερα από ότι είναι το παιδί. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες και τον οδηγό του βιτιοφόρου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι επειδή αυτές τις μέρες όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει προς τη Χαλκιδική, ένα οδικό δίκτυο επιβαρημένο, κακό, με πάρα πολλές τρύπες στο δρόμο που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Ειδικά στο δεύτερο πόδι, επειδή το είδα με τα μάτια μου, μη βιάζεστε τόσο πολύ, θα φτάσετε στο προορισμό σας. Καλύτερα ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, μην κάνετε προσπεράσεις, γιατί είναι μία λωρίδα ο δρόμος και όσοι δεν γνωρίζετε πολύ καλά τον δρόμο, καλό θα είναι να μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις. Όσο μπορείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και τα άτομα που αγαπάτε.

0: Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει ότι έχουμε βάλει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Η Δάφνη μας λέει ότι φεύγει το Σαββατοκυριακό. Πάει να ακούσει μουσικάρες στη Φιλιππούπολη. Φαντάζομαι στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Το τελευταίο καιρό γίνονται μεγάλες συναυλίες στη γειτονική χώρα. Και επειδή το κόστος είναι λίγο χαμηλότερο από τις συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα, πάρα πολλοί κόσμος προτιμάει τη Βουλγαρία από ότι είναι Αθήνα. Και ο Αλέξης είναι φανατικός της εκπομπής Mind Z και μας ρωτάει αν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Άσε τα παιδιά να ξεκουραστούν, ρε Αλέξη. Λογικά θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο. Πολύ ταλαντούχα παιδιά. Σίγουρα θα τους δούμε και του χρόνου. Να μην το έχεις άγχος. Και πάμε ξανά στη Μαροκοντού, όπου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, που είχαν συνεργαστεί μαζί στην ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα», η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης, όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία, την έχουμε λατρέψει, έκανε μια ανάρτηση: «Αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά σας παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία, αυτό που σας είπα. Όλοι μιλάνε ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρον ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Αυτά έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Την αποχαιρέτησε και η Φίνος Φιλμ, τη Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας, με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την εξεπέραστη κοψότητά της. Έγινε μία από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός. Έτσι την αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ, και φυσικά στα social media της Φίνος θα βρείτε και ένα βίντεο με όλους τους ρόλους που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Μεγάλο ταλέντο, μπορούσε να είναι άνετα πρωταγωνίστρια, αλλά και στις ταινίες όπου είχε μικρότερους ρόλους κατάφερνε και κέρδιζε τις εντυπώσεις. Και το ξαναλέω, σε μια εποχή που οι ηθοποιοί δεν είχαν και τόσο πολύπλευρο ταλέντο, η Μάρο Κοντού κατάφερε και μπορούσε να χορέψει, να τραγουδήσει, να είναι άριστη στην υποκριτική. Μαγνήτιζε την κάμερα και γι' αυτό άντεξε και τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τελευταία δουλειά νομίζω την είδαμε σε ελληνικό σίριαλ, νομίζω του Παπακαλιάτη ήταν. Απήχε τα τελευταία 4-5 χρόνια από την τηλεόραση, αλλά είπαμε ήταν και 92 ετών.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

φως μου. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, είναι γιος ηθοποιού και τραγουδίστριας της Ματούλας, οι περισσότεροι την ξέρετε, οι παλαιότεροι. Έγινε γνωστός από ένα reality της ιδιωτικής τηλεόρασης, το Bar, που προβλήθηκε το 2002. Προσπάθησε να γίνει κάποια στιγμή και μουσικός, έβγαλε και ένα δίσκο μαζί με ένα συγκρότημα. Τον τελευταίο καιρό λέει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, δεν ξέρουμε κάποια άλλη πληροφορία ή την αιτία θανάτου, απλά το αναφέρουμε τώρα, έγινε γνωστό. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκρή γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέος και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είμαστε στο 34. Μπορείτε να δείτε στο Ερτένα τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνετε τίποτα προς το παρόν. Προς το παρόν δέρνονται περισσότερο παρά παίζουν μπάλα. Τις περισσότερες στιγμές είναι κάτω στο χορτάρι, όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπέλιγχαμ. Η κλωτσιά πάει σύννεφο. Πολύ άγρια μπήκαν οι Αργεντινοί. Προς το παρόν ο διαιτητής δεν βγάζει κάρτες και αυτό δεν βοηθάει στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια κυρία που πήγε για ψώνια και μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα και βρέθηκε μέσα στο κατάστημα γκρεμίζοντας τα πάντα. Σήμερα στο Ήτειλο της Μάνης, σε ένα ξενοδοχείο, μια άλλη οδηγός μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι και το αμάξι κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Εκεί το πάρκαρε, μέσα στην πισίνα. Οι άνθρωποι που έμεναν δίπλα άκουσαν το θόρυβο και είδαν να βγαίνει από μέσα, άνετη και ωραία, μια κυρία που κρατούσε κάτι τσάντες στην αγκαλιά της έναν σκύλο και να συνεχίζει κανονικά τη ζωή της ενώ το αμάξι βυθιζόταν μέσα στη πισίνα. Υπήρχε και ένα παιδί μέσα το οποίο αμπεγκλωβίστηκε εύκολα. Τα παιδιά είναι πιο προσαρμόσιμα από τους μεγαλύτερους σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάφεραν, το βγάλαν το αμάξι από την πισίνα. Το θέμα είναι αν έχει κάποιες ζημιές από το νερό. Αυτό θα το μάθουμε άλλη στιγμή.

Εξιτήριο έλαβε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί, θυμίζουμε, στη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Αμέσως μετά το εξιτήριο, η Αφροδίτη Νέστορα παραχώρησε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ για τη σκέψη, τη συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή. Χωρίς βέβαια με επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν πραγματικά, με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητα. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες, ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Αν μείνετε στην πόλη αύριο, σας έχουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναβαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες κοινές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο, ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία Ναβαρίνου, υπενθυμίζουμε. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, φυσικά έχουμε την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, πλήθος ηθοποιών, μεγάλων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες 10 ετών ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Κινηματογράφο στην δυτική είσοδο της πόλης, είδα ότι έχει προβολές από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η ζήτηση για ένα εισιτήριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι περισσότερες προβολές αύριο έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια. Αν πάλι θέλετε να δείτε κάτι πιο ποιοτικό, στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wayne Wang, Smoke, καπνός. Ένα καπνοπωλείο γίνεται η βάση για να μπούμε με αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Harvey Keitel, πραγματικά είναι από τις καλύτερες ταινίες του, κλέβει τις εντυπώσεις. Στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου δίνεται μια συναυλία με τίτλο «Ήχη της πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης. Πάρα πολύ ωραίο. Στην ταράτσα του Σόλες KG, οι Γκάτζο Ντίλο ενώνουν τη jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Και στην Πλάζα Ρετσούς οι μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται, με ελεύθερη είσοδο θυμίζουμε, με μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Και θα κλείσω με ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, στα Λουτρά Πόζαρ, αν θέλετε να κάνετε και ένα κοντινό ταξίδι. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μετατρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο ανοίγει τη συναυλία ο Ταφ Λάθος, το 10ο σπίθι, ο Εθισμός, Λόγος Τιμής. Συνεχίζουμε την Παρασκευή με Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλο Παυλίδη, Γιάννης Χαρούλης. Το Σάββατο Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη. Και κλείνουμε την Κυριακή με κοινούς θνητούς, Πιξλάξ και Βασίλη Παπακουσταντίνου. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς. Όλη η έντεχνη ελληνική σκηνή θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Πόζαρ αυτό το τετραήμερο.

Αν πάλι δεν σας έκανε καμία από τις προτάσεις που σας έδωσα για να βγείτε αύριο έξω, μπορείτε πάρα πολύ ωραία να κάτσετε στο σπίτι σας, να ανοίξετε το air condition και στις 7 να βάλετε στην Ερτένα για να δείτε την αγαπημένη ταινία με τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα». Παράλληλα στο Netflix θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη της Μάρος Κοντού. Θα είναι διαθέσιμο, είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες, συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό, όλη την πορεία της ηθοποιού μπορείτε να δείτε. Το κλασικές ταινίες, εκτός από το «Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα», μπορείτε να απολαύσετε και το «Οικογένεια Χωραφά», του μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη έπαιζε σε αυτή την ταινία. Υπάρχει και η τηλετενία «Μια απίθανη γιαγιά» του 1991. Επιπλέον μπορείτε να δείτε σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές όπως η παράσταση «Το Θέατρο της Δευτέρας», «Ψηλά τα χέρια», συνεντεύξεις που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές προσωπικά, Studio 4 και το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Μπείτε να δείτε τι έχει ετοιμάσει το Netflix για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό. Είμαι σίγουρος πως θα τα δείτε όλα, θα ξεχαστείτε και θα χάσετε και την αίσθηση του χρόνου.

Άσχημα τα νέα από το τροχαίο στη Χαλκιδική. Κλινικά νεκρός και ο πατέρας της οικογένειας και με πάρα πολύ σοβαρές κακώσεις και ο γιος της οικογένειας. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11 και εμείς θα γυρίσουμε αμέσως μετά στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν είπα ότι η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώνων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιντεοφόρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και οι άλλες δύο φωτιές που ξέσπασαν στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστές για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή του Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους δήλωσαν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμετ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από το Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των προσεχών ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Περνά από χθες σταδιακά στις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος

0: 0 στο ημίχρονο, ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε. Αγγλία-Αργεντινή. 0-0 ακόμη. Έχασαν δύο ευκαιρίες οι Αργεντινοί. Αλλά η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Δηλαδή φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού και λογικά δικαιούται ένα γκολ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα. Ξέρουμε τον έναν πρωταγωνιστή που θα δούμε στον τελικό της Κυριακής. Στις 10 η ώρα το βράδυ θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και ο πρώτος πρωταγωνιστής είναι η Ισπανία, που χθες κέρδισε δίκαια τη Γαλλία με 2-0. Η Γαλλία δεν μπήκε καν στο παιχνίδι, δεν απείλησε ποτέ, τα μεγάλα της αστέρια δεν φάνηκαν. Μέχρι τώρα με ομάδες που δεν είχαν μεγάλου στάρ στον αμυντικό τομέα, κατάφεραν και κέρδιζαν με το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ και του Ολίσε. Αλλά χθες δεν έφτανε αυτό. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει ο Ντιντιέ Ντεσάν, γι' αυτό και δεν θα κάθεται άλλο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Φεύγει μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10, 11, πόσα ήταν στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ακούγεται ήδη ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας. Η Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι αν δεν κέρδιζε το πέναλτι πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει τόσο άνετα σε όλο το παιχνίδι, αλλά η ιστορία γράφτηκε 2-0 και βρίσκεται στον τελικό. Μένει να μάθουμε και τον επόμενο φιναλίστ. Στα υπόλοιπα αθλητικά της πόλης, σήμερα μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο και εκείνη την μεγάλη προσφορά που έκανε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει όμως το ενδιαφέρον του Άρη για τον Τολιόπουλο και η πρόταση που έχει γίνει για 1,5 εκατομμύριο κλειστό συμβόλαιο για 2 χρόνια.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Μήπως να λέω και τα ζώδια. Σας είπα ότι η Αγγλία δικαιούται ένα γκολ και μπήκε. Στο 55 λοιπόν η Αγγλία προηγείται της Αργεντινής και αν δεν αντιδράσει γρήγορα ο Μέση και η παρέα του θα δεχτεί και δεύτερο γκολ. Πιέζει πάρα πολύ η Αγγλία.

Θα σας πάω στη Βούλα, όπου ένας κύριος 92 ετών, συγκρατήστε το, 92 ετών, πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνης, υγρών καυσίμων, για να γεμίσει ένα μπετόνι, και όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης, ο 52χρονος υπάλληλος του είπε το χρηματικό ποσό, ο υπερήλικας μέτρησε τα χρήματά του και τελικά ήταν λίγο λιγότερα. Αυτό νευρίασε τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και τον κυνήγησε και τον περιέλυσε με τη βενζίνη. Φυσικά έκανε και κάποιες άσεμνες χειρονομίες, λίγα σμπροξήματα. Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, συνελήφθη από την ομάδα Δίας που βρέθηκε εκεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 92 ετών, δηλαδή λίγο συγκρατήστε τα νεύρα σας.

Διαβάζω εδώ την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού. Επειδή μαζευόταν με την παρέα και παίζανε μπιρίμπα, ζήτησε από τους φίλους της, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, να συνεχίσει να υπάρχει μια καρέκλα σε αυτό το τραπέζι και πάντα να υπάρχει ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο για αυτήν. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με, τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πέφτουν κορμιά στο Αργεντινή Αγγλία. Μόλις έχασε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Αργεντινή. Δοκάρι πήγε η κεφαλιά που έπιασε ο Αργεντινός επιθετικός και πριν είχαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, απέκρουσε ο Πίκφορντ. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. 15 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 1997 ο διάσημος μόδιστρος ο Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Είχε γίνει πρώτο θέμα εκείνες τις μέρες αυτή η είδηση. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, περισσότερο γνωστός με το Ρέμπραντ, έμεινε στην ιστορία, Ολλανδός ζωγράφος. Ο πίνακας του σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 γεννιέται ο υπερταλαντούχος Λουκιανός Κελαϊδόνης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία, Παύλα Πάρτι, στην πλάση της Βουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους. Οι γνώμες δίστανται. Κάποιοι λένε ότι ήταν περισσότεροι από 100.000 αυτοί που βρέθηκαν εκεί, δημιουργώντας έτσι το ελληνικό Woodstock. Γενέθλια έχει σήμερα και μπαίνει στα 64 έτη ο Forest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ο Τελευταίος Βασιλιάς της Σκωτίας. Το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας και δραματουργός. Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Και πάμε το 2016 που κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε φυσικά για το Stranger Things. Συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, περιμέναν 60 εκατομμύρια άνθρωποι μόλις ανέβηκε στην πλατφόρμα και πατήσανε το play.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά.

Μόλις έπιασε η κάμερα τον Γιάννη Αντιτοκούμπο να βρίσκεται στο γήπεδο να παρακολουθεί το Αγγλία-Αργεντινή και είδε την ισοφάριση. Η ισοφάριση η Αργεντινή παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την Αγγλία το τελευταίο 15 λεπτό. Ήταν δίκαιο το γκολ που μπήκε τώρα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. 1-1. Τα τελευταία 10 λεπτά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για αυτούς που βλέπουν τον αγώνα. Να σου δώσω χρόνο, Ηλία, για να βρεις. Ο Τάσος ζήτησε από Βασίλη Καζούλη το αεροπλάνα, αν το έχουμε. Αν δεν έχουμε, θα παίξουμε κάτι άλλο από Βασίλη Καζούλη. Και ο Τάσος συνήθως λέει παίζουμε ξένα τραγούδια, που και που μέσα στο μήνα 4-5 φορές ακούμε και ελληνικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια. Και πάμε στην Κρήτη, όπου μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και πολύ ευχάριστη θα έλεγα εγώ, πάρθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρούστικων στο Ρέθυμνο. Από εδώ και πέρα αποφάσισαν ότι στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου δεν θα καταναλώνεται ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Και έτσι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Αγγελάκης, η ιδέα ξεκίνησε δοκιμαστικά και πέτυχε απόλυτα. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σε εμάς λειτουργήσε. Αντί για κρασί και τσικουδιά, οι παρευρισκόμενοι τσουγκρίζουν με μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυχτικά και νερό, αποδεικνύοντας ότι το κέφι πηγάζει από την καλή παρέα και όχι από το ποτήρι. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το απόγευμα, ώστε να έχουν καθαρό οικογενειακό χαρακτήρα και να μπορούν να συμμετάσχουν μικρά παιδιά χωρίς να ξενυχτούν. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε μάλιστα και σε μια μαντινάδα του συλλόγου. Ο φέτος εις τα ρούστικα γλεντού με μάλλον τρόπο να μην δαγκρίζουν άδικα τα μάτια των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν την είπα καλά, δεν είμαι κριτικός. Πάντως, επειδή έχω κάνει το γύρο της Κρήτης δύο φορές, η αλήθεια είναι ότι αυτά που είδα οδηγούν λίγο επικίνδυνα οι ντόπιοι και πάρα πολλές φορές παίρνουν το τιμόνι ενώ έχουν πιει. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτή.

Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ομάδες τέτοιου επίπεδου όπως είναι αυτή η Εθνική Αγγλίας, που είναι η καλύτερη Εθνική Αγγλίας των τελευταίων ετών, δηλαδή αν αυτή η ομάδα δεν φτάσει στον τελικό, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη φουρνιά να μπορεί να φτάσει. Σε όλες τις θέσεις είναι πλήρης. Γιατί κλείστηκε πίσω μετά τον γκολ, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Επί 15 λεπτά η Αργεντινή βομβάρδιζε την εστία του Πίκφορντ με σούτ. Και έτσι αναπόφευκτα ήρθε και η ισοφάριση. Άλλα 9 λεπτά μένουν για να λήξει ο αγώνας και να μάθουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φιναλής του τελικού μετά την Ισπανία. Χθες λοιπόν, στον αγώνα της Γαλλίας με την Ισπανία, την ώρα που καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της Ισπανίας, ένας υπάλληλος μεταφορέας σε κατάστημα εστίασης, το delivery boy που λέμε και στο χωριό μου, μόλις έχασε ένα δοκάρι Αργεντινή, απίστευτο δοκάρι, πήγε μια αγγελία σε μια οικογένεια. Αυτή κατάλαβε ότι ενδιαφέρεται να δει το μάτς και όχι και η Αργεντινή το γύρισε, παιδιά. 1-2. Απίστευτο μάτς, απίστευτο. Καλό για τους φιλάθλους, κακό για τους Άγγλους που ελπίζαν ότι θα βρεθούν σε έναν τελικό μετά από πολλά χρόνια. Και έτσι όπως σας είπα, η οικογένεια που είδε ότι το παιδί είχε άγχος για το αν θα μπει το πέναλτι, τον κάλεσε μέσα και όχι απλά τον άφησε να δει την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά τον κέρασε και να πιει μια μπύρα και του έδωσε και από το φαγητό που παρήγγειλαν. Πολύ ωραίες στιγμές. Το βίντεο, το μικρό παιδί της οικογένειας κατέγραψε σε βίντεο αυτή την κίνηση, το ανέβασε σε γνωστή πλατφόρμα και έχει εκατομμύρια views και πάρα πολλά θετικά σχόλια για την ωραία κίνηση που έκανε αυτή η οικογένεια στη Μάλαγα. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα. Έχω ολιγοήμερη άδεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν Γιώταχη, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο παιδί της οικογένειας, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενόντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, θέτοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την ίσο Μεγάλη Τούμπ, ένα από τα στρατηγικότερα νησιά του Περσικού κόλπου, για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στα στενά. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των Ιρανικών διευθετήσεων στα στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε μια μακροσκελή ανάρτησή του. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μία Κυριακή το 2027. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιολόγηση και λογοδοσία. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος της περιοχής της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με έναν 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο υπάλληλος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, 16.740 τραυματίστηκαν και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ασθενείς με ανίατες και τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε με 291 ψήφους έναντι 241, προβλέπει τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε με 291 ψήφους έναντι 241, προβλέπει τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τον ίδιο τον ασθενή, εφόσον αδυνατεί, από γιατρό.

0: άκριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.